Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Την προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία, που αφορά στην ασφαλή διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής την επομένη της έναρξής της. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε πως η απόφαση ελήφθη κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών που μεσολαβούν στις διαπραγματεύσεις. Σημείωσε μάλιστα ότι έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με το Ιράν. Η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί και τώρα επικεντρωνόμαστε στην επιχείρηση Ελευθερία, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, επιβεβαιώνοντας πως προτεραιότητα της Ουάσιγκτον είναι πλέον η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν άσκησε κριτική στην Ουάσιγκτον πως ακολουθεί μια αντιφατική προσέγγιση στις διαπραγματεύσεις. Οι φρουροί της Επανάστασης δεσμεύτηκαν να δώσουν ισχυρή απάντηση στα πλοία που δεν τηρούν τις οδηγίες τους και προσπαθούν να περάσουν τα στενά του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί του στον κόλπο, τον Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κουβέιτ και το Κατάρ, πρότειναν ψήφισμα στον ΟΗΕ που απειλεί την Τεχεράνη με κυρώσεις ή άλλα μέτρα αν δεν σταματήσει τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς, ενώ και την παράνομη επιβολή και την επιβολή παράνομων διοδίων και δεν αποκαλύψει την τοποθέτηση όλων των αρκών για να επιτραπεί η ελεύθερη ναυσιπλοεία στην περιοχή. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συναντήθηκε χθες στο Άμπου Ντάμπι με τον Σεϊχή Μοχάμεντ Μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν, επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη, σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στο Αμάν της Ιορδανίας για την πέμπτη τριμερή σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει βάσει του διεθνούς δικαίου και για ανθρωπιστικούς λόγους το κρουαζιερόπλοιο, στο οποίο εντοπίστηκαν κρούσματα χανταϊού, ενώ τρεις επιβάτες πέθαναν, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναζητεί περισσότερους από 80 επιβάτες αεροσκάφου, στο οποίο επέβαινε και μία Ολλανδή, η οποία είχε προσβληθεί από χανταϊό και πέθανε στις 26 Απριλίου στο Johannesburg, όπου είχε μεταφερθεί. Ο σύζυγός της κατέληξε μέσα στο κρουαζιερόπλοιο. Το ενδεχόμενο προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την υπόθεση των υποκλοπών εξετάζει ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών κατά τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας. Η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα προσκρούει στο ποινικό δόγμα, στο κράτος δικαίου και στην πάγια νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων των Ανθρώπων. Να σημειωθεί πως ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αποφάσισε να κρατήσει στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών παρά την απόφαση του μονομελής Πλημελιωδικείου Αθηνών που ζητούσε να διερευνηθούν νέα δικήματα όπως αυτό της κατασκοπίας αλλά και νέα πρόσωπα. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου έθεσε και ζήτημα δεοντολογίας, τονίζοντας πως ο συγκεκριμένος εισαγγελέας όφιλε να απέχει από το χειρισμό της υπόθεσης. Παρέμβαση για το θέμα και από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιώς, ο οποίος σε σχετική ανακοίνωση αναφέρει πως η προάσπιση του κράτους δικαίου αποτελεί αδιαπραγμάτευτο πρόταγμα για το δικηγορικό σώμα και πως θα αγωνιστεί για τη δημόσια ανάδειξη της υπόθεσης και την πλήρη δικαστική διερεύνησή της. Επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στη χώρα μας προανήγγειλε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, μιλώντας στο περιθώριο της επίσκεψής της στο ραδιομέγαρο T-Cert, χωρίς να προσδιορίσει το χρονοδιάγραμμα. Καρτέρι θανάτου σε 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπαίτιο για το θανατηφόρο τροχαίο του γιού του πριν από 3 χρόνια, έστησε ένας πατέρας στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο 54χρονος δράστης εκτέλεσε τον 20χρονο με 4 σφαίρες στο θώρακα και στη συνέχεια παραδόθηκε στις αρχές. Έχει συλληφθεί και η σύζυγος του δράστη. Νέος σεισμός μεγέθους 4 Ρίχτερ σημειώθηκε 35 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα στο θαλάσσιο χώρο νότια του Γούδουρα Λασιθίου στην Κρήτη. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στο 5ο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί από τις 22 στις 24 Μαΐου στην Αθήνα, προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που επικράτησε με 105-82 της Μονακό στο Μόντε Κάρλο και έκανε το 3-0 στις νίκες. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Πω, μέσα στη σκόνη το λιχνάρι.
3: Αφέντη μου! Έχεις τρεις ευθές. Πάμε γρήγορα.
2: Ωραία. Θα ήθελα ένα jet ski.
3: Δικό σου. Πάμε τη δεύτερη.
2: Το βάρος μου σε χρυσάφι.
3: Εύκολο να βρεις.
2: Πάμε τη τρίτη. Ξέρεις τι. Όχι. Ξέρω ότι έχουν εξαντληθεί.
3: Ναι.
2: Αλλά θα ήθελα ένα εισιτήριο για το 2026 EuroLeague Final Four.
4: Ένα εισιτήριο.
2: Ναι.
4: Για το Final Four.
2: Ναι.
4: Στην Αθήνα.
2: Ναι.
3: Περίμενε λίγο, δώσ' μου λίγο χρόνο.
2: Γιατί με ειρωνεύεσαι.
3: Δεν ξέρω εσύ γιατί λες.
2: Κέρδισα.
3: Τι.
2: Κέρδισα, θα πάω Final Four.
3: Πώς.
5: Για να δεις τη μαγεία του 2026 EuroLeague Final Four στην Αθήνα, δεν χρειάζεσαι μαγικά. Κάρτες Visa της Πειραιός χρειάζεσαι. Κάνε τις αγορές σου και μπες στη μεγάλη κλήρωση για 5 διπλά VIP πακέτα για να το ζήσεις από κοντά χάρη στη Visa.
6: Αφεντέρ, με πας μαζί σου.
5: Ισχύει έως 12 Πέμπτου για αγορές από 50 ευρώ και άνω. Μάθε περισσότερα στο pireusbank.gr.
7: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθλιο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 2 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού, από 12 έως 23 βαθμούς, έως 23 βαθμούς Κελσίου στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 24 στο Λαύρο, τη Ραφίνα και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθλιο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο και είναι Τετάρτη. Φτάσαμε στο πλατήσκαλο, βλέπουμε να κατηφορίζει η εβδομάδα. Πάμε για το Σαββατοκύριακο, συναυλία Μετάλλικα και είμαστε όλοι μέταλλα. Τζον Βαβούρας και όχι μόνο. Λοιπόν, Σταμάτης Καρλούτσος έτοιμος είναι εδώ να τα κάνει όλα. Και ο Ολυμπιακός σκούπισε άνετα τη σειρά, έτσι. Είναι χαρούμενος ο Σταμάτης με τη Μονακό, 105-82 εκτός έδρας και είναι μέσα στο Final Four, πανάξια. Ο Παναθηναϊκός τώρα περιμένουμε λιγάκι σήμερα για το 3-0 με τη Βαλένθια. Φαντάστε τώρα να πάμε τελικό. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έχει να γίνει. Αυτός δεν θα τελειώσει ποτέ ο τελικός, νομίζω. Θα τον παίζουν 3-4 εβδομάδες, αλλά τέλος πάντων μια χαρά είναι. Η ΧΑΠΟΕΛ μείωσε 1-2 τη σειρά με την Ρεάλ και θα δούμε από εδώ και πέρα. Τώρα εσείς εκεί έξω στους δρόμους, μεγάλες καθυστερήσεις στον Κηφισό, όπως μας ενημέρωσε βέβαια η Λένα Βασιλάκου που γνωρίζει από αυτά τα θέματα. Θα κάνουμε μια εγκλάτηση της διαδρομής της για να δούμε την εμπλοκή της όλη αυτή την ιστορία. Γίνεται χαμός, παιδιά. Δηλαδή τροχαίο με το καλημέρα στον Κηφισό, άστο, ξέχασέ το μετά. Λέμε τώρα ότι ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, έθριος, ανεβαίνουν θερμοκρασίες. Μην ανησυχείτε για τίποτα, δεν είμαι κανένας λόγος αναφορά στον καιρό. Αλλά όμως μπορούμε να πούμε χρόνια πολλά στον Ιώβ που είναι και επίκαιρος. Η όβια υπομονή πρέπει να κάνετε εσείς εκεί έξω, γενικότερα, καθημερινά. Χρόνια πολλά και στο Σεραφείμ και στη Σεραφημία. Χρόνια πολλά και στη Σοφία. Και μιλάμε τώρα για το μεγάλο σορτάρισμα, παιδιά. Γιατί έχουμε νέα ιστορικά υψηλά που εκτινάθηκαν οι διεθνείς αγορές μετοχών. Βγήκε ο Τραμπ και είπε: εντάξει, παιδιά, το παίρνω πίσω αυτόν τον αποκλεισμό, τον ναυτικό, που σιγά που είχε γίνει ναυτικός αποκλεισμός. Είμαστε κοντά σε συμφωνία και άρχισε το ράλι. Ράλι στις μετοχές. Πέφτει το πετρέλαιο, το οποίο είπαμε, λέγεται αργό, αλλά είναι πιο γρήγορο και από τη σκιά του Τζακ Νόρις, γιατί πολύ απλά βλέπουμε στα πρατήρια τι γίνεται. Αλλά από την άλλη, τώρα που πέφτει, δεν ξέρω αν θα έρθει αυτή η τιμή. Αλλά γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε έχουμε τα πιο ακριβά καύσιμα και το λέμε με τιμή και καμάρι. Και η κυβέρνηση δεν ιδρώνει το αυτή τη. Όπως σας έλεγα και χθες, πας στο πρατήριο, 20 ευρώ, 20 ευρώ δίνει στο πρατήριο, 11,5 είναι φόροι. 11,5 είναι φόροι. Δηλαδή πας και αγοράζεις ένα προϊόν, δίνεις 20 ευρώ. Και σου δίνει την τιμή του προϊόντος 8,5. 8,5 ευρώ δηλαδή αγοράζει καύσιμα. Όλα τα άλλα τα παίρνει τα βατζιλίκη το κράτος. Λοιπόν, και αυτό κι αν είναι κερδοσκοπία. Και προσέξτε τώρα, έρχονται τα στοιχεία και οι ανατιμήσεις στα καύσιμα εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν, 67η μέρα, αν δεν κάνω λάθος είναι. Λοιπόν, έχουν κοστίσει 450 εκατομμύρια. Το Μάρτι και τον Απρίλιο. Ενώ το όφελος, προσέξτε τώρα. Κρατηθείτε λίγο, το όφελος στα κρατικά έσοδα διαμορφώνεται στα 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Όχι, εσύ που είσαι στο δρόμο τώρα και σκέφτεσαι να γεμίσεις το ρεζερβουάρ, μην ταράζεσαι. Η κυβερνησάρα μας κερδίζει 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα χωρίς να κάνει τίποτα. Τσικ! Ούτε να ιδρώσει, ούτε να εκπονήσει σχέδια, ούτε τίποτα. 2 εκατομμύρια ευρώ από τη φορομπηχτική της πολιτικής στους έμεσους φόρους. 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Η Ελλάδα, προσέξτε, έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη στην Ευρώπη, πίσω από τη Γερμανία, τη Δανία και τη Φιλανδία. Την έκτη ακριβότερη αγορά που πέρασε τώρα στο ντίζελ κίνησης, από τη 15η θέση την οποία βρισκόταν στα μέσα Απριλίου. Αυτά τα στοιχεία είναι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η συνολική επίδραση της ενεργειακής κρίσης για κάθε ελληνικό νοικοκυριό εκτιμάται για, προσέξτε τώρα, τώρα για δύο μηνάκια μιλάμε τώρα, έτσι, 400 ευρώ μέχρι σήμερα. Και η κυβερνησάρα σας πουλάει φούμαρο, σας δίνει 50 ευρώ fuel pass, σας έχει κοστίσει 4, μας έχει μάλλον κοστίσει εδώ πέρα 450 εκατομμύρια και έχει κοστίσει στο νοικοκυριό 400 ευρώ και έχουμε την ακριβότερη βενζίνη, τρίτη ακριβότερη βενζίνη. Τώρα ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του για την πολιτική ανακούφισης των οικοκυριών, παιδιά. Και βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει κατά τον δικό του μοναδικό τρόπο και φτιάχνει τη δική του γεωπολιτική ιστορία, να κάνει τα στενά του ορμούς να θυμίζουν οικογενειακή εκδρομή με οδηγό που αλλάζει γνώμη κάθε 10 λεπτά. Φεύγουμε, δεν φεύγουμε, σταματάμε για καφέ, γυρνάμε πίσω, τελικά πάμε από άλλη διαδρομή. Τελείωσε. Μέσα σε λίγες ώρες, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε προσωρινή παύση της επιχείρησης σχέδιο ελευθερίας. Μετά ο Τραμπ είπε ότι αυτό γίνεται επειδή υπήρξε επιτυχία και πρόοδος προς συμφωνία με το Ιράν. Δεν είδαμε κάτι αυτό. Δηλαδή είμαστε συνέχεια play, fast forward και γενικώς είναι σαν χαλασμένο τηλεκοντρόλ γεωπολιτικής. Αλλά σορτάρει ο άνθρωπος, παιδιά. Και φυσικά το Ιράν άκουσε όλα αυτά και είπε περίπου ευχαριστούμε για την παραδοχή ότι δεν σας βγήκε. Τους τρολάρουν κανονικά ότι έχετε χάσει τον πόλεμο κτλ. Και βγαίνουν και οι Αμερικανοί αξιωματούχοι και λένε το πυρηνικό πρόγραμμα μια χαρά είναι. Δηλαδή δεν κάνανε τίποτα απολύτως οι βόμβες και όλα αυτά. Όλα αυτά που πανηγύριζαν γιατί βλέπαμε ένα πόλεμο προπαγάνδας και video game, ότι τους έχει διαλύσει, τους έχει περάσει την λιθινή εποχή, το ότι έχει τελειώσει το πυρηνικό πρόγραμμα, δεν θα ορθοποδήσουν κτλ. Φούμαρα. Όλα είναι τηλεοπτικά. Είναι όλα η προπαγάνδα που υπάρχει και παρακολουθούμε βέβαια και την τρώμε αμάσιτη από τις τηλεοράσεις και όλα αυτά, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται και μέσα στο Ιράν. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι βγαίνουν Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters και λένε ότι δεν πειράξαμε, δεν αγγίξαμε καν, λέει, το πυρηνικό πρόγραμμα, και ότι αν σταματήσει τώρα ο πόλεμος δεν έχει αλλάξει το χρονοδιάγραμμα για να μπορέσουν αυτό το εμπλουτισμένο ουράνιο να το μετατρέψουν σε πυρηνική βόμβα. Σύρε φέρε, πάρε κήθε, ένα τελείωτο σύρε φέρε με τον Τραμπ που μπλέξαμε, και βέβαια που κρατάει τις αγορές, τα πετρέλαια και τους συμμάχους με το χέρι μόνιμα πάνω στο κομπιουτεράκι. Δηλαδή πατάμε στο κομπιουτεράκι και το τι θα πληρώσουμε, έτσι. Γιατί τελικά στη διεθνή πολιτική, όταν αλλάζει γραμμή, πιο συχνά και από τον παρουσιαστή ενημερωτικής εκπομπής, δεν παράγει στρατηγική, παράγει νευρικό κλονισμό. Και είναι όλοι σε έναν νευρικό κλονισμό. Τα μάθατε τα νέα για τη Γαλλία, σας λέω. Με Γαλλία στη Γαλλία. Γεύματα 1 ευρώ στους φοιτητές στη Γαλλία. Νομίζω ότι πρέπει να βγει ο κύριος Μαρινάκης να τον καταγγείλει, το Μακρόν και γενικότερα την γαλλική κυβέρνηση, ως λαοπλάνους, λαϊκιστές, και ότι όλα αυτά είναι ανεφάρμοστα, έτσι, για να τελειώνουμε. Και από την άλλη έχουμε και τον Ερντογάν που απειλεί πάλι την Ελλάδα και αυτά, και εμείς τον εμποδίζουμε να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα εμείς έχουμε βάλει τη μισή χώρα στη φυλακή, Ερντογάν μου. Δηλαδή, έλεος πια. Και βέβαια, εδώ στα δικά μας, σε αυτή τη χώρα που δεν μπορούμε να ελέγξουμε τίποτα απολύτως, το απαγορεύουμε. Βγήκε ο μεγάλος υπουργός, ο Χρυσοχοΐδης, και αφού γίνεται αυτός ο κακός χαμός με τα πατίνια, έβγαλε το φοβερό, ότι λέει πρέπει να τα απαγορεύσουμε. Αφού δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε, να τα απαγορεύσουμε. Δηλαδή, πονάει κεφάλι, κόψει κεφάλι. Επειδή δεν μπορούν να βάλουν κανόνες, το ότι έχει γίνει ένας κακός χαμός με τα πατίνια και ότι γίνεται αυτή η ζούγκλα στους δρόμους, αλλά είναι η μόνη ζούγκλα που γίνεται στους δρόμους. Όχι. Λοιπόν, έτσι για να ξέρουμε τι γίνεται. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τη λέξη κουραζιερόπλοιο, άγνωστος ιός. Θυμάστε κάτι, σας θυμίζει κάτι? Όλα αυτά αρκούν για να παγώσει ολόκληρος ο πλανήτης. Και μπορεί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να επιμένει ο χανταϊός δεν θυμίζει COVID-19, όμως η εικόνα πλοίου με νεκρούς, καραντίνα και χώρες που διστάζουν να δεχθούν το πλοίο ξαναφέρνει ένα παλιό φόβο ότι η ανθρωπότητα έμαθε πολλά από την πανδημία, αλλά μάλλον όχι αρκετά. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Αλφα Radio 989. Νίκος Πανιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Απέναντί μου Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση των ήχων. Αγγέλη Γκυλάζο, που με έλεγε παραγωγή της εκπομπής. Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Δυναμός Χουστήρο, η μελέτη της εκπομπής. Και το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Για το Viber 6-9-47-9-89-9-89. Και το email μας onair@alfaradio989.gr. Η όβιο υπομονή χρειάζεστε εσείς εκεί έξω. Γίνεται χαμός στους δρόμους. Και βέβαια, μόλις μάθαμε ότι βούλιαξε ένα καράβι και έριχνα τη Σάνδρου. Ευτυχώς το πλήρωμα είναι όλα καλά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μετέφερε σόδα. Νομίζω ότι πρέπει για να χωνέψουμε τα μέτρα και όλα αυτά που συμβαίνουν παγκοσμίως. Και επειδή λέω για ισόβιο, τέλος πάντων μια υπομονή, τέλος πάντων που χρειάζεται, από την άλλη έχουμε και ισόβιους συνδικαλιστές. Παναγόπουλος, παιδιά, και ξέρω ψωμί. Δεν πάνε να ελέγχεται, δεν πάνε να εκείνο και αυτά κτλ. Μιλάμε για τη χώρα που όλοι μιλούν για ανανέωση, αξιολόγηση και αλλαγή γενιάς, και υπάρχει ένας χώρος που μοιάζει, όχι ο μόνος, που έχει πατήσει μόνιμα pause στη δεκαετία του 80, του 90. Λοιπόν, ο Γιάννης Παναγόπουλος επανεκλέχθηκε, παιδιά, πρόεδρος Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος. Γι' αυτό την Πρωτομαγιά στις απεργίες βλέπετε την πολύ τεράστια συμμετοχή των εργαζομένων. Λοιπόν, ναι, είναι η 7η συνεχόμενη θητεία. Σε λίγο δεν θα μιλάμε για προεδρία, αλλά για επαγγελματική μονιμότητα με ένσημα ιστορικού κοιμηλίου. Γεια σου, Παναγόπουλε, ωραία. Λοιπόν, και προσέξτε εδώ τι έγινε, πώς έκατσε το jackpot. Είναι Δημοκρατική Συνδικαλιστική Συνεργασία, η ΔΑΚΕ της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, η ΠΑΣ και το ΠΑΣΟΚ, αν και το ΠΑΣΟΚ λόγω των διαφόρων ελέγχων που έχει και τα ζητήματα με τη δικαιοσύνη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος κτλ. Τον είχε κάνει πέρα. Φαίνεται ότι ο πρόεδρος ξέρει να κάνει τη δουλειά. Οι εργαζόμενοι αλλάζουν δουλειές, μισθούς, συμβάσεις, τους απολύουν, χάνουν χρήματα, χάνουν δικαιώματα. Ο πρόεδρος όχι, παραμένει ακλόνητος. Θα του κάνουμε και ένα δημόσιο μνημείο, παιδιά, μεταπολιτευτική σταθερότητα. Στον Παναγόπουλο πρέπει να τον κάνουμε ένα άγαλμα. Μνημείο. Και κάπου εδώ γεννιέται το πραγματικό ερώτημα. Όταν ο συνδικαλισμός πάβει να ανανεώνεται, πώς ακριβώς θα εκφράσει μια κοινωνία που αλλάζει, πώς θα εκφράσει τους νέους εργαζόμενους? Γιατί αν η κορυφή μένει ίδια επί δεκαετίες, τότε μάλλον δεν έχουμε εκπροσώπηση των εργαζομένων, έχουμε ανακύκλωση των μηχανισμών. Μηχανισμοί είναι όλοι αυτοί. Και βέβαια το ΠΑΣΟΚ δεν κατάφερε να κάνει τίποτα απολύτως. Ο Παναγόπουλος είναι ισχυρός, έχει ρίζες και προφανώς οι ρίζες αυτές δεν απορρέουν από ένα δυναμικό συνδικαλιστικό κίνημα, γιατί δεν υπάρχει καμία συμμετοχή. Δεν εμπνέει τους εργαζόμενους απολύτως τίποτα. Λοιπόν, το απολύτως τίποτα λοιπόν που έχει κάνει ο Παναγόπουλος όλα αυτά τα χρόνια, έχει ριζώσει, έχει φτιάξει μηχανισμούς και εκπροσωπεί, λέει, τους εργαζόμενους. Ορίστε, λουστείτε τον, γιατί δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα σε αυτή τη χώρα. Εγώ αυτό βλέπω και κατά τα άλλα μια χαρά είμαστε. Οι θεσούλες να πηγαίνουν καλά και να προχωρούν οι μηχανισμοί. Και εκεί στο ΠΑΣΟΚ, παιδιά, μην παίρνετε τόσα τηλέφωνα για τις ανεξάρτητες αρχές. Σας εξέθεσε στον αέρα ο Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δηλαδή, από τη μία τους βρίζετε ότι είναι συμμορία, διαπλοκή, κλέφτες, απατεώνες, σας παρακολουθούν, σας κάνουν, σας δάνουν, και μετά πίσω βγήκε ο άλλος και είπε 20 τηλεφωνήματα, Χατζηδάκη, Ανδρουλάκη. Που προσέξτε, ο Ανδρουλάκης εγκαλεί το Χατζηδάκη για τις τηλεφωνικές υποκλοπές, για τις οποίες δεν έχει κάνει μήνυση ο Χατζηδάκης. Αλλά στα τηλέφωνα μια χαρά είναι για να βρουν ποιος θα μπει στις ανεξάρτητες αρχές. Έρακλε, εντάξει, να γίνεται συνεννόηση, αλλά σε τέτοιο επίπεδο. Βάλε έναν άλλον, παιδί μου, να κάνει την ιστορία. Μάθετε λίγο μπαλίτσα. Σας εξέθεσε ο νέαρ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εκεί στο ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Όχι, διαφημίζω.
1: Αλφα 94 κομμέτα. Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: άνεση και λειτουργικότητα.
3: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
3: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
3: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
3: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
5: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
6: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού. Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Lia.gr, Νίκος Μαγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Την καλημέρα μου στο Γιώργο, στο Βασίλη, στο Δημήτρη, στον Κώστα, στον Ανδρέα που μου στέλνετε στα social media, στα προσωπικά. Την καλημέρα μου στην Όλγα από τη Ζάκυνθο. Καλημέρα, να είμαστε όλοι καλά. Ο Σάκης μου λέει σε ένα μήνα οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Παναγιώτης μου λέει καλημέρα σας. Πώς θα πληρώνουν τα ενίκια των δημοσίων υπηρεσιών αν δεν βγάλουν από τα καύσιμα? Δεν είναι μόνο αυτό, είναι και άλλα πολλά. Αλλά αυτό που έχει συμβεί στην Κρήτη, ρε παιδιά, ακόμα μια φορά ψάχνουμε να βρούμε ένα συννεφάκι να πέσουμε. Έχουμε μια δολοφονία ενός 21χρονου στο Ηράκλειο, στην Αμουδάρα, και έχει προχωρήσει η αστυνομία σε συλλήψεις του δράστη και της συζύγου. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο τη στιγμή της αιματηρής επίθεσης. Ο 54χρονος παραδόθηκε λίγη ώρα μετά τη δολοφονία. Φέρεται να θεωρούσε υπεύθυνο τον 21χρονο για το θάνατο του 17χρονου γιού του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023. Προσέξτε τώρα να δείτε εδώ πέρα. Αυτά τα δύο παιδιά ήταν φίλοι και ήταν μαζί στο αυτοκίνητο. Ο οδηγός προφανώς ήταν ένας 17, άλλος 18. Λοιπόν, σώθηκε αυτός από το τροχαίο. Οι γονείς όμως έριχναν ευθύνες στον οδηγό, ότι ήθελε να κάνει επίδειξη, ότι δεν σεβόταν και αυτά κτλ. Μάλιστα, το θύμα προσπάθησε να διαφύγει πεζό, γιατί του έκανε μπλοκάρισμα με το αυτοκίνητο, τον καταδίωξε και τον πυροβόλησε επανειλημμένα μπροστά σε δεκάδες μάρτυρες και προκάλεσε πάνικο. Και εδώ τώρα αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Τώρα αυτή η οικογένεια ήταν μια πονεμένη οικογένεια, αλλά ο πόνος δεν μπορεί να σε οδηγεί στο να δολοφονείς έναν άνθρωπο επειδή θεωρείς ότι έφταιγε για τον θάνατο του δικού σου παιδιού. Ένα τροχαίο ήταν. Ακόμα και να μην ήταν συμπεριφερότητα αυτή που ήταν, τέλος πάντων, που θα έπρεπε να ήταν, δεν μπορείς να καταλογίζεις ευθύνες πρόθεσης σε έναν άνθρωπο ο οποίος οδηγούσε το αυτοκίνητο και σκοτώθηκε το παιδί σου, που ήταν και φίλος αυτού του παιδιού, έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι έρχονται οι αποκαλύψεις ότι ο 21χρονος είχε καταθέσει μηνύσεις, ασφαλιστικά μέτρα, καταγγελίες για απειλές σε βάρος του. Μάλιστα, υπάρχουν και βιντεάκια τα οποία οι γονείς καταφέρονται εναντίον αυτού του παιδιού. Φοβόταν για τη ζωή του και είχε δεχθεί επανειλημμένα προειδοποιήσεις. Η ασφάλεια Ηρακλείου εξετάζει, λέει, το υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες κτλ. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Όταν ένας άνθρωπος καταθέτει μηνύσεις, ασφαλιστικά μέτρα και μιλά ανοιχτά για φόβο απέναντι σε απειλές για τη ζωή του. Το ερώτημα μετά από μια τέτοια τραγωδία γίνεται αναπόφευκτο. Ποιος άκουσε πραγματικά τις προειδοποιήσεις? Γιατί σε τέτοιες υποθέσεις πολλές φορές το κράτος εμφανίζεται αφού πρώτα έχει χαθεί μια ζωή. Είχε κάνει μηνύσεις, είχε κάνει αναφορές. Τι έκανε ακριβώς η αστυνομία και η ασφάλεια εκεί για να διαφυλάξει την προστασία της ζωής αυτού του ανθρώπου? Τίποτα απολύτως εκ του αποτελέσματος. Έτσι, για να ξέρουμε τι συζητάμε σε αυτή τη χώρα. Όπως επίσης και την άλλη υπόθεση με τον Πακιστανό Ντελεβερά που πέταγε πέτρες. Ψάχνουν να βρουν τώρα την άδεια του, ποιος ήταν, ήταν δηλωμένος με διαφορετικό όνομα, δεν ήταν, πώς είχε εισέλθει στη χώρα και όλα αυτά. Μα το θέμα είναι ότι αυτός έστεινε καρτέρ και πέταγε πέτρες. Και εδώ πού είναι η ασφάλεια της χώρας σε τέτοια περιστατικά? Έχουμε κάθε μέρα περιστατικά στους δρόμους, ζούγκλα από εδώ και από εκεί. Περιμένουμε τις κάμερες, περιμένουμε, γίνονται καταγγελίες. Είχαν πάει στα νοσοκομεία. Δηλαδή, μια κατάσταση όπου φοβάσαι να κυκλοφορήσεις πια στους δρόμους. Μη βρεθεί κανένας παλαβός και σου πετάξει πέτρα. Ή κανένας άλλος και σου βγάλει κανένα μαχαίρι επειδή του είπες πέρασες με κόκκινο. Κυκλοφορούν πιστόλια, μαχαίρια. Ό,τι θέλει ο καθένας έχει πάνω του. Εγκληματικότητα η οποία έχει πάει στο Θεό. Αλλά ξέρουν να μακιγιάζουν τα νούμερα. Να μας λένε δεν υπάρχει τίποτα, λέει, δεν υπάρχει εγκληματικότητα. Και κάθε μέρα παίρνουν να μακιγιάζουν τα νούμερα. Να μας λένε δεν υπάρχει τίποτα, λέει, δεν υπάρχει εγκληματικότητα. Και κάθε μέρα βλέπεις τα δελτία ειδήσεων και είναι την

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, για το Viber 6947-789-89-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Η Ντίνα μου λέει, η κατάντια της ΓΕΣΕ που περιμένει κάθε εργαζόμενος να τον εκπροσωπήσει να εκλέγεται υπόδικος Παναγόπουλος. Λες και χάθηκαν οι άξιοι. Δεν υπάρχει αυτό, Ντίνα μου. Οι μηχανισμοί λειτουργούν. Μην έχεις καμία αμφιβολία. Η είδηση της ημέρας βέβαια ήρθε από... δεν ήρθε από το Μαξίμου, δεν ήρθε από την κυβέρνηση, ούτε από το State Department, ήρθε από την Kimberly, η οποία πήγε και επιθεώρησε την ΕΡΤ, παιδιά. Και ανακοίνωσε με μια φυσικότητα, έτσι τέλος πάντων, ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα έρθει μέσα στη χρονιά στην Ελλάδα. Τώρα λένε ότι θα έρθει τον Ιούλιο, έχουμε τη σύνοδο κορυφής, θα έρθει transit από εδώ για να πάει στην Τουρκία, θα έρθει και ο Υπουργός Πολέμου. Και βέβαια εδώ πέρα αυτό το timing βολεύει πάρα πολύ την κυβέρνηση μέσα στην κρίση, γιατί έχουμε εσωτερικό μέτωπο στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, προβλήματα, καταγγελίες από την αντιπολίτευση, σκάνδαλα, εκείνο το άλλο, και το Μαξίμου προσπαθεί έτσι να κάνει λίγο το μασάζ. Η Ντόρα Μπακογιάννη πήγε στον Κώστα Καραμαλή να τον πείσει να πάει στο συνέδριο. Μάλλον είπε όχι ο Κώστας Καραμαλής, και εκεί υπάρχει μια αναταραχή. Τώρα του έπιασε ο πόνος στο Μαξίμου να καλέσουν τον Κώστα Καραμαλή στο συνέδριο, γιατί εντάξει, η απουσία του Καραμαλή είναι ένα θέμα. Φανταστείτε όμως να πήγαινε. Εκεί είναι μεγαλύτερο θέμα. Τεράστιο θέμα. Και βέβαια, προφανώς το τεράστιο αυτό θέμα έχει να κάνει, γιατί αν πήγαινε, θα υπήρχε ζήτημα. Και το ζήτημα αυτό θα ήταν πάρα πολύ απλό. Ότι θα μιλούσε. Γιατί δεν μπορεί να πάει ένας πρώην πρωθυπουργός και να μην μιλήσει. Εκεί είναι το θέμα. Άρα καλύτερα που δεν πάει ο Καραμαλής για την κυβέρνηση. Τέλος πάντων, προσπαθούν τώρα με διάφορους τρόπους να κάνουν το μασάζ. Γιατί εδώ τώρα έχει αλλάξει και η λογική πολλές φορές της αντιμετώπισης των ζητημάτων, όπως για παράδειγμα βλέπουμε τι γίνεται με τις προανακριτικές που ζητάνε η αντιπολίτευση για το θέμα, ας πούμε, του ΟΠΕΚΕΠΕ, την εξεταστική υγεία, τις υποκλοπές. Τα κόψε όλα μαχαίρι τώρα η κυβέρνηση, αλλάζει δόγμα, σου λέει δεν υπάρχει τίποτα. Αν και εγώ ήθελα να μεταρρυθμίσω το άρθρο 86 για το θέμα των φίλτρων που υπάρχουν σχετικά με τους υπουργούς και όλα τα σχετικά, αλλά εδώ τώρα υπάρχει πρόβλημα με τους βουλευτές. Γιατί οι βουλευτές σου λένε, κάτσε, γιατί εμείς μας πίεσες για την άρση της ασυλίας, για να βγούμε πέντε καθαρίδιδες από όλη τη διαδικασία, και τους υπουργούς τους βάζεις φίλτρο. Δύο μέτρα και δύο σταθμά, γκρίνια και το γονέων, γκρίνια. Και εντάξει, θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Γιατί έχουμε και την κοινοβουλευτική ομάδα την Πέμπτη, έχουμε όλο αυτό το κλίμα, έχουμε και δημοσκοπήσεις, όπου είναι μια σταθερή εικόνα. Δεν ξέρω, η Νέα Δημοκρατία είναι μπροστά με μεγάλη διαφορά από το Πασόκ, αλλά δεν έχει τη δυναμική της αυτοδυναμίας. Περιμένουν το κόμμα του Τσίπρα την ώρα που προβάλλεται και το ντοκιμαντέρ του Sky, δημιουργεί μία εικόνα επιστροφή στο 2015, πού θα πάμε, πού θα πορευτούμε. Γενικότερα είναι μία ωραία ατμόσφαιρα όλη αυτή η υπόθεση, και θα δούμε πώς εξελίσσεται από εδώ και πέρα το όλο σύστημα, γιατί όπως και να έχει, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, είτε γίνουν οι εκλογές το φθινόπωρο, είτε το Μάρτιο, είτε οποτεδήποτε, είμαστε σε αυτό το προεκλογικό mood. Βγαίνει και ο Χάρης Καστανίδης, ο οποίος, εντάξει, θίγει προσωπικά ο άνθρωπος, γιατί με τη ρύθμιση που πέρασε, το μέτρο που πέρασε ο Ανδρουλάκης, δεν θα είναι πάλι υποψήφιος. Του τα έχει και μαζεμένα, γιατί του πήρε την έδρα από τη Θεσσαλονίκη. Ο Χάρης Καστανίδης, ο οποίος εκλέγεται πόσα χρόνια, από την δεκαετία του 80, υπουργός, αυτά εκείνα τα άλλα, αποφάσισε να βγει να μιλήσει για το Πασόκ, για εκείνο, για το άλλο, για τον Ανδρουλάκη. Παρετείται, λέει, από το κόμμα του Ανδρουλάκη. Τέλος πάντων, εγώ αυτούς τους σωτήρες δεν τους καταλαβαίνω. Πού ήταν τόσο καιρό να πει, τι να πει. Είναι οι μοναχικοί σωτήρες. Οι πολιτικές μετακομίσεις, η μόνιμη επιστροφή ενός παλιού έργου. Υπάρχουν πολιτικοί που αποχωρούν αθόρυβα, και υπάρχουν και εκείνοι που φεύγουν αφήνοντας πίσω την αίσθηση ότι η χώρα μόλις έχασε τον τελευταίο υπερασπιστή της δημοκρατίας. Εντάξει, κύριε Καστανίδη, okay, έπεσε το κάστρο της δημοκρατίας μέσα στο Πασόκ, μόνο που υπάρχει μια μικρή λεπτομέρεια. Το κοινό το έχει ξαναδεί το έργο, γιατί ο πρώην υπουργός ανακοίνωσε μεν με δραματικό τόνο ότι αποχωρεί από το Πασόκ, αν και είχε αποχωρήσει πολιτικά εδώ και χρόνια. Αλλά

0: κρίνει ότι παραμένει ενεργός μόνος βέβαια στην πολιτική ζωή, ότι δεν έχει επαφές με τον Τσίπρα, ότι δεν θα κάνει. Το είχαμε δει το ιδιόργο και το 2012 με την κοινωνική συμφωνία της Λούκας Κατσέλη και του Χάρη Καστανίδη. Ήταν εκεί ο Καστανίδης, στην κοινωνική συμφωνία, είχε φύγει. Τον είχε διαγράψει ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο Σιμίτης, ο Γιώργος Παπανδρέου. Προσέξτε με, τον Γιώργο Παπανδρέου τον είχε διαγράψει. Μετά, αφού έφυγε ο Γιώργος Παπανδρέου και έκανε τη δική του διάσπαση, πήγε και με τον Γιώργο Παπανδρέου. Εντάξει, δεν βγάζει άκρη. Τέλος πάντων, πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Γερίδη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα, κύριε Γερίδη. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλά είμαι.
0: Λοιπόν,
1: κάποτε λέγανε, πώς το λέγανε, κακό χωριό, μικρό χωριό, ή μικρό χωριό, κακό χωριό. Ξέρω τώρα. Λοιπόν, αλλά δεν θέλω τώρα να μπω σε αυτά. Ναι,
0: για το Πασόκ τα λέτε εχ μέσα. Έτσι ξεκινήσατε με κακίες πρωί-πρωί.
1: Ναι, εντάξει, εντάξει, εντάξει. Με συμπάθεια και χιούμορ. Ναι.
0: Τώρα, να σας εκμεταλλευτώ λίγο για αυτά που συμβαίνουν στην Μέση Ανατολή, στο Ιράν. Σήμερα, από χθες, ήμασταν με πολύ προβληματική κατάσταση, πηγαίναμε σε κλιμάκωση, σηκώθηκε το πρωί ο Ντόναλντ Τραμπ και είπε τέλος, αποσύρω τον ναυτικό αποκλεισμό, είμαστε κοντά στη συμφωνία. Τι μπορούμε να καταλάβουμε από όλα αυτά, κύριε Γερίδη?
1: Εσείς τι καταλαβαίνετε?
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ρωτάω εσάς που έχετε μεγαλύτερη εμπειρία και γνώση πάνω στο αντικείμενο γι' αυτό. Ή σκίζετε τα πτυχία σας με τον Ντόναλντ Τραμπ?
1: Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά δεν μας βοηθούν αυτά τα πτυχία. Θέλουμε άλλου τύπου πτυχία. Κοιτάξτε να δείτε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, το είπε και ο Ρούμπιο πάρα πολύ ξεκάθαρα χθες, αλλά και αυτές οι δηλώσεις από το Λευκό Οίκο, ότι η Αμερική δεν θέλει να ξαναεμπλακεί με τίποτα. Το κόστος δεν είναι μεγάλο, οι αντιδράσεις στο εσωτερικό της υπερδύναμης πολλές, και προσπαθεί να βρει μία διέξοδο στο αδιέξοδο, τώρα που το Ιράν έδειξε τα δόντια του κακά τα ψέματα, και όπως έχω πει τις τελευταίες μέρες, εν τέλει, για να μην μπερδευόμαστε, κέρδισε.
0: Mm-hmm.
1: Κέρδισε όχι το Ιράν, ο κόσμος του Ιράν, ο λαός, ναι, του Ιράν, που ήταν χαμένος για χαμένο έτσι και αλλιώς και πριν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και ακόμα περισσότερο σήμερα, αλλά το ιρανικό καθεστώς οπωσδήποτε κέρδισε. Κέρδισε παρά τις τεράστιες καταστροφές που υπέστη, διότι αυτό που μετράει είναι η πολιτική και το πολιτικό αποτέλεσμα. Κατάφερε να επιβιώσει και να επιβάλλει έναν στραγγαλισμό της παγκόσμιας οικονομίας.
0: Τελικά τα πυρηνικά όπλα του Ιράν ήταν τα στενά του Ορμούζ, έτσι. Και τα χρησιμοποίησε.
1: Ναι.
0: Σε απόλυτο βαθμό.
1: Δεν είχε πυρηνικά, αλλά ναι, είχε το Ορμούζ τελικά. Ναι. Αλλού στοχεύαμε, από αλλού μας ήρθε.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα να έρθουμε και στα εσωτερικά μας.
1: Αλλά μην έχετε καμία αμφιβολία ότι δεν τελειώσαμε, πρώτον, και δεύτερον ότι...
0: Α, πιστεύετε θα έχουν και άλλα επεισόδια τώρα, δεν
1: είναι... Ναι. Δεν τελειώνουμε έτσι εύκολα, γιατί δεν μας αφήνει το Ιράν να τελειώσουμε έτσι εύκολα τώρα. Και αφενός, όσο καλοδεχούμενη και είναι η αποκλιμάκωση, καλοδεχούμενη για την παγκόσμια οικονομία, διότι τις συνέπειες μπορεί να τα προκάλεσε αυτά η Αμερική, αλλά τις συνέπειες τις πληρώνουμε εμείς. Αυτή είναι η ασυμμετρία.
0: Μα τώρα το Δούνο του βγήκε χθες, κύριε Κερίδη, και είπε ότι υπάρχει κίνδυνος παγκόσμιας ύφεσης.
1: Προφανώς τα πρωτοσέλιδα του Σαββατοκύριακο Economist, οι Financial Times, ήταν όλα μάλλον δραματικά. Μιλούσαν για το βαρέλι στα 150 και 200 δολάρια, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Μιλούσαν για το γεγονός ότι οι αγορές έχουν υποεκτιμήσει και έχουν υπάρξει εξαιρετικά αισιόδοξες, διότι το πραγματικό σοκ είναι πολύ μεγάλο και πραγματικό για την παγκόσμια αγορά ενέργειας. Και κατά συνέπεια, οι συνέπειες στον τουρισμό για μας, στη γεωργία με τα λοιπάσματα, στην ακρίβεια, στο μέτωπο του πληθωρισμού, σε όλα τα μέτωπα θα ήταν πάρα πολύ δύσκολες. Αν διαβάσατε δε και τον γερμανικό τύπο, ο οποίος τις τελευταίες μέρες είναι στα κάγκελα, διότι έχουν τις προβλέψεις πάει προς τα κάτω, στο μισό την ανάπτυξη από αυτό που προβλέπανε στην αρχή του χρόνου, θα καταλαβαίνετε ότι το κλίμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Και εν τέλει, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι όλο αυτό οδηγεί στην συντριβή του Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.
0: Γιατί και εσωτερικά έχει τεράστια προβλήματα. Το γαλόνι μου λέγανε χθες, η βενζίνη είχε φτάσει στα 4 δολάρια, που έλεγε προεκλογικά ότι θα πέσει κάτω από τα 2.
1: 4,5. Να πούμε ότι το γαλόνι για τους Έλληνες, γιατί τώρα θα γίνουμε ειδικοί και στα γαλόνια και στα. Ναι. είναι κοντά στα 4 λίτρα. Mm-hmm. Με την έννοια ότι στην Αμερική η φορολογία στη βενζίνη είναι πολύ χαμηλή.
0: Είναι μεγάλες αποστάσεις, μεγάλα αυτοκίνητα έχουν.
1: Είναι το ιερό δισκοπότηρο, ιδίως στις Ρεπουμπλικανικές Πολιτείες, στο Τέξας κτλ. Αλλά η αύξηση της τιμής είναι κάτι το οποίο καταλαβαίνει ο κάθε Αμερικανός. Αυτή η πινακίδα, δεν ξέρω, έχετε δει τόσες πολλές αμερικάνικες ταινίες. Όλοι έχετε δει ότι το βενζινάδικο αποτελεί ένα τοπόσιμο για κάθε μικρή πόλη της Αμερικής στο εσωτερικό. Και αυτή η πινακίδα έξω από κάθε βενζινάδικο με αναγραμμένη την τιμή είναι μια διαρκής δυσφήμιση του Τραμπ.
0: Υπάρχει πολύ μεγάλη ακριβία. Να έρθουμε λίγο στα εσωτερικά.
1: Εγώ θα επιμείνω τώρα για να μην έρθουμε στα εσωτερικά.
0: Το ξέρω ότι επιμένετε. Λοιπόν, τώρα κύριε Κερίδη, βγαίνουν δημοσκοπήσεις. Υπάρχει φθορά της Δημοκρατίας. Είναι πρώτη. Είπατε κακό χορηγείο τα λίγα σπίτια για το Πασόκ. Αλλά δεν υπάρχει δυναμική της αυτοδυναμίας από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Και υπάρχει και μεγάλη γκρίνια στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Κοιτάξτε, 7 χρόνια διακυβέρνησης στην πιο δύσκολη στιγμή μιας θητείας που είναι ένα χρόνο πριν από τις εκλογές, νομίζω ότι δεν είναι λίγο όλο αυτό. Και προφανώς δεν υπάρχει γκρίνια, δεν θα το έλεγα, αλλά μια εσωτερική συζήτηση, καθώς διαμορφώνουμε το αφήγημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα και γι' αυτό θα έχουμε και την ανοιχτή συζήτηση αύριο στην κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί ζητάμε τρίτη θητεία? Τι θέλουμε να κάνουμε στη χώρα αυτά τα επόμενα 4 χρόνια και γιατί είναι απαραίτητο, που είναι απαραίτητο κατά τη γνώμη μου, η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας? Πού θέλουμε να την πάμε στο 2031? Και εδώ υπάρχουν οι προτάσεις για τις θεματικές θεώρησεις, για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν. Και εγώ πιστεύω πάρα πολύ στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η Νέα Δημοκρατία είναι κατεξοχήν κοινοβουλευτικό κόμμα. Μπορεί στην πορεία να παίξει συνέδρια, εκτελεστικά γραφεία, ξέρετε όλα αυτά, εκτελεστικές επιτροπές.
0: Τα κομματικά όργανα και αυτά, ναι.
1: Ναι, όλα αυτά ήταν μάλλον αντίδραση στην πασοκοκρατία, ξέρετε, στις δεκαετίες του 80 και στην κομματική οργανωτική υπεροχή του Πασόκ.
0: Κομματική γραφειοκρατία, έτσι που.
1: Ναι. Χρήσιμα και όλα αυτά, με οργανώσεις, τις γυναίκες, τους νέους, τους επαγγελματίες, όλα αυτά πολύ σημαντικά. Όμως η καρδιά του κόμματος συνεχίζει να είναι και η πιο αυθεντική έκφραση της βάσης του συνεχίζει να είναι η κοινοβουλευτική ομάδα και οι βουλευτές που εκλέγονται με καθολικό τρόπο και εκπροσωπούν τους φόρους του κόμματος.
0: Κύριε Κερίδη, εδώ.
1: Αυτά προκαρδικά κάνω πρόβα στην αυριανή μου.
0: Ναι, για την τοποθέτησή σας. Όμως εδώ, κύριε Κερίδη, υπάρχει ένα ζήτημα στα μεγάλα. Έτσι, μακροπρόθεσμους στόχους, μακροοικονομικά μεγέθη, αξιολογήσεις. Μια χαρά.
1: Έχετε ένα δίκιο σε αυτό.
0: Αλλά λες την καθημερινότητα τώρα.
1: Μπουρδοκλουνόμαστε στα μικρά. Και πληγόμαστε σε μια κουνταλιά λαζαρίδι.
0: Αυτό είναι το θέμα. Ο λαζαρίδι σας έκανε πολύ μεγάλο κακό. Αλλά από την άλλη, υπάρχει κάτι άλλο που λένε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ακρίβεια.
1: Είναι ανάλογο για το πόσο μικρή υπόθεση και αστεία την ώρα που έχουμε αυτά τα ζητήματα. Τα ανοιχτά τα μέτωπα.
0: Όπως χτυπάει ένα αφήγημα, κύριε Γερίδη. Έτσι. Ένα αφήγημα που λες στον κόσμο ότι κοίταξε να δει αξιοκρατία, η άριστη αυτό και ξαφνικά έρχεται ένα πράγμα. Που πέφτει στο κεφάλι ενός ψηφοφόρου.
1: Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Είσαστε κι εσείς στα μέσα ενημέρωσης, ξέρετε. Πώς το λέει, πολύ στα ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης που την τρίχα την κάνετε τριχιά. Αλλά έχετε ένα δίκιο. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.
0: Ναι, όμως να σας πω κάτι τώρα. Εδώ τώρα στον άνθρωπο που θα πάει στο πρατήριο τώρα. Τι θα του πείτε όταν πάει και πληρώνει και βλέπει την απόδειξη. 20 ευρώ πληρώνει και παίρνει 8,5 ευρώ καύσιμο. Και το 11,5 είναι φόρος. Και δεν έχετε κάνει τίποτα σε αυτό και επιμένετε και κολλημένοι. Όχι εσείς προσωπικά. Δηλαδή, αυτό πώς το εξηγεί ένα πολίτη? Αφήστε τώρα τα πολιτικά, τα μεγάλα, τα αυτά που συζητάτε, τα συνταγματικές αναθεωρήσεις και αυτά κτλ. Σου λέει: εγώ πάω, δίνω 20 ευρώ στο πρατήριο και παίρνω 8,5 ευρώ προϊόν.
1: Είναι δύσκολο να υπερασπίζεσαι την αλήθεια. Η αλήθεια όμως είναι η εξής. Πρώτον, κανένα κράτος δεν μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες στο 100% όταν έχεις μια τέτοια θύελα, ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, στην Ελλάδα δίνουμε και δεν παίρνουμε ο προϋπολογισμός, διότι αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, στη Φιλανδία, σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες έχουμε περικοπές, έχουμε λιτότητα. Τρίτον, το δούνου του που αναφερθήκατε πριν και ο ΣΑ και όλοι οι διεθνείς αναλυτές και ειδικοί μας λένε όχι στα οριζόντια μέτρα, αλλά πολύ καλύτερα στα γενναιόδωρα στοχευμένα μέτρα.
0: Ναι, όμως μήπως έπρεπε να γίνει αυτή η ρύθμιση? Δεν διαφωνήσω σε αυτό που λέτε.
1: Διότι ο πλούσιος θα πάρει την περισσότερη βενζίνη και δεν χρειάζεται την επιδότηση, αν μπορείς αυτή να την κατευθύνεις στον πιο ευάλωτο.
0: Ναι, όμως χτυπάει και πυρήνα της μεσαίας τάξης τώρα η κρίση.
1: Καλά, σίγουρα χτυπάει και δεν μπορεί να με χτυπήσει όταν πάει στο 124.
0: Αλλά να σας πω κάτι. Όταν η κυβέρνηση βγάζει 2 εκατομμύρια.
1: Είναι 60% έτσι. Είναι 60% η τιμή. Είναι 70 στο φυσικό αέριο και 20 στο ηλεκτρικό.
0: Αλλά, συγγνώμη, το κράτος, τα κρατικά έσοδα είναι 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα. Η Ελλάδα έχει την τέταρτη πιο ακριβή αμόλυβδη λόγω των φόρων. Και το νοικοκυριό αυτούς τους μήνες είναι στοιχεία του δίνουν το 400 ευρώ μέχρι σήμερα έχει χάσει. Και του δίνετε και το επιστρέφετε 50 ευρώ. Και έχετε τους έμεσους φόρους εκεί πάνω στο ταβάνι. Γιατί λοιπόν, δεν είστε πιο ευέλικτοι σε αυτό? Είναι μια αιμονή πάνω σε αυτό επειδή το ζητάει η αντιπολίτευση?
1: Όχι βέβαια. Για όνομα. Ούτε υπάρχει κάποιος αυτοκτονικός ιδεασμός, αν με ρωτάτε. Δηλαδή,
0: ναι, δεν ξέρω. Μερικές φορές μπορεί να φλερτάρετε με αυτό,
1: να βλέπουμε, νομίζω. Να βλέπουμε το καλό και να διαλέγουμε το καλό μας. Γιατί προφανώς. Ναι. Αλλά είναι μια συζήτηση ανακυκλούμενη την οποία την κάναμε και το 22 με το Ουκρανικό. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε αυτή την κρίση, αν και σήμερα είναι ίσως πιο γερή. Κοιτάξτε, η διάρθρωση του ελληνικού φορολογικού συστήματος υπέρ των έμεσων φόρων είναι διαχρονική, δεν είναι κάτι το σημερινό. Αυτό που πετύχαμε τα τελευταία χρόνια είναι η εισπραξιμότητα των φόρων και η δικαιοσύνη που αυτό παράγει. Διότι μέχρι σήμερα είχαμε φοροδιαφεύγοντες και φοροκλέπτοντες, άνθρωποι που εισέπραταν τον ΦΠΑ και δεν τον απέδιδαν. Η απόδοση του ΦΠΑ από το 70% πήγε στο 90%. Και αυτό επιστρέφει ως κοινωνικό μέρισμα στον κόσμο. Να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση που λέτε για τα καύσιμα. Αλλά να σας πω και κάτι, λίγο με κοινή λογική. Εάν όλοι επιδοτήσουν τα καύσιμα, η ζήτηση των καυσίμων δεν θα πέσει. Και κατά συνέπεια η τιμή δεν θα ισορροπήσει στα 120, αλλά στα 200, ή στα 300, ή στα 400. Καταλαβαίνετε τι λέω.
0: Καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά
1: υπάρχει ύψωση της τιμής,
0: να σας πω κάτι,
1: οδηγεί
0: και και η μέση λύση. Δεν χρειάζεται να πας από τη μία άκρη στην άλλη, αλλά δεν μπορεί να είσαι και στην άλλη άκρη. Αυτό λέω. Εγώ δεν είπα να τα μειώσετε, να τα φτάσετε. Ή μια προσωρινή αντιμετώπιση.
1: Δώσαμε και 500 εκατομμύρια και πριν από αυτά τα 300
0: 50 ευρώ fuel pass, τα 400 αλλά... ευρώ χασούρα, όμως το αντιλαμβάνεσαι ότι είναι μεγαλύτερη η χασούρα.
1: Δεν θα τη διοικήσω μαζί σας ότι το πρόβλημα της ακρίβειας είναι ότι υπαριθμόν ένα ζήτημα. Και είναι ένα πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα. Κυρίως εισαγόμενη η ακρίβεια, κακά τα ψέματα. Άλλωστε γι' αυτό και σε όλη την Ευρώπη και παντού βλέπετε τα προβλήματα. Και εγώ ανησυχώ πάρα πολύ αν αυτό παραταθεί, διότι το 4,6 στον πληθωρισμό, και τα λέμε όλα τώρα εδώ, το οποίο κατέγραψε τον Απρίλιο, είναι ένα καμπανάκι πάρα πολύ. Μια καμπάνα.
0: Καμπανάρα. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο τώρα, κύριε Κερίδη. Η απουσία του Κώστα Καραμαλή από το συνέδριο είναι πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία?
1: Κοιτάξτε, εγώ θα τον ήθελα τον Κώστα Καραμαλή. Είναι ένα πρόσωπο που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην παράταξη. Μεγάλη ιστορία, ήταν πρωθυπουργός μας, αρχηγός μας. Είναι και πολύ αγαπητός στη βάση του κόμματος ο Κώστας Καραμαλής, λόγω και χαρακτήρα. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι έχει πάρει τις αποστάσεις του εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι κάτι το σημερινό, μη κατεβαίνοντας στις εκλογές του 23, αλλά και απομακρυνόμενος πάντοτε με ευπρέπεια, θα έλεγα, και χωρίς να πληγώνει τη βάση της παράταξης. Δεν θα μπορούσε άλλωστε, την ίδρυσε ο θείος του, και ξέρετε οι Καραμαλίδες έχουν έναν παραταξιακό πατριωτισμό.
0: Μήπως έγινε ένα λάθος προσέγγιση στους πρώην πρωθυπουργούς, κύριε Κερίδη, διαχρονικά το λέω. Δηλαδή, έχουμε πρώην πρωθυπουργούς οι οποίοι βγαίνει ένας πρωθυπουργός καινούριος από την οποιαδήποτε. Και το έχουμε δει και σε άλλα κόμματα. Και μετά δεν υπάρχει καμία επαφή με αυτούς τους πρώην πρωθυπουργούς. Δεν θα έπρεπε να.
1: Το ακούω, ξέρετε, είναι μια συζήτηση η οποία γίνεται ανάμεσα.
0: Δηλαδή, προφανώς το πάγωμα των σχέσεων δεν προήλθε από τη μία μέρα στην άλλη. Έτσι. Δεν φταίει μόνο μία πλευρά αν απομακρύνθηκε ή όχι. Δηλαδή, λέω εγώ τώρα, εσείς τι λέτε.
1: Κοιτάξτε, ενδεχομένως θα μπορούσαμε να είχαμε καταβάλει ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια. Με την έννοια ότι σε κάποιους ανθρώπους με μια ιστορία μπορείς να είσαι, ξέρετε, να το εξαντλήσεις. Απ' την άλλη μεριά, η αλήθεια είναι ότι οι δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά για μειοδοσία και όλα τα υπόλοιπα ήταν πολύ βαριές, ήταν και αχρίαστες και δύσκολα μεταβολιζόμενες, πάνω να το πούμε, δύσκολα τις καταπίνει κανείς. Και το αφήνω εδώ.
0: Μάλιστα. Κύριε Κερίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα 94,7. Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
3: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-044-104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλου Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα?
5: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
5: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
6: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Δεν σε καταλαβαίνω.
6: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μα ρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467-085-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
3: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
0: Γι' αυτό να είναι προϊόν της χρονιάς, τότε ποιο μπορεί να είναι? Και βέβαια μέσα σε όλα αυτά θα πρέπει, τώρα που ανοίγει και ο καιρός, ήρθε η ώρα όπως ξέρετε για μπάρμπεκιου. Θαλασσινά, κρεατικά, λαχανικά, ό,τι και αν τραβάει η όρεξή σας. Η φιάλη υγραερίου της Prime, της Coral Gas, είναι εκεί για να δώσει σταθερό και σωστό ψήσιμο κάθε φορά. Με τριπλή ασφάλεια και τον πιο ελαφρύ σχεδιασμό της αγοράς, έρχεται μαζί σας παντού, στο μπαλκόνι, στην αυλή, στο εξοχικό, και χάρη στη μεγάλη χειρολαβή, έχει μεγάλες χειρολαβές και το εργονομικό της σχεδιασμό, η μεταφορά γίνεται παιχνίδι. Το μόνο που μένει, το σωστό μενού και καλή παρέα. Φιάλη Prime της Coral Gas, το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου. Εδώ είμαστε, Alpha Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Μου λέει ο Σταύρος, καλημέρα Νικόλα. Το καλό είναι ότι αν έχεις κάμερα που κοιτάει στον δρόμο, τρως πρόστιμο, αλλά όταν γίνεται κάτι τέτοιο, τα πρώτα που ζητάνε είναι οι κάμερες. Λοιπόν, 2 μέτρα και 2 σταθμά. Δεν πάει έτσι, φίλε. Ο Σταύρος από τη Χαϊδελβέργη. Ο Χάρης μου λέει καλημέρα Νίκο, καλό κουράγιο. Την καλημέρα μου και στην Τίνα. Καλημέρα στην Τίνα, μου σου λέει ο Χάρης. Ο Γιώργος, ο Δημήτρης μου λέει, κακό χωριό τα λίγα σπίτια. Ο Γιώργος λέει ότι δεν απαντάει, ο κύριος Κερίδης. Τι λέει ο κύριος Κερίδης? Όταν 200 χιλιόμετρα την εβδομάδα για τη δουλειά μου την κάνω, το πας των 20 ευρώ που είναι για δύο μήνες με σώζει. Απλώς δεν θέλω να μειώσουν ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Όλα τα άλλα είναι θεωρίες. Πάμε τώρα στον κύριο Γιάννη Χατζαλάτα, οικονομικό σύμβουλο, να δούμε λίγο τα της τσέπης που έχουν πάρει φωτιά. Καλημέρα κύριε Χατζαλάτα.
7: Καλημέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε, καλημέρα σε όλους και όλες. Και πριν πούμε τα υπόλοιπα, επειδή ακούσαμε προηγουμένως για τον πληθωρισμό, ότι πάντα φταίει ο εισαγόμενος πληθωρισμός ή το οποιοδήποτε χρηματιστήριο ενέργειας, ψαριών, λαχανικών, έχουμε βρει τώρα το φταίχ το μεγάλο και δεν έχουμε ονομάσει χρηματιστήριο, να πούμε ότι ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι 4,6, αυξημένος κατά 1,2 σε σχέση με το Μάρτιο, αλλά στην Ευρωζώνη είναι 3%. Σε σχέση με τον Απρίλιο 2,6, δηλαδή 0,4 η αύξηση στην Ευρωζώνη, 1,2 εδώ. Αν ήταν εισαγόμενος θα είχαμε τουλάχιστον τον ίδιο πληθωρισμό, αλλά οι ελληνικές παθογένειες να σας μας κρατούν χαμηλά. Και όσον αφορά για το Fuel Pass, είδα χθες κάτι πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Ενώ ο προϋπολογισμός ήταν για 3,1 εκατομμύρια βάουτσερ, αυτή τη στιγμή έχουν διατεθεί 2.432.475, δηλαδή υπάρχει ένα έλλειμμα 667.525. Ίσως πάρα πολλοί δεν πήγαν καν στη διαδικασία να το αναζητήσουν, γιατί το θεωρούν ότι είναι κάτι το οποίο...
0: Να σας πω κάτι, όταν το κόστος, η επιβάρηση πλέον 400 ευρώ και σου δίνει 50, όταν το κράτος κερδίζει 2 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα από όλη αυτή την ιστορία και δεν κάνει καμία προσπάθεια να μειώσει τους φόρους κατανάλωσης, όταν πας στο πρατήριο και τα 20 ευρώ που δίνεις, τα 11,5 είναι φόρος, τι να πούμε. Για να πούμε κανένα θετικό τώρα. Ναι, για πείτε, πείτε το σχολείο σας.
7: Απλά πανηγυρίζαμε σε ένα πάνελ προηγουμένως, γιατί βλέπουμε ότι η διαφορά των 20 λεπτών που είναι στο πετρέλαιο κίνησης να φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά με τη βενζίνη, αλλά ξεχνάμε ότι το πετρέλαιο κίνησης έχει 29 λεπτά χαμηλότερο φόρο ειδικό. Άρα λοιπόν θα πρέπει να τουλάχιστον 30 λεπτά χαμηλότερο ακόμη. Και αλλά αυτά κάπου χάθηκε στη διαδρομή.
0: Και εκτινάχθηκε και πολύ η τιμή λόγω της ζήτησης του συγκεκριμένου προϊόντος. Πάμε τώρα στην νομοθετική ρύθμιση για δημοτικές οφειλές. Ποιοι εντάσσονται, ποιους αφορά, τι ακριβώς.
7: Πολύ σημαντικό. Τα χρέη τα οποία υπάρχουν στους Δήμους ξεπερνούν τα 3,6 δισεκατομμύρια. Μιλάμε για όλη τη χώρα. Πλέον μπορούν να ενταχθούν στον εξοδικαστικό. Αυτά λοιπόν τα χρέη που είναι πάνω από 10.000 ευρώ, και εδώ ένα αστερίσκο κύριε Παναγιωτόπουλε, είδαμε τις εξαγγελίες της κυβέρνησης ότι πλέον μπορούν να μπουν στον εξοδικαστικό και χρέη που είναι πάνω από 5.000 ευρώ. Αυτή η νομοθετική ρύθμιση μιλάει για χρέη πάνω από 10.000 ευρώ. Mm-hmm. Τι γίνεται εδώ? Θα υπάρξει μία μείωση και αυτό το όριο προς τα 5.000 ή θα εξαιρούνται οι δημοτικές οφειλές? Πρέπει να το διευκρινίσουν κάπου, γιατί ο κόσμος το περιμένει. Αυτά τα τέλη τα οποία έχουν φουσκώσει τις οφειλές είναι τέλη καθαριότητας και φωτισμού, δημοτικά τέλη και φόροι, τέλη ίδρευσης, αποχέτευσης, τραπεζοκαθίσματα, πρόστιμα πολεοδομικά κτλ. Η ρύθμιση η οποία λοιπόν πάει βάση εξοδικαστικού είναι έως 240 δόσεις, σταθερό επιτόκιο στο 30%, 50 ευρώ η ελάχιστη δόση και κούρεμα έως 75% στη βασική οφειλή. Η διαμόρφωση της ρύθμισης είναι προσωποποιημένη στην ουσία, γιατί υπάρχει ένας αλγόριθμος. Εκεί πλέον θα μπουν τα εισοδήματα του οφειλέτη, τα περιουσιακά του στοιχεία και τι δυνατότητα αποπληρωμής έχει, γιατί μπορεί κάποιος να έχει ένα συγκεκριμένο εισόδημα, αλλά να έχει δάνεια ή οτιδήποτε άλλο και να μην έχει δυνατότητα αποπληρωμής. Όλα αυτά λοιπόν στον αλγόριθμο, και θα βγει η ρύθμιση, η οποία προβλέπει επίσης γενναίο κούρεμα για τους ευάλωτους οφειλέτες, 95% σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης. Τώρα κύριε Παναγιωτόπουλε, αν βρεθεί κάποιος ευάλωτος, που σημαίνει 7.000 εισόδημα το χρόνο, να έχει χρήματα για να πληρώσει εφάπαξ το 5%,
0: αυτά είναι άξιο. Αυτά είναι τα προβλήματα.
7: Ναι, πολύ σημαντικό ότι με το που θα κάνουμε την αίτηση απευθείας παγώνει η διαδικασία αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης, δηλαδή αν δεν υπάρχουν κατασχέσεις και πληστηριασμοί δεν μπορούν να μπουν κατασχέσεις και πληστηριασμοί όσο έχουμε κάνει την αίτηση, και από τη στιγμή που θα μπούμε πλέον μέσα, εκεί πλέον αν υπάρχουν κατασχέσεις και πληστηριασμοί έρονται τα μέτρα και ο φιλέτης αποκτά φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Πολύ σημαντικό. Και τέλος, επειδή μιλάμε για δημοτικά χρέη, πλέον οι Δήμοι στέλνουν κλήσεις οι οποίες είναι για παρκάρισμα ή οποιοδήποτε άλλη παράβαση, οι οποίες ξεπερνούν την τριετία και ζητούν να πληρωθούν. Είναι απόφαση του κράτους, είναι νόμος του κράτους, ότι αυτές μετά τη βεβαίωση στα 3 χρόνια παραγράφονται. Μάλιστα. Άρα, αν έρθουν να πληρωθούν κλήσεις πριν από 5 χρόνια ή πριν από 10 χρόνια, να ξέρουμε ότι αυτά είναι παραγεγραμμένα. Μην το πληρώσουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Χατζαλάτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
7: Να είστε πάντα καλά.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, και τώρα βλέπουμε εδώ πέρα τι γίνεται. Στη Μέση Ανατολή παρακολουθώ μετά τις δηλώσεις. Σορτάρισμα, παιδιά, το μεγάλο σορτάρισμα κάνει. Δεν έχουμε τελειώσει εδώ, μην νομίζετε. Μπορεί ο Τραμπ να ανακοίνωσε την πάυση της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, η οποία δεν εφαρμόστηκε και ποτέ. Οι Ιρανοί να λένε, να σας τα λέγαμε εμείς ότι χάσατε και δεν μπορείτε να μας κάνετε τίποτα. Αλλά η δήλωση αυτή έχει διαμορφώσει ένα σκηνικό στις αγορές. Ανεβαίνουν μετοχές, πέφτει το πετρέλαιο, το οποίο είναι πιο γρήγορο, όχι αργό. Λοιπόν, και από την άλλη, τώρα έχουμε ένα συνεγερμό στα στενά του Ορμούς, γιατί ένα εμπορικό δέχτηκε επίθεση, ένα φορτηγό πλοίο δέχτηκε ένα πλήγμα υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Δεν υπάρχουν ακόμη σαφή στοιχεία για την έκταση των ζημιών. Τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί θα το δούμε, γιατί είναι όλα αυτά αρκετά περίεργα για το τι ακριβώς συμβαίνει. Ησυχία τώρα για την Μπέννη Λένα Βασιλάκου, τρέχοντας, κάτι κακό συμβαίνει. Λένα, τι κάνεις, είσαι καλά?
8: Δόξα τω Θεώ, Νίκο μου, εσύ όλα καλά?
0: Εκεί έξω.
8: Τα έχουμε πει.
0: Α, τα έχουμε πει.
8: Άνοιξαν οι λωρίδες που ήταν κλειστές. Έχω καλή είδηση. Παραμένει το ποτηλιάρισμα, βέβαια. Αλλά από εκεί που ήταν μόνο από μία λωρίδα.
0: Θα κάνουμε μια χνηλάτιση με το σταμάτη το πρωί, τον κινήσεώ σου. Γιατί είχαμε κάτι τροχιά, κάτι εμπλοκές εκεί, λες τον Κηφισό, κάτι αυτά. Έχεις να πεις κάτι, έχεις να δηλώσεις κάτι. Πρόσεξε, ό,τι πεις θα χρησιμοποιηθεί εναντίον σου. Παρακαλώ, σε ακούω.
8: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Λένα Βασιλάκου και συνέχεια Τάκης Χατζής Αθηναίη θα είναι για δύο ώρες κοντά σας. Ψυχραιμία και υπομονή εκεί έξω.
9: Η ώρα είναι 9.

0: Alpha Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alpha Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Απροσπέλαστη παραμένει η λεωφόρος Κηφισού από τον Άγιο Ιωάννη Ρέντι προς τη γέφυρα της Αχαρνών λόγω καραμπόλας τεσσάρων οχημάτων λίγο πριν από τις 7 το πρωί. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι και το Περιστέρι. Επίσης στην Αχαρνών από Άγιο Νικόλαο προς Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ από σήμερα και για 15 ημέρες στην Εθνική Αντιστάσεω στη Νέα Ιωνία λόγω εργασιών επισκευής γέφυρας. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στον άξονα Έλα Λαμέιν Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι το Κωνσταντοπούλιο Νοσοκομείο Νέας Ιωνίας. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς Σκάρα Μαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στην άνοδο της Συγκρού από Λαγουμιτζή, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Αγία Βαρβάρα, στην κάθοδο στο ύψος του Ψυχικού, επίσης στην Αττική Οδό προς Αεροδρόμιο μεταξύ των κόμβων Φιλής και Κηφισίας, αλλά και στην περιφερειακή Μητού από Αγία Παρασκευή μέχρι Κηφισίας, καθώς και στην Ελευθερίου Βενιζέλου στην Ηλιούπολη προς την λεωφόρο Καρέα. Καρτέρι θανάτου σε 20χρονο, τον οποίο θεωρούσαν υπεύθυνο για το θανατηφόρο τροχείο του γιού τους πριν από 3 χρόνια, έστησαν οι γονείς στην περιοχή της Αμουδάρας στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο 54χρονος πατέρας εμβόλισε το αυτοκίνητο του 21 ετών άτυχου νέου και τον γάζωσε με 6 σφαίρες προτού παραδοθεί στην αστυνομία. Στο αυτοκίνητο επέβαινε και η 56χρονη σύζυγος, η οποία έχει συλληφθεί ως συνεργός στο έγκλημα. Σήμερα αναμένεται να μεταχθούν στον εισαγγελέα. Βυθίστηκε τα ξημερώματα φορτηγό πλοίο, το οποίο υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου. Καλά στην υγεία του είναι το 9 μελές πλήρωμα. 2 από τους ναυτικούς περισυνελέγησαν από πλωτό του λιμενικού, ενώ οι υπόλοιποι 7 εντοπίστηκαν και απεγκλωβίστηκαν από δύσβατο βραχώδες σημείο του νησιού. Το πλοίο, υπό σημαία Βανουάτου, εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία, μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σε ανάρτησή του στο Truth Social στις 2 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος ότι κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών, καθώς και λόγω των εξελίξεων στις διαπραγματεύσεις, πάβει προσωρινά το σχέδιο ελευθερίας. Σημείωσε παράλληλα ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Η στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε το Φεβρουάριο εναντίον του Ιράν έχει ολοκληρωθεί και πλέον επικεντρωνόμαστε στην επιχείρηση ελευθερία, έχει δηλώσει λίγο νωρίτερα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, επιβεβαιώνοντας πως προτεραιότητα της Ουάσιγκτον είναι πλέον η επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί του στον κόλπο, το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κουβέιτ και το Κατάρ πρότειναν ψήφισμα στα Ηνωμένα Έθνη που απειλεί το Ιράν με κυρώσεις ή άλλα μέτρα αν δεν σταματήσει τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συναντήθηκε στο Άμπου Ντάμπι με τον Σεΐχη Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέτ Αλ Ναχιάν. Επανέλαβε την αλληλεγγύη της Ελλάδας καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη, σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει στο Αμάν της Ιορδανίας για την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας. Στις 12 το μεσημέρι στη Χαριλάου Τρικούπη συνεδριάζει για πρώτη φορά μετά την εκλογή του το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον Νίκο Ανδρουλάκη. Επιτάπητος αναμένεται να τεθεί η πολιτική ατζέντα του ΠΑΣΟΚ για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς και η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες, καθώς το κόμμα μπαίνει σε διάταξη μάχης για τις εθνικές εκλογές. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στο 5ο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague που θα διεξαχθεί από τις 22 στις 24 Μαΐου στην Αθήνα, προκρίθηκε ο Ολυμπιακός που επικράτησε 105-82 της Μονακό στο Μοντε Κάρλο και έκανε το 3-0 στις νίκες. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναή Σνέγκα.
2: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 2 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 3 στο σαρωνικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού, από 12 έως 23 βαθμούς, έως 23 βαθμούς Κελσίου στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 24 στο Λαύρο, τη Ραφίνα και τη Νέα Μάκρη, και έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στον Ανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επηρεωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Αλφα Ρεδίου στις 989 και η Αφιναίδα Νέγκα.
1: Ο Τάκης Χαζής.
0: Ο Τάστος Καρδιρανιάνη, η Αφροδίτη Σιμίτη, η Έλση Ψαρίδη, η Νίνα Ζαφυροπούλου, η Ντίνα, η Μόσχου και άλλοι τινές. Είναι εδώ μαζί μας και θα είμαστε κοντά μέχρι τις 11
1: και όλοι
0: με
1: υπόλοιποι.
0: Πολλά και διάφορα. Ορίστε.
1: Ο Τραμπ είναι εδώ. Κωνσταντίνος, όχι ο Κωνσταντίνος.
0: 5 δολάρια το γαλόνι. Βέβαια το γαλόνι είναι 5 λίτρα, αλλά στην Αμερική είχε 2.
1: Στην Οκλαχώμα λέει είναι το πιο φθηνό. Στην Οκλαχώμα.
0: Να πάμε να φουλάρουμε.
1: Τι να κάνει ο άλλος.
0: Οι Αμερικάνοι, ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς, γιατί τα αυτοκίνητα που έχουν, καλά η αποστάσεις είναι τεράστιες, είναι πάρα πολύ μεγάλες, αλλά τα αυτοκίνητα που έχουν είναι πάρα πολλά κυβικά, 5.000 κυβικά. Έχουν μεγάλα αυτοκίνητα οι Αμερικάνοι, σαν τον Τάσο. Ο Τάσος, άμα δεν οδηγήσει Cadillac, δεν μπορεί να...
1: Χάμερ και τα λοιπά, με αυτά κυκλοφορεί.
0: Να πω στον Κυρανάκη, μου λέει. Κάτσε, γιατί εγώ δεν μιλάω με τον Κυρανάκη, ότι είμαστε στον Κυρσό 2 ώρες. Σε αυτό το. Μεταξύ μας.
1: Εντάξει, τι να κάνει τώρα ο Κυρανάκης γι' αυτό.
0: Λοιπόν, λέει, η πιο επιβλαβής δουλειά είναι δουλειά των αξιωματούχων και πολιτικών. Κανείς δεν προκαλεί τόση ζημιά. Καλημέρα, παιδιά. Δηλαδή, τι θες τώρα να έχουμε χουντά.
1: Πώς συγγνώμη, δηλαδή.
0: Γιατί. Τώρα μεταξύ μας, Αφιναίδα,
1: ναι.
0: Όταν λες δεν θέλω τους πολιτικούς, τι θες, κάποιος πρέπει να κυβερνάει τον τόπο. Βρες τον καλύτερο που κατά τη γνώμη σου μπορεί να κυβερνήσει.
1: Μπορείς να δοκιμάσεις και εσύ ο ίδιος, δηλαδή. Δεν υπάρχει και αυτή η δυνατότητα.
0: Έχει το δικαίωμα.
1: Έχει το δικαίωμα, ναι.
0: Του εκλέγει και του εκλέγεστε. Αυτό είναι δεδομένο, έτσι λέει το Σύνταγμα. Τέλος πάντων, υπάρχει γενικότερα μια πτώση, κατάπτωση, να το πω πτώση. Πες το πώς θες.
1: Έκπτωση. Σ' αρέσει η έκπτωση.
0: Black Friday, να το πω, Black Friday, ναι, στο πολιτικό σύστημα. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος κίνδυνος να βρεθούμε προεκπλήξεων στις εκλογές. Όχι για το ποιος θα είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, αυτό δεν έχει καμία σημασία τελικά, έτσι όπως διαμορφώνεται το κλίμα. Σημασία έχει πώς η χώρα θα κυβερνηθεί ούτως ώστε να βγει κάποια στιγμή στο ξέφωτο. Αυτό έχει μεγάλη σημασία και... τέλος πάντων, έχει σημασία από την έννοια ότι χρειαζόμαστε κυβέρνηση, θέλετε συνεργασία, θέλετε μόνοι τους, όποιος είναι πρώτος κτλ, η οποία να μπορεί να ανταπεξέλθει στο βασικό αίτημα του λαού.
1: Ναι.
0: Το βασικό αίτημα του λαού είναι, το βασικό του πρόβλημα είναι η ακρίβεια και το αίτημά του είναι να μπορέσει να ορθοποδήσει οικονομικά. Ναι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Να μπορεί την αντιμετωπίσει κάπως αυτή την ακρίβεια.
0: Ναι, χαμός γίνεται στον Κηφισό, για όλα αυτά ο Φάνης, γιατί ρε Φάνη.
1: Α, ρε Φάνη, που τον θυμήθηκε στο Φάνη, ήταν το πεσινό σλόγγαν της εκπομπής.
0: Εννοείς, αν δεν υπάρχει καμία άλλη κυβέρνηση, ας κάνουν τη ζημιά, δεν κατάλαβες τι λέω. Λέω ότι εμείς έχουμε τη δυνατότητα όλοι μας να πάμε στις κάλπες και να ψηφίσουμε ένα κόμμα, αυτό που θεωρούμε ότι μπορεί να κυβερνήσει. Αυτό το κόμμα το οποίο θα εκλέξουμε, όλοι θα πάμε 10 εκατομμύρια άνθρωποι να ψηφίσουμε. Αυτό το κόμμα λοιπόν θα πρέπει, αυτή το κόμμα θα πρέπει να στηρίξει μια κυβέρνηση η οποία θα κοιτάξει το βασικό αίτημα που έχει ο κόσμος.
1: Θα πάμε 10 εκατομμύρια να ψηφίσουμε.
0: Ναι, όσοι πάμε.
1: Γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Είναι πάρα πολύ βασικό πώς θα πάμε να ψηφίσουμε.
0: Είναι πολύ βασικό.
1: Ναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία, να πιάσουμε ένα-ένα. Η Νέα Δημοκρατία έχει αυτή τη στιγμή. Είναι πρώτη δημοσκοπήσει. Αυτό δεν σημαίνει και τίποτα. Ποτέ δεν σημαίνει τίποτα. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι εάν το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που στηρίζει την κυβέρνηση, γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα, είναι έτοιμο να ανταπεξέλθει στα δύσκολα που του έχει βάλει η κοινωνία.
1: Ναι.
0: Του έχει βάλει δύσκολα η κοινωνία.
1: Μα αντιμετωπίζει δύσκολα,
0: ναι,
1: η κοινωνία.
0: Και είναι η φαγωμάρα που έχουν ξεκινήσει. Θα δημιουργήσει χειρότερα προβλήματα σε αυτούς πρώτα, αλλά σε εμάς πρώτα και δευτερευόντως σε αυτούς. Ο Γιώργος Επικοινωνίας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Έχουμε την κοινοβουλευτική ομάδα αύριο. Τι ώρα είναι αυτό?
2: 12.
0: Θα κρατήσει 2-3 ώρες, 4, πώς θα κρατήσει?
2: Συνήθως, μάλλον με βάση το αυριανό πρόγραμμα, υπάρχει η ομιλία του Πρωθυπουργού, η οποία είναι επί της συνταγματικής αναθεώρησης. Αλλά προφανώς θα είναι ευρύτερη με αρκετά μηνύματα εντός και εκτός. Μετά θα μιλήσει ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο οποίος είναι ο Γενικός Συγητής της Νέας Δημοκρατίας για το Σύνταγμα και θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας, έτσι ώστε να ξεκινήσει η συζήτηση και με τα άλλα κόμματα στην προαναθεωρητική διαδικασία της Βουλής. Ναι. Και μετά θα πάρουν το λόγο οι βουλευτές.
0: Ναι.
2: Επί της διαδικασίας αυτής,
0: ναι,
2: ο κάθε βουλευτής έχει περίπου ένα τρίλεπτο να μιλήσει. Υπάρχει μια θεσμοποιημένη διαδικασία που σου λέει μίλα για ένα τρίλεπτο για να μπορούν να μιλήσουν και οι άλλοι.
0: Σωστό είναι αυτό, εντάξει. Βέβαια είναι φλιαρή περισσότερη, εντάξει.
2: Γενικώς στηρείται ο χρόνος.
0: Όχι, γενικά, γενικώς είναι φλίαρη, λέω. Τώρα εκεί δεν ξέρω τι θα κάνουν και με ενδιαφέρει.
2: Ναι, κάποιος, αλλά, υπάρχει, ναι, η διάθεση, τώρα ανάλογα με το με ποιον μιλάς και τι σου λέει, μεταξύ 30 και 50 βουλευτών να πάρουν το λόγο. Τώρα άλλοι θα σου πούνε ότι θα είναι καμιά 35 αριά, άλλοι θα σου πούνε ότι είναι 40-45. Εν πάση περιπτώσει θα μας θα δείξει η ζωή. Είναι αρκετοί βουλευτές που θέλουν να μιλήσουν,
0: ναι,
2: και να τοποθετηθούν.
0: Ναι,
2: γενικώς το κλίμα.
0: Ναι, ναι.
2: Γενικώς το κλίμα δεν είναι το καλύτερο δυνατόν, όμως τις τελευταίες ημέρες έχει υπάρξει μια επιχείρηση αποδραματοποίησης της κατάστασης, όχι μόνο με παρεμβάσεις παραγόντων του Μαξίμου κλπ. Αλλά και με την ενεργοποίηση κάποιων συγκεκριμένων βουλευτών. Να πω ένα παράδειγμα. Ο κύριος Μάκης Βορύδης, αρχηγός των ατάκτων πριν από κάνα τριβδόμαδο, με φόντο την ιστορία με τις άτσας ηλίας κλπ. Φαίνεται ότι είναι σε μία επικοινωνία με το Μέγαρο Μαξίμου και σε μία επικοινωνία και με βουλευτές. Τι έχει συμβεί τις τελευταίες μέρες που είναι σημαντικό για τις διαθέσεις των βουλευτών? Νούμερο 1, η Νέα Δημοκρατία έχει πει όχι στη νέα προανακριτική του Πασόκ για το Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή, και προσανατολίζεται να πει και όχι στην εξεταστική που έχει προτείνει το Πασόκ για την υπόθεση των υποκλοπών και τη διασύνδεση του Predator με την ΑΕΠ. Φαντάζομαι ότι μέχρι αύριο, άντε μέχρι την Παρασκευή, θα έχουν ανακοινωθεί οι βουλές της κυβέρνησης. Θα τα δούμε τώρα όλα αυτά.
0: Μπορεί και στην κυριολεκτική ομάδα να το πει. Βέβαια, δύο πρόσωπα που θα λείπουν είναι ο Κώστας Καραμαλής και ο Σαμαράς, έτσι.
2: Η κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Από το συνέδριο, παιδί μου, και η κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Ένα λεπτό. Να τελειώσουμε την κοινοβουλευτική ομάδα και πάω στο συνέδριο.
0: Ναι.
2: Η κοινοβουλευτική ομάδα, λοιπόν, θα έχει μία ένταση κυρίως από κάποιους βουλευτές που θέλουν να πυροβολήσουν, ας πούμε, σε εισαγωγικά, έξω κοινοβουλευτικούς υπουργούς, τη λογική του επιτελικού κράτους, γενικούς γραμματείς, γενικώς όσους δεν λογοδοτούν και καθιστούν τους βουλευτές πολιτικούς δεύτερης ταχύτητας. Αυτή είναι η θεώρηση των πραγμάτων.
0: Έχουν δίκιο.
2: Πόσοι θα είναι αυτοί και με πόση ένταση θα το πουν, θα φανεί. Σίγουρα είναι καμιά δεκαριά στο νερό.
0: Ναι, δεν ξέρω αν είναι στο νερό 10 ή 15, δεν έχει και ένας να είναι, πάντως σημασία έχει. Και αυτό το ξέρω, όχι τώρα, το ξέρω χρόνια, ότι όταν ανεβαίνει ένα στην καρέκλα, το βουλευτή τον ρίχνει μετά. Έτσι. Υπάρχουν βουλευτές που έχουν ζητήσει ραντεβού με υπουργούς και δεν τους το έχουν δώσει, έτσι.
2: Αυτό είναι αληθές.
0: Είναι αληθές και.
2: Είναι
0: ναι, με ποιο
2: αυτό
0: δικαίωμα
2: αληθές,
0: το κάνει.
2: Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα.
0: Όχι άλλο, λέω. Με ποιο δικαίωμα το κάνει ο υπουργός αυτό? Δεν έχει δικαίωμα να το κάνει, γιατί ο βουλευτής εκπροσωπεί κάποιον κόσμο που τον ψήφισε. Δεν είναι η πάρτη του μόνο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, κάποιοι βουλευτές, λοιπόν, κάποιοι υπουργοί, λοιπόν, άκου και τη δική μου άποψη, είναι καβαλημένοι. Έχουν ανέβει στο καλάμι και πάνε. Και δεν ξέρουν καμιά φορά ότι άμα σπάσει το καλάμι τι μπορούν να πάθουν. Εγώ, λοιπόν, πιστεύω ακραβάντως ότι αυτά πρέπει να τα πούνε στο Μητσοτάκη και να τα πούνε μόνο ματεπώνυμο. Εγώ, κύριε Πρόεδρε, ζήτησα ραντεβού από τον Ευγενίδη που είναι υπουργός Ανάπτυξης και του είπα: θέλω να έρθω εδώ και το έχω τώρα 3 μήνες και δεν μου κλείνει ραντεβού.
2: Ναι. Δεν ξέρω με πόση ένταση και με πόση αφήνεια θα εκφραστούν.
0: Άμα θέλουν να κάνουν δουλειά, έτσι θα την κάνουν.
2: Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι θα εκφραστούν, αλλά είμαι και σίγουρος ότι κάποιοι έχουν διαλέξει ως στόχο τον Άκη Σκέρτσο και κατευθύνουν τα πειρά τους αποκλειστικά σε αυτόν.
0: Τώρα να πούμε
2: κάτι ιστορίες.
0: Να πούμε και το στραβού το δίκιο. Ο Σκέρτσος θέλει.
1: Ναι, δηλαδή μπορεί να μην.
0: Συγγνώμη, ο σκέτος είναι αυτός.
1: Συμφωνείς απόλυτα, εντάξει, αλλά δηλαδή είναι λόγος τώρα ένα πρόσωπο για να υπάρξει τέτοια διαφωνία, ναι, και τέτοιο εσωτερικό,
2: όχι,
1: θέμα.
2: Εγώ έχω τοποθετηθεί για αυτό το πράγμα. Οι άνθρωποι, ναι, αυτοί έχουν διαφωνία με το Μητσοτάκη και με τη στρατηγική του Μητσοτάκη.
1: Εντάξει, είναι άδικο να το προσωποποιήσουν.
2: Δεν πάνε να την πούν δημοσίως, διότι αν την πούν στο τέλος της ημέρας, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι. Άμα το μαγαζί πάει πολύ άσχημα και οι ίδιοι θα επηρεαστούν. Επειδή λοιπόν και θέλουν να πούν κάτι και δεν θέλουν να πούν κάτι άλλο, βαράνε το σαμάρι για να μην βαρέσουν το γαϊδούρι. Αυτό είναι η
0: ιστορία. Εγώ δεν ξέρω ούτε ποιος είναι.
2: Φυσική.
0: Εντάξει, εντάξει, έχεις δίκιο, αλλά εγώ λέω σαν πολίτης απλώς, σαν δημοσιογράφος αν θες.
1: Και οι πολίτες το ίδιο λένε.
0: Ένα λεπτό, ναι, έχεις θέμα, σήκω φεύγα. Δημιουργείς πρόβλημα, δεν σε ξαναβάλω στο ψηφοδέλτιο αφού δεν γουστάρεις.
1: Ναι.
0: Τράβα παρακάτω.
1: Είναι αφού είσαι δυσαρεστημένος.
0: Είναι τόσοι Βεδουίνοι, γίνε και εσύ Βεδουίνος. Τράβα ζήτα να πας σε άλλο κόμμα.
1: Κάτσε, υπάρχει και το έξω από την πολιτική. Περίμενε, γιατί όλοι πρέπει να γίνουν.
2: Για να κλείσω με το σκέλος, ναι, του συνεδρίου, επειδή το είπε νωρίτερα ο Τάκης.
0: Δεν θα πάει ο Καραμανλής.
2: Δεν θα πάει ο Καραμανλής. Με συγχωρείς πολύ, η είδηση θα ήταν να πήγαινε. Όχι να μην πάει.
0: Γιατί θα πήγαινε.
2: Με αυτά τα οποία έχει πει το τελευταίο διάστημα ο κ. Καραμανλής, ήδη θα ήταν να πήγαινε.
0: Α, οι βουλευτές του έχουν πει χειρότερα το Μητσοτάκη. Ο Καραμανλής είναι το πρόβλημά του.
2: Δεν είπα ότι ο Καραμανλής είναι το πρόβλημά του. Είπα κάτι άλλο. Είμαι πολύ σαφής αυτό που λέω.
0: Ναι, πλέον,
2: λέω ότι
0: ναι,
2: με την κριτική που έχει εκφράσει, ναι, και την αποστασιοποίηση που έχει δείξει ο κ. Καραμανλής,
0: κινούμενος
2: μαζί με τον κ. Σαμαρά το τελευταίο καιρό, εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.
0: Δεν είναι βουλευτής.
2: Ναι. Δεν είπα εγώ ότι είναι βουλευτής.
0: Ναι, που λες αποστασιοποίηση, ναι.
2: Μα αποστασιοποίηση είναι πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ναι, και πρώην πρωθυπουργός.
0: Τι να κάνουμε
2: από τώρα. Δεν με καταλαβαίνει. Έχω την αίσθηση ότι δεν γίνομαι κατανοητό. Δεν κρίνω αυτό,
0: όχι,
2: το οποίο κάνει ο κύριος. Ναι, ναι.
0: Δεν
2: κρίνω αυτό που κάνει ο κύριος
0: Καραμανλής.
2: Λέω, δεν κρίνω κάτι.
0: Α, δεν
2: μιλάω εντελώς καταγραφικά.
0: Α, καταγραφικά. Γεια.
2: Θα ήταν είδηση με την κριτική που έχει ασκήσει θεσμικά σε επιλογές, σε κατευθύνσεις και στην εξωτερική πολιτική.
0: Κυρίως.
2: Και στα θεσμικά όμως,
0: ναι, ναι,
2: και στην αποστασιοποίηση της κυβέρνησης από τη λαϊκή διάθεση κλπ. Εγώ θα εκπλησόμουν να πήγαινε ο κύριος Καραμανλής.
0: Γιατί δεν σε εκπλήσει το γεγονός ότι πάνε βουλευτές αυτοί που τον αμφισβητήσαν κατευθείαν τον Μητσοτάκη στην καρδιά του επιτελικού κράτους που ήταν δική του επιλογή, έκανε νόμο και τον χτυπήσαν ακριβώς στην Αχίλιο Πτέρνα, που είναι αυτό το επιτελικό κράτος το οποίο έφτιαξε ο ίδιος. Για αυτούς γιατί δεν απορρείς που θα πάνε?
2: Δεν απορώ για κανέναν.
0: Λοιπόν, βλέπεις.
2: Λέω απλά ότι ο κύριος Καραμανλής δεν έχει προφανώς καμία διάθεση να συνταχθεί αυτή την ώρα με τη Νέα Δημοκρατία στη μορφή που είναι αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει.
2: Αυτό δεν λέω ότι είναι καλό ή κακό, λέω ότι είναι αυτό που είναι.
0: Ναι.
2: Υπό αυτή την έννοια θα ήταν έκπληξη να πήγαινε στο συνέδριο, γιατί αν πήγαινε στο συνέδριο, ο κύριος Καραμανλής που έχει σπάσει τη λογική της σιωπής τα τελευταία χρόνια, θα έπρεπε με κάποιον τρόπο να τοποθετηθεί. Ο παραδοσιακός τρόπος που το έκανε σε όλα τα συνέδρια των προηγούμενων ετών από τη στιγμή που δεν ήταν πρόεδρος, ήταν να κάνει μια δήλωση προσερχόμενο στο χώρο του συνεδρίου, όπου δήλωνε τη στήριξή του, την ηγεσία, το ένα το άλλο, εξέφραζε την εμπιστοσύνη του, τα πράγματα θα είναι καλά. Έθετε και ένα-δύο αστερίσκους, δύο προειδοποιήσεις, θα το πούμε όπως θέλουμε.
0: Ναι.
2: Και μετά πήγαινε, άκουγε τις ομιλίες της
0: πρώτης μέρας
2: και ο άνθρωπος μετά έφευγε. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
2: Αυτό ο κύριος Καραμανλής δεν το έκανε στο προηγούμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας τον Απρίλιο του 2024.
0: Ναι.
2: Θυμίζω ότι προσήλθε με τον κύριο Σαμαρά, κάναν μια χλιαρή χειραψία με τον κύριο Μητσοτάκη κλπ. Και μετά διαγράφει ο κύριος Σαμαράς, μετά από ένα χρόνο και κάτι.
0: Ναι.
2: Άρα είμαστε μείον το Σαμαρά από αυτό
0: γιατί
2: το συνέδριο.
0: Γιατί δεν διαγράφουν και τον Καραμανλή από την Νέα Δημοκρατία τότε?
2: Γιατί να διαγραφεί?
0: Το Σαμαρά γιατί τον διαγράψαν? Αφού λες τώρα τόση
2: γιατί
0: ώρα ότι
2: συμπορεύεται με τον Υπουργό Εξωτερικών. Γιατί είπε μειοδότη τον Υπουργό Εξωτερικών, γι' αυτό διαγράφει.
0: Τον είπε πολύ μειοδότη, δεν το θυμάμαι.
2: Δεν κατάλαβα. Έδωσε μια συνέντευξη στο Βήμα ο κύριος Σαμαράς, όπου μίλησε για πράξη εθνικής δικαιωμάτου. Δεν είπα εγώ ότι είναι δικαιωμάτου.
0: Και ο Καραμανλής έχει.
2: Για καμιά φορά.
0: Για τα εξωτερική πολιτική.
2: Είπε μειοδότη.
0: Όχι, μειοδότη δεν είπε μειοδότη, αλλά η κριτική που ασκεί στην εξωτερική πολιτική, επιμένω, είναι πάρα πολύ σκληρή και θα επιμείνει σε αυτό. Σε λίγο καιρό έχει και μια ομιλία. Αλλά
2: Θέλω σήμερα να... έχει μια ομιλία.
0: Όχι αυτή.
2: Όχι, σήμερα έχει μια ομιλία για τα κρασιά.
0: Ξέρω, όχι, έχει μια ομιλία για τα εθνικά θέματα.
2: Δεν το λέω υποτιμητικά, το λέω φαντάζομαι ότι θα πει κάτι για την οικονομία ο άνθρωπος σήμερα.
0: Για την οικονομία και την ανάπτυξη θα πει, αλλά και θα μιλήσει και για τα λαϊκά στόματα. Τέλος πάντων, για τη λαϊκή δεξιά, αυτή την οποία ίδρυσε ο θείος του. Αυτή ήταν η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, τώρα θα βγάλει. Γιατί δεν τον διαγράφει τον Καραμαλή, αυτό μου κάνει εντύπωση. Τι φοβάται.
2: Για τον διαγράψει.
0: Αν του πει φεύγει από τη Νέα Δημοκρατία, ρε μεγάλε, δεν σε γουστάρω.
2: Γιατί τι είναι βιλαέτη του κυρίου Μητσοτάκη η Νέα Δημοκρατία να λέει.
0: Θέλω τι να σου πω. Τελικό κράτος είναι. Στο επιτελικό κράτος.
2: Τι έχει το επιτελικό κράτος αυτό.
0: Δεν έχει. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι έχει γι' αυτό.
2: Τι θα πει το επιτελικό. Εντάξει, υπάρχει μια μυθοποίηση του επιτελικού κράτους και από διάφορους βουλευτές Νέα Δημοκρατία και από διάφορους άλλους. Ναι. Το επιτελικό κράτος μπορεί να είναι καλό, κακό, ό,τι θέλει ο καθένας.
0: Δεν ξέρω,
2: αλλά
0: δεν το
2: αν
0: ξέρω,
2: για όλα μας θέλει το επιτελικό κράτος και το μοντέλο αυτό της διοίκησης, εντάξει, μπορεί. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λογική.
0: Όχι, εντάξει, τι να πεις εσύ, το έχει κάνει το επιτελικό κράτος. Εσύ ρεπορτάζ.
2: Όχι,
0: εσύ.
2: Αλλά αυτό είναι άσχετο με άλλα ζητήματα.
0: Όχι, παιδί μου, επειδή είναι. Δηλαδή, ο κύριος Σαμαράς διαγράφει. Εγώ τον συνάντησα προημερώνουμε με την Αθηναίδα, μάλιστα στην Κηφισιακή, έκανα μαζί του μια μικρή συζήτηση.
2: Ωραία.
0: Όσο χρειάζεται δηλαδή για να καταλάβω. και τον κύριο Καραμαλή τον συνάντησα, μίλησα και μαζί του και του είπα και εγώ, δηλαδή γιατί δεν φεύγεις εσύ, του λέω τι θέση εκεί, του λέγα να φύγει και από βουλευτής. Αλλά δεν έφευγε για άλλους λόγους.
1: Καλά, εσύ το τερμάτισες.
0: Τότε, ναι. Μωρέ που ήταν βουλευτής, ναι, του λέγα σκοφή.
2: Και μετά έφυγε.
0: Μετά έφυγε. Και τώρα περίμενα ο Μητσοτάκη να τον διαγράψει, ας πούμε, αλλά δεν τον διαγράψε.
2: Γιατί να τον διαγράψει, δεν έχω καταλάβει τι έχει πιάσει να διαγράψει ο Μητσοτάκη τον Καραμαλή.
0: Να έχουμε δουλειά να γελάσουμε.
2: Α, αυτό, για κωμικούς λόγους.
1: Λες και δεν ξέρεις τον Τάκη.
2: Για λόγους ψυχαγωγίας. Να σου πω κάτι, επειδή τώρα μιλάμε, το Μητσοτάκη τον έχει διαχαζό.
0: Αντιθέτως, τον έχω για πολύ έξυπνο.
2: Ωραία, γιατί να διαγράψει τον Καραμαλή άρα.
0: Δεν ξέρω, πρέπει να τον πιάσω τον έδρα μια μέρα και να πει: εσύ τι είναι ευχή και εσύ.
1: Όχι.
2: Νομίζω ότι ο Μητσοτάκης έχει αίμα κρύο από το ψυγείο.
0: Λοιπόν, άκου λοιπόν τώρα να σου πω κάτι το οποίο το έχω αποκαλύψει εδώ στο ραδιόφωνο πάνε χρόνια, το θυμάται ο Τάσος. Όταν βγήκε ο Σαμαράς, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, εκείνο το βράδυ στη Ριγίλη που έχασε η Νέα Δημοκρατία, γυρίζαν σαν τα λικόρνια γύρω-γύρω, σαν τον Καρχαρία από το θύμα αυτό και κάποιοι άλλοι υποψήφοι.
2: Σαμαράς.
0: Ο Σαμαράς και όσοι ήταν προαλήφοντο για αρχηγή. Εμπάσχεση ήμουν εγώ εκεί, ρωτάγανε τι θα γίνει, θα κάνει, παρακολουθούσα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ήθελα να γελάσω, αλλά ντρεπόμουν εκεί πέρα που ήμουν να γελάσω. Τέλος πάντων βγαίνει ο Σαμαράς, κάνει το λάθος τώρα η Μπακογιάννη και λέει πάμε στο λαό. Πάμε στο λαό, τσέλει ο Καραμαλή, μπα στο λαό, πήγαινε στο συνέδριο όπως είναι.
2: Το συνέδριο.
0: Έτσι ήταν το καταστατικό.
2: Έγινε το κόμπο με τον Αβραμόπουλο, άλλαξε το καταστατικό, πήγανε στην ανοιχτή διαδικασία.
0: Βγαίνει λοιπόν ο Σαμαράς στη Μουρούζη, έχει ένα γραφείο, ένα σπίτι, το ξέρεις το σπίτι του.
2: Είναι το προφατικό του γραφείο.
0: Ναι. Εκεί πέρα λοιπόν μαζευόνται κάτι αρουραίοι, είναι και ο Σαμαράς. Και του προτείνει, το έχω πει στον αέρα αυτό, δεν είναι καινούριο, πάνω στο Παναγιωτόπουλο, να διαγράψουν τον Καραμαλή. Του λέει ο Μπαλτάκος, άμα διαγράψει τον Καραμαλή, ήταν και ο Τάκης ο Μπαλτάκος μου τα έχει πει. Αν διαγράψει, του λέει τον Καραμαλή, πρέπει να βρει γραφεία να πας. Πού θα πας. Τότε μιλάμε τώρα. Τώρα είναι εύκολο, εντάξει, πρέπει να τον διαγράψει τώρα.
2: Άντε πάλι. Εγώ σου ξαναείπα, είναι χαζός ο Μητσοτάκης να διαγράψει τον Καραμαλή.
1: Το θέμα δεν είναι το γραφείο, είναι ποιος έχει τα κλειδιά.
0: Τα κλειδιά τα έχει εκεί που είναι, στη γλάστρα.
2: Δεν διαγράφεις κάποιον που λέγεται Καραμαλής.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Όχι, ρε, εντάξει.
2: Αν έχεις μισή ίντσα πολιτικού ρεαλισμού, δεν διαγράφεις κάποιον που λέγεται Καραμαλής. Μπορεί να διαφωνείς, να αποστασιοποιήσεις. Γιατί, συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, ρε Σιτάκη, που είσαι και παλιότερος σε μου. Επειδή αγαπήθηκαν ο Καραμαλής με το Σαμαράς τα πίσω-πίσω. Θυμούνται μάλλον οι ακροατές μας και θυμάται ο κόσμος τι γινόταν όταν ανέλαβε πρόεδρος ο Σαμαράς.
0: Εγώ δεν θέλω να.
2: Θυμόταν με πόσο μισή καρδιά πήγαινε ο Καραμαλής σε οτιδήποτε.
0: Τα ξέρω αυτά.
2: Σε συνέδρια και σε τέτοια.
0: Υπάρχουν και άλλα. Άκουσα να σου πω, επειδή δεν μου επιτρέπεται να μιλήσω.
1: Και,
0: γιατί
1: ήταν και σε άλλη ηλικία και σε άλλη φάση ζωής.
0: Όχι,
1: εγώ νομίζω αυτό έχει.
0: Λέει ο Γιώργος τώρα κάτι το οποίο. Αυτό το κάτι που λέει ο Γιώργος είναι η βιτρίνα. Ο Καραμαλής με τον Σαμαρά. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Αλλά ο κόσμος το εκλαμβάνει έτσι γιατί έτσι εμφανίζονται. Δεν μπορούμε να δικήσουμε τους ανθρώπους.
1: Η βιτρίνα έχει μια σημασία.
0: Έτσι,
1: αλλά από εκεί πέρα εγώ
0: πίσω από αυτό δεν, είναι άλλα πράγματα.
1: Δεν παίζει ρόλο και η φάση χρονική, Τάκη.
0: Εντάξει,
1: άλλη χρονική.
0: Εγώ ξέρεις που θα τους κρίνω. Γιώργο,
1: ξέρεις που
0: θα το κρίνω αυτό το έργο. Θα το κρίνω όταν ο Σαμαράς κάνει το κόμμα, γιατί θα το κάνει όπως είπε. Όταν κάνει το κόμμα του Σαμαράς, να δω τη στάση του Καραμαλή. Εγώ εκεί θα το κρίνω τον Καραμαλή. Αν είναι σωστός ή είναι λάθος.
1: Τι θα ήταν το σωστό, λοιπόν.
0: Το σωστό ήταν να στηρίξει την παράταξή του, την Νέα Δημοκρατία, που είναι γέννημα θρέμα ο ίδιος.
1: Έχεις λόγο να πιστεύεις ότι δεν θα κάνει
2: και τα δύο.
0: Όχι, δεν θα τα κάνει και τα δύο, δεν γίνεται.
2: Αν κάνει και τα δύο, δηλαδή τύπης παραμένει στην παράταξή του και υπογείωση οι φίλοι του πάνω στο Σαμάρα, τι θα είναι.
1: Πάνε φίλοι του, δεν λέει ο ίδιος.
0: Κοίταξε, είναι ένας μύθος περί των φίλων του Γιώργου, θα στα εξηγήσω άλλη ώρα. Φιλάκια, γεια.
2: Καλά, τώρα αυτά τώρα πραγματικά για ποιον αφορούν πλέον στη ζωή.
1: Εντάξει, άλλη βαρύτητα έχει τι κάνουν οι φίλοι του.
2: Οι φίλοι Καραμανλή, τώρα
1: αντάξει.
3: Α94. Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
3: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
4: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
3: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
4: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
3: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδι φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.

0: τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
3: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
0: Καστοριά, τηλέφωνο 22235. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
5: Και μάλλον πάμε σε μία εκεχηρία, να το πω, δεν ξέρω πώς το λέτε εσείς, διαρκείας.
6: Εδώ νομίζω ότι πρέπει να δούμε τι προσπαθεί να κάνει στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά να δούμε και τη μεγάλη εικόνα τι προσπαθεί να κάνει γενικώς, γιατί νομίζω ότι κάποιες φορές στην Ελλάδα τον υποβαθμίζουμε.
5: Έχετε καταλάβει εσείς να έχει σχέδιο. Έχετε καταλάβει να έχει σχέδιο, γιατί...
6: Νομίζω ότι έχει σχέδιο. Okay. Γι' αυτό λέω ότι κάποιες φορές μπορεί να τον υποβαθμίζουμε. Μπορεί στο δημόσιο λόγο του να παρασύρεται κάποιες φορές, αλλά δεν πιστεύω ότι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, ο οποίος έχει φτάσει να είναι πρόεδρος των ΗΠΑ και έχοντας ένα ισχυρό επιτελείο γύρω του, δεν ήξερε ότι το Ιράν θα κλείσει τα στενά του ορμούς ή δεν ήξερε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβει ο ίδιος τα στενά και να έχει τον έλεγχο και ότι θα αντιδρούσε το Ιράν. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μπει σε ένα πόκερ με το Ιράν για να το πιέσουν να ακυρώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα με διάφορες κινήσεις. Στην αρχή κάνανε μια στρατιωτική επιχείρηση, ναι. Μετά προχώρησαν στο ναυτικό αποκλεισμό για να αφαιρέσουν από το Ιράν το υπερόπλο του, να έχει αυτό μόνο κλειστά τα στενά. Τώρα στην πραγματικότητα το απείλησαν ότι θα σου πάρουμε τον έλεγχο των στενών αν δεν κάνεις πίσω. Και ο κύριος Τραμπ του αρέσει να πηγαίνει λίγο στα άκρα, να κάνει βήματα πίσω. Ναι. Αλλά αν δούμε την ακόμα μεγάλη εικόνα, εγώ νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ αυτό που προσπαθεί να κάνει στην πραγματικότητα είναι να δημιουργήσει πρόβλημα στη ροή του πετρελαίου γενικώς που απευθύνεται προς την Κίνα. Διότι εκεί είναι ο μεγάλος εχθρός στο μυαλό του κύριου Τραμπ και γενικώς των Αμερικανών.
5: Μπορούν να αντέξουν αυτές τις τιμές καυσίμων οι Αμερικάνοι?
6: Για κάποιο διάστημα.
5: Δεν είναι Ευρωπαίοι. Δεν έχουν τη στοικότητα που έχουν οι Ευρωπαίοι.
6: Όμως μην ξεχνάμε ότι οι ΗΠΑ αυτή τη στιγμή έχουν δική τους παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου και δεν έχουν την πίεση που έχουν οι Κινέζοι, οι Ιρανοί αλλά και οι Ευρωπαίοι. Ξεκίνησε με τη Βενεζουέλα.

0: Στην ουσία ξεκίνησε με μια μεγάλη δασμολογική πίεση για να φτάσει στο Μαδούρο. Μετά συνέχισε στο δυτικό ημισφαίριο και πήγε στη διόρυγα του Παναμά και πίεσε εκεί την παρουσία των Κινέζων. Τώρα πιέζει τις ροές στα στενά του Ορμούς. Άρα νομίζω ότι είναι κοινός ο παρανομαστής. Δεν έχουν μόνο το πετρέλαιο ως εμπόρευμα στοχεύσει οι Αμερικανοί, αλλά θέλουν να πιέσουν την ενεργειακή ασφάλεια της Κίνας και την κινέζικη πρόσβαση σε θαλάσσιους κόμβους.
1: Αν δεν είχαμε Τραμπ, γιατί εσείς λέτε και έχετε δίκιο ότι προφανώς για να είναι δεύτερη φορά πρόεδρος, για να είναι ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, δεν είναι τυχαίος. Βέβαια, αμφισβητείτε και από πολύ έγκυρες εκδόσεις και sites, ακόμη και η διάβγεια του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Κοιτάξτε, γενικώς κινείται ανορθόδοξα. Αυτό είναι αλήθεια. Επίσης κάποιες φορές προβληματιζόμαστε. Δηλαδή είδα και ένα δημοσίευμα που είχε κυκλοφορήσει πριν μερικές μέρες, νομίζω στο CNN, αν θυμάμαι καλά, όπου ένας δημοσιογράφος είχε πάρει τη δραστηριότητά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είχε ξεκινήσει και για ένα τετράωρο ξημερώματα, ανεβοκατέβαζε αναρτήσεις. Υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Αλλά νομίζω ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό που λέμε βαθύ κράτος και State Department λειτουργεί. Και ότι ακόμα και αν ένας πρόεδρος κάποιες στιγμές είχε κάποιες, τέλος πάντων, είχε κάποια κενά διάβγεια, ας το πούμε έτσι.
1: Όπως ο Ρέιγκαν. Ναι, ο Ρέιγκαν.
0: Ναι, ή όπως και πιθανόν και ο πρόεδρος Βάιντεν.
1: Βεβαίως. Συγγνώμη,
0: να πω και μια χαρτωμένη έκφραση, δεν ήταν και αυτός αυγοημέρας. Ήταν μια ηλικία, έτσι. Συγγνώμη για να αναφέρω
1: λίγο και
0: το κλίμα, γιατί είναι δύσκολο αυτές οι μέρες.
1: Ναι, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι αυγά ημέρας, αλλά είναι.
2: Μπορώ να καταγγείλω τον κύριο Δεσποτόπουλο. Σας καταγγείλω, κύριε Δεσποτόπουλε, για ηλικιακό ρατσισμό.
0: Κοιτάξτε να δείτε, όχι
2: σας παρακαλώ, εμείς της τρίτης ηλικίας δεν μπορεί να μας βάζετε εσείς στην άκρη.
0: Καταρχάς δεν είστε στην τρίτη ηλικία.
2: Δεν τα αρτήμα, αλλά είστε να πας στο διάλογο.
0: Νούμερο ένα, δεν είστε στην τρίτη ηλικία, τουλάχιστον πνευματικά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η αλήθεια είναι όμως, δυστυχώς, και είναι μια πραγματικότητα και δεν μπορούμε να είμαστε πάντα politically correct, ότι όταν μεγαλώνουμε οι άνθρωποι, ένα σημαντικό ποσοστό αντιμετωπίζουμε πνευματικές δυσκολίες.
1: Ναι, όχι όλοι.
0: Θα πρέπει τις αλήθειες, όχι όλοι, ένα ποσοστό.
2: Θα το αντιμετωπίζετε, το ξέρω.
0: Θα πρέπει να τις λέμε. Εγώ είμαι κατά του να μην λέμε αλήθειες μόνο και μόνο γιατί δεν πρέπει να τις λέμε.
1: Εσείς εν ολίγης λέτε ότι δεν το έχει χάσει. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ιδιορυθμός. Έχει σχέδιο, λέτε. Απλώς είναι κεντρικός ο τρόπος
0: του. Δηλαδή ότι ναι, είναι επιθετικός και γενικός, του αρέσει να πηγαίνει στα άκρα. Παρά το είδαμε και με τη Δανία και με το πόδι
1: τη Φιλανδία. Ναι, τα καταφέρνει. Γιατί ας πούμε αυτό που αναφέρετε τώρα με τη Δανία δεν είχε τη λογική που έχουν όλα τα υπόλοιπα.
2: Συγγνώμη για τη Δανία, κύριε Δεσποτόπουλο, να πω το εξής. Ότι έχει ξαναγίνει, όχι με τον Τραμπ, αλλά και με άλλους πρόεδρους των ΗΠΑ, το βάσον που έχουν εκεί, έχουν γίνει διάφορες κόμπλες εκεί,
1: δηλαδή
2: τζατζαρίσματα έχουν γίνει με την
0: Ιρλανδία. Τουλάχιστον τρεις Αμερικανούς Προέδρους, του Ρίγκαν συμπεριλαμβανομένου, που απλά δεν είχαμε τόση δημοσιότητα τότε, αλλά μετά είδαμε ιστορικές πηγές ότι υπήρχαν τρομερές πιέσεις.
2: Τρομερές πιέσεις. Είχαν πιέσει πάρα πολύ την Ιρλανδία. Αυτοί έχουν και έναν πρωθυπουργό εκεί, τοπικό.
1: Ναι,
2: στην Γρυλανδία.
1: Τοπική κυβέρνηση.
2: Ναι, ο οποίος είναι εκεί ντόπιος, ας πούμε, αυτοκτονούν.
0: Η οποία, μάλιστα, η Γρυλανδία ήταν και η πρώτη περιοχή, χώρα, θα πούμε, η οποία αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι ο κύριος Τραμπ απλά είναι πολύ εξωστρεφής στο λόγο, κάποιες φορές παρασύρεται, έχει όμως σχέδιο. Και να πούμε και το εξής, για να μην τον αδικούμε. Έχει καταφέρει να κινητοποιήσει την Ευρώπη στο να ξοδεύει περισσότερα μέσα στο ΝΑΤΟ. Κάτι δεν έχει καταφέρει κανένας Αμερικανός πρόεδρος μέχρι στιγμής. Και έχει καταφέρει επίσης η ροή πετρελαίου μπρος στην Κίνα να είναι προβληματική. Και έχει ασκήσει τρομερή πίεση στα ενεργειακά και στην Ευρώπη, στρέφοντά της μπρος στο υγροποιημένο αμερικανικό φυσικό αέριο. Το οποίο, αυτό για να είμαστε ειλικρινείς, ξεκίνησε με τον πόλεμο στην Ουκρανία, που έφερε την Ευρώπη εμπλεκόμενη μετά από ισχυρή πίεση της διακυβέρνησης Biden, των τότε Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι δηλαδή απλά μια ξεροκεφαλιά ενός Αμερικανού Προέδρου. Υπάρχει μια πολιτική που έχει στηθεί εδώ και πολλά χρόνια και σχετίζεται με την αποχώρηση με την έλλειψη ενδιαφέροντος των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή, δεν έχουν πια ανάγκη τα πετρελιά τους, και στόχευση προς την Κίνα. Εκεί είναι για αυτούς ο μεγάλος εχθρός, ο μεγάλος ανταγωνιστής.
2: Okay. Σας ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε
2: πολύ, κύριε
1: Ρεσπονδόπουλε.
0: Ευχαριστώ, χάρηκα.
2: Καλημέρα σας και καλημέρα. Παρακαλώ να σέβεστε την τρίτη ηλικία. Είστε νέος άνθρωπος, έχετε υποχρέωση.
0: Ωραία, 50 είμαι κι εγώ.
2: Είστε όμοια με την κυρία Νέγκα. Και, αλλά...
0: Η κυρία Νέγκα είναι νεότερη από κάθε άποψη.
2: Ναι,
1: σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καταρχάς, μόνο που σας αντέχει κάθε μέρα είναι φροντιστήριο τεράστιο. Έτσι είναι εξ αρχή του ηλικία, δηλαδή.
2: Εντάξει, να κοιταστείτε, κύριε Ρεσπονδόπουλε.
0: Κοιτάζομαι συχνά, εντάξει.
2: Να κοιταστείτε, δεν είναι ταμπού. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, τώρα, πάντα αλφαρέντε 89 που λέει ο λόγος. Έχουμε 11 Ιουνίου το συνέδριο που διοργανώνουμε, να το πούμε αυτό, όπου θα παραστεί και ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και άλλοι πάρα πολλοί καθηγητές, ειδικοί επιστήμονες. Γεωπολιτικό είναι το αντικείμενο, δηλαδή για την περιοχή θα γίνουν συζητήσεις. Εδώ οι συνάδελφοι έχουν εθελοντές συνόλοι, θα... τι με κοιτάς? Στόπα να το κάνεις και είπες εντάξει τι. Θα συνδράμουν υπό την έννοια ότι θα οργανώσουμε διάφορα τραπέζια για να γίνουν διάφορες συζητήσεις. Η Αφιταΐδα, ο Γιώργος, αυτοί που τα ξέρουν αυτή τη δουλειά. Εγώ πού να πάω? Δεν τα ξέρω.
1: Εσύ αυτή τη δουλειά δεν την κάνεις κάθε βράδυ.
2: Κάνω άλλη δουλειά εγώ εκεί.
1: Και αυτή και τη δουλειά.
2: Γιατί άμα πάω με αυτούς εγώ και ακούσω τίποτα ανάποδα, θα πάει το συνέδριο.
1: Όχι, δεν το θέλω.
2: Οπότε καλύτερα να πάτε εσείς που τα ξέρετε
1: γιατί
2: πιο καλά.
1: Και... Στα συνέδρια τα τραπέζια, ξέρεις, είναι τα στείλουμε και εκείνη την ώρα.
2: Ναι,
1: δεν
2: είναι.
1: Είναι
2: και χαλαρά μου. Ρε,
1: ναι,
2: εντάξει,
1: μην το
2: κοπανάς.
1: Κοπανείς καμιά ρωτώντα και
2: πάλι. Ναι, κατάλαβε, θα τρέχουμε. Λοιπόν, τώρα. Λέει εδώ ο Νίκος Αντωνέλος, λέει καλημέρα Νίκος Ταξί, να πείτε στον κύριο Ανδράκη ότι πήγε Μάγιος και δεν υπάρχει στην πιάτσα ταχυφορτιστή, αλλά ο νόμος του είναι έκπτωτος, ενώ αυτός υποχρεώνει να έχει ηλεκτρικό ταξί από τις αρχές του έτους. Αυτό είναι ένα θέμα, γιατί είχαν πει θα βάλουν φορτιστές για το ρεύμα. Όταν στα μέσα μεταφοράς, μου αρέσει αυτό το μήνυμα πάρα πολύ του Γιώργου, πρέπει να δέχεσαι να σε ακουμπάνε 10 σαν ρωμαϊκό όργιο, τότε θα οδηγείς 2 ώρες για να πας στη δουλειά σου. Μου θύμισε την ταινία «Η θεία από το Σικάγο» που μπαίνει ο Ρέστης Μακρύς με τις κόρες του στο λεωφορείο, γίνεται πατής με πατώσε, πάνε να ακουμπήσουν τα κορίτσια εκεί διάφοροι αρουραίοι και τους έπαιρνε τα χέρια, γινόταν ο χαμός. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, σχετικά με την ακυβερνησία που μπορεί αλλά μπορεί και να μην προκύψει από τις εκλογές του 2037, του 37, του 27 θες να πεις. Ποιο κόμμα είναι πιο εύκολο να φτάσει ποσοστά αυτοδυναμίας γύρω στο 37%? Η Νέα Δημοκρατία που έχει τώρα ή κάποιος άλλος στην καλύτερη περίπτωση έχει τώρα 15, το 18 των αποφάσεων, προς τα που υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα να κινηθεί? Αυτό το 18 δεν το παίρνει ένα κόμμα. Αυτό θα μοιραστεί.
1: Ναι.
2: Για όλα αποφάσεων μπορεί να πάει και να ψηφίσει κιόλας. Η Μποραρίση Λευκό. Δεν είναι ότι είναι 18, έχω 18 και 18-36.
1: Όχι, δεν είναι έτσι, έτσι καθόλου, καθόλου. Και είναι και πάντα, είναι και ψηφοφόροι οι οποίοι αυτοί μπορεί να είναι πιο χαλαροί γενικότερα. Καλημέρα, συμφωνώ μαζί σου Στάκη, λέει ότι η δύναμη της ψήφου είναι στα χέρια μας, αλλά δεν υπάρχει κάποιο κόμμα ή πολιτικός να με εμπνέει και να νιώθω εμπιστοσύνη. Γιατί να πάω να ψηφίσω? Για εδώ πρέπει να το απαντήσουμε.
2: Όχι, θα πας να ψηφίσεις, ναι. Κάποιος από αυτούς σε εμπνέει περισσότερο από τους υπόλοιπους.
1: Είναι, λέει, θέμα εμπιστοσύνης και έμπνευσης. Ναι. Βλέπω κάθε μέρα την εκπομπή σου που έχεις καλεσμένους από όλα τα κόμματα και τους ακούω και απελπίζομαι.
2: Εντάξει, εντάξει.
1: Ο Γιάννης λέει: περισσότερη ανάγκη θα έχει ο κόσμος πραγματική εφαρμογή του πενταημέρου σε όλα τα επαγγέλματα παρά το τετραήμερο σε κάποιες επιχειρήσεις. Παιδιά, δεν υπάρχει. Μία συζήτηση κάνανε επιφανειακή. Δεν
2: το ψάχνουν.
1: Δεν το ψάχνουν παραπάνω. Κάποια στιγμή θα έρθει, αλλά στην Ελλάδα θα έρθει τελευταίο. Προεδρικό σύστημα, λέει, πρέπει να έχουμε. Ένας να έχει το πάνω χέρι. Άκου τώρα, έμπνευση. Πάτροκλος. Τα πράγματα λέει είναι απλά, ο Θεός έπλασε τη γη και τα υπόλοιπα λέει κατασκευάζονται στην Κίνα, στην κομμουνιστική Κίνα. Good morning μας γράφει.
2: Είναι ατάκα φοβερή.
1: Ναι. Κυρίες και κύριοι, μια χαρά λέει.
2: Good morning everybody.
1: Everybody. Κυρίες και κύριοι, μια χαρά.
2: Everybody. Ναι.
1: Μιλάτε για τους τσαμπουκάδες και διαφωνείτε και υποστηρίζετε τα δικαιώματα βουλευτών. Εμείς. Αυτή...
2: Όχι, όχι, περίμενε. Υποστηρίζω, θα σου πω γιατί. Σιζαρά, πώς λέγεσαι. Εδώ, τι περίεργο είναι αυτό που βρήκες.
1: Ναι, ναι, τι είναι αυτό τώρα.
2: Λοιπόν, ξέρεις γιατί το υποστηρίζω εγώ? Γιατί ο βουλευτής δεν διορίστηκε, παιδιά. Εξελέγει. Υπάρχει πίσω από τον κάθε βουλευτή ένας κόσμος που τον πίστεψε και τον ψήφισε. Δεν μπορούμε αυτό τον κόσμο να τον απαξιώσουμε. Από αυτή την έννοια, έτσι, τώρα αν αποδειχθεί ο βουλευτής κάρτος, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί το... αυτό το παρατσούκλι που τους έχω δώσει, το Βεδουίνι, πλέον έχει γίνει σλόγγαν. Είναι Βεδουίνι. Δεν μπορείς να πηγαίνεις, να δεις σε εξέλεξε, με συγχωρείς. Κατεβαίνεις με τη σημαία του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟ και μετά πας σε ένα άλλο κόμμα.
1: Να σου το πω διαφορετικά. Έχεις πάει σε συνέδρια, σε αυτό. Έχεις πάει σε όλα αυτά τα όργανα, τα κομματικά. Έχεις κάτσει με τις ώρες. Έχεις πει για το κόμμα. Έχεις καθίσει σε περίπτερα του κόμματος. Έχεις πάει στους ψηφοφόρους και μετά αλλάζεις.
2: Πρόσεξε τώρα. Θα σου το πω, επειδή έχει γίνει συζήτηση, μου είπε ένας φίλος, κοινός μας φίλος. Μου λέει, ρε φίλε μου, λέει, τα έχεις βάλει με το Φαραντούρι, ας πούμε, και, και κάνεις τόση φασαρία.
1: Δεν τα έχουμε βάλει.
2: Εντάξει, θα σας πω κάτι προσωπικά.
1: Καθόλου.
2: Με τον Νικόλα Φαραγούλ δεν έχω τίποτα.
1: Όχι.
2: Μου είναι συμπαθής.
1: Ναι. Έχει και χιούμορ ο άνθρωπος και γνώσεις πάρα πολλές και βιογραφικό
2: καλό. Και...
1: άλλο αυτό όμως το πολιτικό.
2: Προσέξτε τώρα τι έχει γίνει. Ο Φαραντούρης ξεκίνησε από σύμβουλος κάποιων υπουργών της Νέας Δημοκρατίας. Φεύγει από σύμβουλος των υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και πηγαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά κάνει κομπρεμή με την κυρία Καριστιανού. Δεν του κάθεται το θέμα με την κυρία Καριστιανού και κάνει κομπρεμή, πήγε με τον Κασελάκη διαμέσως. Και μετά κάνει κομπρεμή με τον Πασόκ. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, με συγχωρείτε δηλαδή. Διότι αυτός εξελέγει, ο Φαραντούρης, ο Φαραντάιν, εξελέγει βουλευτής με ένα κόμμα. Φίλε, είσαι υποχρεωμένο να το τιμήσεις αυτό. Μου λέει γιατί το λες Βεδουίνο. Μα με συγχωρείτε, σας είπα 10 διαφορετικές επιλογές που έχει κάνει. Τι είναι δηλαδή, δεν είναι Βεδουίνος? Τι είναι, κυρία μου, με κοιτάτε απορριμμένη, σας παρακαλώ.
1: Με τα Βεδουίνου.
2: Και εσείς είστε.
1: Εγώ Βεδουίνα.
2: Όχι, Βεδουίνησα.
1: Τρόμαξα.
2: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις, αλλά προηγουμένως να πω την καλημέρα μου στον κύριο Άγγελο Συρίγο, βουλευτή και καθηγητής, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη Αθηνών, καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντιο, Λαχάνιασα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλή σας ημέρα, κύριε Ανέγκα, κύριε Χατζή.
2: Πάλι κυρία Ανέγκα πρώτα.
3: Ναι, προηγείται η κυρία Ανέγκα.
1: Τι να κάνω τώρα, όλα ίσιωμα θα τα κάνουμε. Είσαι ή δεν είσαι συντηρητικός?
2: Είμαι.
1: Εντάξει, τότε πρέπει να τα τηρήσω.
2: Είμαι συντηρητικός, το έχω δηλώσει. Η Νέα Δημοκρατία δεν είναι.
1: Λίγη υπομονή.
2: Το λέω για να... λίγη υπομονή, μισό λεπτό, κύριε καθηγητά μας. Μισό λεπτό, γιατί και εμείς να πληρωθούμε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αλφα 94,7.
5: Άνεση και λειτουργικότητα.
6: Αισθητική και ποιότητα.
5: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
6: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
5: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
6: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
6: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
5: Μελισσότοπος Καστοριάς.
6: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
5: Ζήστε το σπίτι σας.
7: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. κουφώματα αλουμινίου Dauphin. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.dauphin.gr.
8: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
9: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
10: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
11: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
4: Αλφα 94,7. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Στο τέλος της χρονιάς.
2: Να διαφημίσω και εγώ το newpost.gr που ο συνάδελφός μας, ο Δημήτρης Τάκης που εργάζεται εκεί, το είχε γράψει 27 Απριλίου. Συνεχίστε το.
1: Ναι. Τι πιστεύετε ότι πρόκειται να γίνει και τι σημασία έχουν όλα αυτά για μας?
3: Ο Τραμπ θα πάει το καλοκαίρι στην Τουρκία διότι είναι η ετήσια σύνοδος του ΝΑΤΟ.
1: Ναι.
3: Και στο πλαίσιο αυτό έπεσε πάνω στο τραπέζι η σκέψη ότι καλό είναι να επισκεφθεί και την Ελλάδα, είτε στο πλαίσιο αυτής της περιοδίας του είτε στο πλαίσιο μιας αντίστοιχης περιοδίας του. Έτσι λοιπόν συζητήθηκε αυτό το θέμα και φαίνεται ότι προχωράει αυτή η διοργάνωση.
1: Στενά του Ορμούς,
3: τα λεπτομέρειες θα μάθουμε τις επόμενες μέρες.
1: Στενά του Ορμούς, καύσιμα και όλα αυτά τα οποία μας επηρεάζουν καθημερινά.
3: Και η μεγαλύτερη πολιτική κρίση που έχει αντιμετωπίσει ο Τραμπ από τότε που ανέλαβε την εξουσία στην Αμερική για δεύτερη φορά.
1: Ναι.
3: Διότι όλη αυτή η ιστορία είναι μεγαλύτερη πολιτική κρίση. Χθες ήταν μια ενδιαφέρουσα ημέρα, διότι πληροφορηθήκαμε πως η στρατιωτική επιχείρηση, έτσι είπε ο Ρούμπιο σήμερα τα χαράματα, έχει ολοκληρωθεί. Αυτή η στρατιωτική επιχείρηση που ονομάστηκε Επική Οργή.
1: Ναι.
3: Έχει ολοκληρωθεί.
1: Έχουμε μπερδευτεί με τις επιχειρήσεις. Υπάρχει Επική Οργή. Μετά είχαμε την Ελευθερία που
3: ελευθερία.
1: Δεν ξέραμε τι θα γίνει και περιμέναμε ότι θα γίνει χαμός. Τελείωσε και αυτή.
3: Προσέξτε τώρα τι είπε για την Ελευθερία. Η Ελευθερία λέει δεν είναι πολεμική επιχείρηση. Είναι ανθρωπιστική επιχείρηση με σκοπό να απελευθερωθούν τα στενά. Αλλά βγαίνει ο πρόεδρος και τον αδειάζει και λέει θα το προχωρήσουμε τώρα. Θα δούμε πότε θα το προχωρήσουμε.
1: Πώς με ανθρωπιστικό τρόπο θα το κάνουν αυτό, μακάρι να υπάρχει.
3: Το κρατάω το πολύ σημαντικό για εμάς και την ελληνική ναυτιλία.
1: Μάλιστα, ναι.
3: Που είπε ότι η παρούσα κατάσταση είναι απαράδεκτη. Πρέπει να γυρίσουμε στο καθεστώς που επικρατούσε στα στενά πριν την έναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, που είναι απόλυτη ελευθερία δικτύου. Το λέω αυτό διότι έχουν μπει σε κάποιους σκέψεις μήπως πρέπει να επιβάλλουν στα στενά αυτά διόδια ή κάτι παρόμοιο.
1: Ναι, ναι.
3: Είναι κάτι που απαγορεύεται από το διεθνές δίκαιο και είναι και πάγια θέση το όλων των κρατών του κόσμου ότι δεν επιβάλλεις διόδια. Mm. Επομένως χαίρομαι που το άκουσα αυτό το πράγμα να λέγεται ευθέως.
1: Ναι.
3: Τώρα από ό,τι φαίνεται τα στενά είναι ναρκοθετημένα σε 2-3 σημεία.
1: Mm-hmm.
3: Είναι εκεί που είναι ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός έχει δημιουργήσει διάβλους ναυσιπλοείας. Αυτό υποχρεώνει τα πλοία να πάνε πιο κοντά στις περσικές ακτές, ιρανικές ακτές.
1: Mm-hmm.
3: Και αυτό είναι που δίνει το πλεονέκτημα στο Ιράν να ελέγχει τα στενά, γιατί αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Το Ιράν ελέγχει τη δύο στενά ακόμη.
1: Ναι.
2: Τι επιπτώσεις μπορεί να έχει η δική μας ζωή όλο αυτό που συμβαίνει, κύριε καθηγητά?
3: Να ξεκινήσω από το άμεσο, είναι οι τιμές που βλέπουμε στα καύσιμα. Να πάω στο χειρότερο, το οποίο θα το δούμε άμα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στο επόμενο χρονικό διάστημα με την κυροζήνη. Η έλλειψη κυροζήνης μας επηρεάζει άμεσα, διότι το μεγαλύτερο ποσοστό των τουριστών στην Ελλάδα έρχονται αεροπορικώς. Mm. Εάν δεν υπάρχει κυροζήνη επαρκή για να ταξιδέψουν στα αεροσκάφη, θα μειωθεί ο αριθμός των τουριστών που έρχονται στην Ελλάδα, ή αν αυξηθούν πολύ οι τιμές των εισιτηρίων για την Ελλάδα, θα μειωθεί ο αριθμός των τουριστών στην Ελλάδα, και αυτό μας επηρεάζει, διότι ένα μεγάλο τμήμα του ΑΕΠ, στο 15%, προέρχεται από τον τουρισμό. Το τρίτο σημείο που μας επηρεάζει είναι σε σχέση με την επαναχάραξη των εμπορικών δικτύων της περιοχής και διαδρόμων. Εξού και ο Πρωθυπουργός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να συζητήσει αυτά τα θέματα. Η Ελλάδα είναι η απόλυξη του δρόμου του μεταξύ από την Κίνα, ο Πειραιάς. Προσπαθούμε προσπαθούμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο και με την Ινδία, που είναι η ανερχόμενη οικονομική δύναμη στην περιοχή. Είναι αυτή τη στιγμή η τέταρτη οικονομική δύναμη στον κόσμο. Μέχρι το τέλος του χρόνου μάλλον θα είναι η τρίτη οικονομική δύναμη. Και θέλουν να φτιάξουν ένα διάδρομο που λέγεται IMEC, που ξεκινά από την Ινδία, καταλήγει επίσης στην Ελλάδα. Αλλά ο IMEC περνούσε από Εμιράτα και από τα στενά του Ορμούς και αυτά. Πρέπει να επαναχαραχθεί. Και υποθέτω είναι αυτά συζητήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού.
1: Πιστεύετε ότι υπάρχει σχέδιο για να αντέξει ένα σοκ η Ευρωζώνη?
3: Ως οικονομικό. Ένα βαθμό, ναι.
1: Ως ένα βαθμό πιστεύετε ότι υπάρχει σχέδιο?
3: Ναι. Υπάρχει σχέδιο, εξού και τα στρατηγικά αποθέματα. Αλλά τα στρατηγικά αποθέματα είναι για να αποτρέψουν κρίσεις της διάρκειας 100-120 ημερών. Δεν είναι για να αποτρέψουν κρίσεις ενός-δύο ετών. Mm. Εδώ πέρα μπαίνουμε, έχουμε μπει ήδη στον τρίτο, έχει κλείσει δύο μήνες, μπαίνουμε στον τρίτο μήνα. Έχουμε μπει στον τρίτο μήνα και συνεχίζεται αυτό το πράγμα. Και να αποκατασταθεί, πάλι θα υπάρξει πρόβλημα, γιατί ούτε οι εγκαταστάσεις είναι έτοιμες, έχουν χτυπηθεί, ούτε οι πετρελοπηγές είναι ικανές να ξαναρχίσουν άμεσα τη λειτουργία τους. Και υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα που δεν το πολύ λέμε. Πολλά χρήματα στην Ευρώπη προέρχονται από τα ταμεία των Εμμυράτων, τα οποία επένδυαν, τα επενδυτικά ταμεία που επένδυαν σε διάφορες χώρες. Τώρα όλα αυτά τα κράτη θα γυρίσουν και θα επανεπενδύσουν στην περιοχή τους για να αποκαταστήσουν τις ζημιές.
1: Μάλιστα.
3: Άρα θα χαθεί αυτό το χρήμα από τη διεθνή αγορά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
3: Εγώ σας. Κύριε Ανέγκα, κύριε Χαζή.
2: Καλά, καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλά.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας. Λοιπόν, δεν θα του πω τίποτα τώρα.
1: Βλέπεις εσύ φως τώρα σε όλη αυτή την ιστορία? Αν βλέπεις φως. Δύο καθηγητές πήραμε τηλέφωνο.
2: Δεν ξέρω.
1: Μακάρι.
2: Εγώ μέχρι... Είμαι εκμεταλλευτής ταξίδι, το φίλ παίρνω το ταξίδι. Δεν το λες καλά, ρε Γιώργο, ξαναγράφω το μήνυμα, δεν διαβάζετε, συγγνώμη. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε δελτίο ειδήσεων με τη Λένα Βασιλάκου. Καλημέρα Τάκη Αθηναϊδέ, θα θέλω δύο κουβέντες να μου πεις με ανατολή ποια είναι η προστιθέμενη αξία του Καραμαλή για την Ελλάδα. Σήμερα όχι καμία. Λοιπόν, πάμε σε ρητήριο.
12: Η ώρα είναι 10.

0: Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, νέα ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Απροσπέλαστη παραμένει η άνοδος της λεωφόρου Κηφισού λόγω διαδοχικών τροχαίων και ακινητοποιημένων οχημάτων. Το ποτηλιάρισμα αυτήν την ώρα εκτείνεται από τον Άγιο Ιωάννη Ρέντι μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια ανατμήματα. Επίσης την κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Περιστέρι. Δυσκολίες για τους οδηγούς και στην Αττική Οδό, στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, 25 λεπτές καθυστερήσεις μεταξύ των κόμβων Δημοκρατίας και Κηφισίας, 20 λεπτές στην έξοδο για Λαμία. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 15 λεπτές καθυστερήσεις από Δουκίσης Πλακεντίας μέχρι Κηφισίας, 10 λεπτές στην έξοδο για Λαμία. Και στην περιφερειακή Μυτού, 20 λεπτές καθυστερήσεις από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο της Πειραιός προς Ομόνιας, στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή από το Γιάλινο Δρομέα, στην άνοδο της Συγκρού και της Καλλιρόης, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισίας από Κατεχάκη προς τα Σίδερα Χαλανδρίου. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε ισχύ από σήμερα και για 15 ημέρες στην Εθνική Αντιστάσεως στη Νέα Ιωνία λόγω εργασιών επισκευής γέφυρας. Στο νοσοκομείο διακομίστηκε από το Κέντρο Υγείας Αλαμίνας η 12χρονη που λίγο μετά τις 8 χθες βράδυ παρασύρθηκε από περιπολικό έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο. Το παιδί υπευλήθη σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου αναμένεται να μεταχθούν σήμερα ο 54χρονος και η 56χρονη για τη δολοφονία 20χρονου χθες στην Αμουδάρα Κρήτης. Οι συλληφθέντες θεωρούσαν το νεαρό υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Ο πατέρας με τη σύζυγό του συνοδηγό εμβόλησε το αυτοκίνητο του 20χρονου και στη συνέχεια τον γάζωσε με 6 σφαίρες. Στη συνέχεια παραδόθηκε στην αστυνομία. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο Truth Social στις 2 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος πως διακόπτει προσωρινά την επιχείρηση ελευθερία κατόπιν αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών, καθώς και λόγω των εξελίξεων στις διαπραγματεύσεις. Σημείωσε παράλληλα ότι έχει καταγραφεί σημαντική πρόοδος προς μια πλήρη και οριστική συμφωνία με την Τεχεράνη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο, το Μπαχρέιν, η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Κουβέιτ και το Κατάρ, πρότειναν ψήφισμα στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών που απειλεί το Ιράν με κυρώσεις ή άλλα μέτρα αν δεν σταματήσει τις επιθέσεις σε πλοία στα στενά του Ορμούς. Την καταδίκη του για τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος συναντήθηκε χθες στο Αμπουντάμπι με τον Σεϊχή Μοχάμεντ Μπιν Ζαγιέτ Αλ Ναχαγιάν. Επανέλαβε ο Πρωθυπουργός την αλληλεγγύη της Ελλάδας, καθώς και τη θέση της για την ανάγκη εξέβρεσης διπλωματικής λύσης που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ειρήνη, σε σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα λάβει μέρος στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας που διεξάγεται στο Αμάν. Από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν, τέλη Φεβρουαρίου, η τιμή της κυροζήνης του αεροπορικού καυσίμου έχει διπλασιαστεί με αποτέλεσμα οι αεροπορικές εταιρείες να αυξήσουν τις τιμές των εισιτηρίων, ενώ παράλληλα εντείνεται η ανησυχία για πιθανές ελλείψεις, όσο δεν είναι ορατός ο άμεσος τερματισμός της σύγκρουσης των ΗΠΑ της Αμερικής με το Ιράν. Μέσα σε 15 ημέρες, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αφαιρέσει περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου σε μια προσπάθεια να προσαρμοστούν στις νέες αβέβαιες συνθήκες. Χιλιάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί, ενώ πολλές εταιρείες επιλέγουν μικρότερα ή πιο αποδοτικά σε καύσιμα αεροσκάφη για να περιορίσουν την κατανάλωση. Στις 12 το μεσημέρι στη Χαριλάου, Τρικούπη συνεδριάζει για πρώτη φορά μετά την εκλογή του το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Επιτάπητος θα τεθεί η πολιτική ατζέντα του κόμματος για το επόμενο διάστημα, καθώς και η στρατηγική στο δρόμο προς τις κάλπες, καθώς το ΠΑΣΟΚ μπαίνει σε διάταξη μάχης για τις εθνικές εκλογές. Βυθίστηκε τα ξημερώματα φορτηγό πλοίο το οποίο υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου, καλά στην Υγεία του Σιενέα Ναυτική. Το πλοίο υπό σημαία Βανουάτου εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία μεταφέροντας περίπου 8.000 μετρικούς τόνους σόδας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Άνδρου. στα Κανάρια νησιά θα καταπλέψει βάσει του διεθνούς δικαίου και για ανθρωπιστικούς λόγους το κρουαζιερόπλοιο, όπου εντοπίστηκαν κρούσματα Χάντα ιού και τρεις επιβάτες του πέθαναν, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Υγείας της Ισπανίας. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στις 9 και 4 απόψε, Παναθηναϊκός Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Στο Final Four στο ΆΚΑ προκρίθηκε χθες ο Ολυμπιακός, κερδίζοντας τη Μονακό με 82-105 στο Μόντε Κάρλο. Στις 10 απόψε, ο ημιτελικός του Champions League ανάμεσα στην Bayern Μονάχου και την Paris Saint-Germain. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Τάγκερ στο τουρνουά της Ρώμης, με την αναμέτρηση να αρχίζει περίπου στις 3.30 μετά το μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά έθλιο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 2 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού, από 12 έως 23 βαθμούς, έως 23 βαθμούς Κελσίου στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 24 στο Λαύρο, τη Ραφίνα και τη Νέα Μάκρη και έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά έθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
4: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
5: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
6: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.dauvin.gr.
4: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
7: Άνεση και λειτουργικότητα.
8: Αισθητική και ποιότητα.
7: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
8: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
7: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
8: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
7: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
8: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
8: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
7: Μελισσότοπος Καστοριάς.
8: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
7: Ζήστε το σπίτι σας.
9: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετώνατε. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετώνατε. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετώνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
10: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
11: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
12: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
13: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργου Σορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
14: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
15: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
14: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
15: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
14: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
15: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
14: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδιο φιλό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
16: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
17: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
16: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
17: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
16: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
17: Δεν σε καταλαβαίνω.
16: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
18: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
19: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Καλή σας μέρα σε ζωντανή μετάδοση στους 94,7. Είστε εδώ στον Αλφα. Είναι η ροή της μέρας, ο Αντώνης Παραράς, όπως κάθε πρωί. Και σήμερα έχουμε 6 του μηνός, είναι Τετάρτη.

Τα τηλέφωνα μας είναι 26945, 26943 για την επικοινωνία σας, για να μπορείτε να κάνετε και τις παρατηρήσεις και όλα αυτά τα οποία πρέπει να μας πείτε. Θέλουμε να ακούμε τις απόψεις σας. Είμαστε εδώ με Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Είμαστε εδώ με το συνεργείο των αδελφών Χατζηγιάννη και για το κταίο σας Ότο Βυζιών. Τα τηλέφωνα μας επαναλαμβάνω 26945 26943 για να σας ακούμε. Θέλουμε απόψεις, σχόλια. Ήδη από νωρίς βλέπω και πάρα πολλές έτσι παρατηρήσεις που κάνετε για τα καύσιμα, οι τιμές και όλα αυτά τα οποία είναι σε μια τόσο απαράδεκτη κατάσταση, ανεξέλεγκτη. Θα πει κάποιος τώρα, αυτό είναι ο πόλεμος, είναι το ένα, δηλαδή η ακρίβεια στα τρόφιμα και αυτή όλη η ανεξέλεγκτη κατάσταση τι είναι? Άλλος μου έλεγε νωρίτερα για εκλογές τέλη Σεπτεμβρίου, λέει, διάβαζε σε κυριακάτικες εφημερίδες. Δόθηκε η ημερομηνία, ναι, ότι μπορεί να είναι 27 Σεπτεμβρίου, είναι η μέρα Κυριακή αν δεν κάνω λάθος. Εκλογική αναμέτρηση, τι να σας πω, μπορεί να είναι, για να δω, ναι, είναι 27 Κυριακή. Μετά η άλλη είναι 4 του Οκτώβρη κτλ. Κτλ. Έχουν υπολογίσει διάφορα πράγματα, γι' αυτό λένε για αυτές οι ημερομηνίες. Είναι διάφορα τα οποία είναι σαν σενάρια τα οποία μπορεί να παίζουν. Και τι έγινε τώρα, θα πάμε σε μια συζήτηση συνεχόμενη για το πότε θα κάνει ο Πρωθυπουργός τις εκλογές? Οι εκλογές είναι για τον Μάρτιο, εκεί είναι ο προγραμματισμός, δηλαδή να μπει και το 27. Τώρα αν υπάρχει κάποια αίσθηση ότι στην έκθεση Θεσσαλονίκης θα έχουμε προεκλογική εκστρατεία, ένας χαμός. Από την άλλη φαίνεται πάντως ότι υπάρχει κινητικότητα, το ξέρετε αυτό. Υπάρχει κινητικότητα και με βουλευτές και με τα κόμματα. Το αν θα κάνει ο Τσίπρας, κάποιος μου έλεγε νωρίτερα, ή αν θα κάνει η κυρία Καραστιανού, ή αν θα κάνει ο κύριος Σαμάρας, ας κάνουνε. Δεν είναι τίποτα ρε παιδιά, ας κάνουνε τα κόμματά τους, να δούμε πού μπορεί να πάει όλη αυτή η ιστορία. Εμείς θα πούμε τις απόψεις μας. Εδώ στην περιοχή μας σταματημένα το φράγμα Νεστορίου, σταματημένη σύραγγα της Κλεισούρας, δεν γίνεται τίποτε με το αεροδρόμιο. Βλέπετε, λέγανε ο Σαββόπουλος, έλεγε ο Μανατίδης, έλεγε η Μαρία Αντωνίου. Δεν γίνεται τίποτα και εκεί. Σταματημένη η δημοπράτηση για τη σχολή των αστιφυλάκων και εκεί δεν βλέπουμε. Θέλετε να πάτε σε εκλογές? Δεν πειράζει, πηγαίνετε, γιατί αυτά δεν είναι και θέματα, ας πούμε, που αφορούν τους δήμους, ας πούμε. Είδαμε προχθές και με τα κέντρα αυτισμού και με όλα αυτά προβλήματα. Ξαφνική ανακοίνωση είδα από Αντωνίου ότι να πάμε να κάνουμε αυτό, εκείνο και τ' άλλο. Θα την έχουμε αργότερα να μας τα πει την κυρία Αντωνίου. Σε λίγο θα έχω μαζί μου Γεωργία Ζεμπιλιάδου. Έχουμε data center, έχουμε φωτοβολταϊκά. Έχουμε τις περιφερειακές εξελίξεις, οι οποίες είναι πολλές και σε πολλούς τομείς. Ακούσαμε Κασαπίδη, στο δίκτυο είδαμε Γιώργο Αμανατίδη, σε λίγο Γεωργία Ζεμπιλιάδου. Βλέπετε ότι σε αυτό το επίπεδο που πρέπει γενικώς κινούμαστε, να παίρνουμε πληροφορίες και από τον Περιφερειάρχη και από τον Κασαπίδη, επικεφαλής δηλαδή, γιατί αν περιμένεις από υπηρεσιακούς παράγοντες, περιφερειακούς συμβούλους, άστα, άλλα λένε τη μία, άλλα λένε την άλλη. Άστα να πάνε. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 12 σε ζωντανή μετάδοση.

Όλα αυτά που λέτε για τα καύσιμα, όλα αυτά που λέτε για την ακρίβεια, ναι, συμφωνώ μαζί σας, έτσι είναι τα πράγματα. Είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση. Κάποιος και πολύ σωστά μου λέει, για θυμηθείτε, λέει, πριν 10, 15, 20 χρόνια υπήρχαν υπουργοί, υπήρχαν βουλευτές, τότε Πασόκ και άλλοι, θα τα ελέγξουμε, κάνανε, πηγαίνανε γκάλοπ στις αγορές, συνεχόμενα μου λέτε το ίδιο. Έτσι είναι. Είχαμε μια καλή είδηση, επαναλειτουργεί η σιδηροδρομική σύνδεση με Φλόρινα, Θεσσαλονίκη, Έδεσα. Να σας θυμίσω και τα τρένα εδώ στην περιοχή μας που λέγαμε, το συζητάει κανείς? Κανένας. Μα κανένας. Να συζητήσει ποιος, τι, πού, αν είναι δυνατόν. Χαιρόμαστε που υπάρχει αυτή η σιδηροδρομική σύνδεση. Είναι ό,τι καλύτερο να υπάρχουν αυτά τα νέα για την περιφέρειά μας. Όλα είναι χρήσιμα, όλα θα βοηθήσουν. Και η σύνδεση τώρα με Ε65 σε μερικές εβδομάδες, και ο σιδηρόδρομος και τα αεροδρόμια, αρκεί να μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις όλα αυτά, να είναι χρήσιμα, να υπάρχουν δρομολόγια. Έτσι, γιατί όπως τα έχετε κάνει, ας τα να πάνε. Πάμε να κάνουμε μία σύνταγμα της κλεισούρας. Πάλι σταματημένο, όπως σας είπα, είναι το έργο. Πάλι πιέζουμε, πάλι τρέχουμε, πάλι αναζητούμε διάφορα και δεν προχωρά όλη αυτή η ιστορία. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή.

Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας Γεωργία Ζεμπιλιάδου να δούμε λίγο τα περιφερειακά θέματα, φωτοβολταϊκά, ενέργεια, data center, μεγάλη επένδυση που έρχεται. Υπάρχουν όμως ζητήματα πάντοτε προβληματικά στην περιφέρεια. Μια περιφέρεια βέβαια που έχουμε την αγωνία όλοι μας με τα προγράμματα απασχόλησης και ένα κορυφαίο θέμα είναι και οι επιδοτήσεις για τα θέματα του Λέβητα, του φυσικού αερίου, που ακόμα δεν έχουμε μια καλή είδηση και για τα Γρεβενά και για την Καστοριά, τίποτε ακόμη. Δυστυχώς δεν πάει έτσι όπως το θέλουμε όλο αυτό, δεν έχουμε, επαναλαμβάνω, μία είδηση καλή. Το δουλεύει, λέει, το θέμα, και ο Αμανατίδης και όλοι οι υπόλοιποι. Ελπίζω να μην μας δουλεύουν. Και η Αντωνίου θα είναι αργότερα εδώ. Ας μας πει και η ίδια τελικά τι κάνει και αν κάνετε, πώς το κάνετε τελικά όλο αυτό. Θα πάνε σε εκλογές στη Νέα Δημοκρατία ο Βελίδης, η Αντωνίου και όλοι αυτοί. Και δεν θα έχει ανοίξει, ελπίζω, η σύραγγα της κλεισούρας μέχρι τότε να προχωρήσει, έτσι. Αυτό. Φράγμα είναι στο Ρίο, αεροδρόμια, τίποτα. Δημοπράτηση για τη σχολεία στη Φυλάκων. Όλα τα καθυστερούν. Μα όλα. Ένα φοβερό πράγμα δηλαδή. Έχουμε αύριο, Πέμπτη, προσέξτε το, 7 του μηνός, την μεγάλη κλήρωση ενός μεγάλου δώρου που κάνει ο Αλφα και η εταιρεία Φυσικό Αέριο Δυτικής Μακεδονίας. Ένα νοικοκυριό από εσάς που έχετε δηλώσει συμμετοχή θα κερδίσει έναν Λέβητα Ιταλικό για σύνδεση με φυσικό αέριο. Τα πάντα καλύπτει το δώρο μας. Δεν είναι μόνο Λέβητας, και όλα τα παρελκόμενα και ό,τι θέλει για τη σύνδεση είναι 4.000 ευρώ δώρο. Δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο πράγμα. Το κάνουμε για πρώτη φορά και αύριο έχουμε κλήρωση το μεσημεράκι. Θα σας τα δώσουμε όλα αυτά και με αναρτήσεις μας να τα δείτε και θα σχολιάσουμε και την Παρασκευή. Ένα σημείο από εσάς αύριο κερδίζει έναν Λέβητα για το φυσικό αέριο. Μέχρι σήμερα, έτσι, σήμερα είναι και ωραία μέρα, πηγαίνετε Αθανασίου Διάκου 18 στο κατάστημα, μπείτε μέσα, πάρτε πληροφορίες, συμπληρώστε το κουπόνι, ρίξτε το μέσα στο κουτάκι μας το όμορφο εκεί, για να μπορέσετε να έχετε και εσείς μια πιθανότητα, μια συμμετοχή. Κάντε το, πηγαίνετε, δεν είναι τίποτα, μια βόλτα κάντε και σήμερα και αύριο προλαβαίνετε. Το λέω γιατί μου στέλνουν κάποιοι μηνύματα που να πάμε, πώς να πάμε, τα έχουμε πει όλες αυτές τις μέρες, τα λέμε και πάλι όμως. Θα πάτε στο κατάστημα Αθανασίου Διάκου 18, λίγο πριν το ΚΤΕΛ, όπως ερχόμαστε δηλαδή για να μπούμε στην πόλη, λίγο πριν το ΚΤΕΛ, στα αριστερά εκεί, το ξέρετε το κατάστημα, από τα καπή απέναντι, από τα καπή απέναντι. Λοιπόν, δηλώστε συμμετοχή. Λέβητας, δωρεάν Λέβητας για το φυσικό αέριο. Ένας από εσάς, ένα νοικοκυριό, θα κερδίσει, είναι δώρο 4.000 ευρώ, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Σας το δίνουμε με πολύ χαρά, με πολύ αγάπη. Θα το κερδίσει κάποιος αύριο. Θα κάνουμε και την κλήρωση, θα την δείτε και θα τα ανακοινώσουμε όλα.

0: δεν θα αντέξω, γιατί με κούρασε το κάθε σου φιλί. Και να μου αγάλμα εγώ.
1: Ένα από τα υπέροχα του Λευτέρη ακούμε. Ήταν 1990 περίπου τότε. Το άγαλμα ήταν στο άλμπουμ «Υπάρχει κανείς». Ο Λευτέρης, ξέρετε ότι σκίζουνε με την Άντζελα στη Θεσσαλονίκη στο W, μετά τον πάταγο που έκαναν στην Αθήνα. Ο Λεπά λοιπόν εδώ δίπλα μας, Θεσσαλονίκη, Παρασκευή και Σάββατο είναι. Και είναι γεμάτο πάντοτε κάθε διήμερο. Είναι άλλη μία τόσο πετυχημένη χρονιά για το Λευτέρη. Τα τηλέφωνα μας 26-945-26-943. Ο Αντώνης Παραράς μέχρι τις 12, η ροή της μέρας. Στον Αλφα στους 94,7 είναι η επίγεια μετάδοση. Όμως μπορείτε να μας ακούτε στο διαδίκτυο. Μπείτε alphafm.gr και θα μας βρείτε εκεί. Και ηχητικά και οπτικά και τηλεοπτικά, τα πάντα, όλα τα έχετε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε στα θέματα που έχουμε ετοιμάσει για σας.
2: Αλφα 94,7.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
8: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική, ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση, για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου, αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, τρίτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
9: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά

0: χάρη σου, Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσας ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
1: Αλφα 94,7.
2: Θέλω λίγο να σταθώ πριν πάμε στην Γεωργία Ζιμπηλιάδου και πριν ανοίξουμε λίγο τα περιφερειακά θέματα. Θέλω να σταθώ λίγο σε κάτι το οποίο βλέπω τα τελευταία 2-3 24 ώρα με την Μητρόπολη Καστοριάς, με τον σύλλογο εκεί από την Ομόνια. Είδαμε στις 2 Μαΐου από τη Μητρόπολη να βγαίνει μία ανακοίνωση για τις δράσεις που κάνει η Μητρόπολη, έτσι όπως τα παρουσίασαν οι ίδιοι βέβαια, τα κατηχητικά, δηλαδή η σχολή βυζαντινής μουσικής, η σχολή γεωγραφίας, η παιδική χοροδία, είναι πολλές οι δραστηριότητες και ξέρουμε διαχρονικά πόσο σημαντικό ήταν όλο αυτό, πόσα πράγματα γίνονταν και γίνονται πάντοτε και από την Εκκλησία. Τώρα έχει προκύψει ένα ζήτημα, θα σας διαβάσω λίγο αυτή την ανακοίνωση. Είναι μια ανακοίνωση αρκετά μεγάλη από τη Μητρόπολη, από το Γραφείο Τύπου, η οποία εξηγεί και λέει διάφορα για το τι κάνει δηλαδή η Μητρόπολη, ποιες είναι οι δραστηριότητες, ποιες είναι οι δράσεις. Και αφού τα εξηγεί όλα αυτά, σχολεία γεωγραφίας, παιδική χοροδία, κατηχητικά, βυζαντινή μουσική, εκδηλώσεις, διαλέξεις, συνάξεις, μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τα καραβαγγέλια, φαίνεται καθιερώνεται όλο αυτό και είναι πάρα πολύ ωραίο να καθιερώνουμε στην περιοχή μας. Δείτε, καθιερώνει η Μητρόπολη καραβαγγέλια, καθιερώνει άλλα 50 πράγματα ο Δήμος Καστοριάς, προσπαθεί ο Αμανατίδης με το Ζιμπίδι να καθιερώσουν και την Φαρμάκη, άλλα πράγματα εδώ προσπαθεί το Άργος Οριστικό με πάρα πολύ σημαντικές, όπως ξέρετε, από τη μεριά του Δήμου εκδηλώσεις, να καθιερώσει πράγματα και στον τουρισμό και στον αθλητισμό, και την ώρα αυτή που μιλάμε με τον Στίβο, πολύ πετυχημένες εκδηλώσεις. Ο Δήμος Νεστορίου προσπαθεί αυτό, εκείνο και το άλλο. Είδατε, είναι, γι' αυτό λέω ότι αν τα ενώσουμε όλα αυτά, αρχίζουν να δίνουν κάτι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι να το ξέρετε αυτό. Η Μητρόπολη επίσης μίλησε για τις μελετόμενες δράσεις, δηλαδή πέρα από όλα αυτά τα οποία λέει κάνει, σχεδιάζει και λειτουργία και άλλων εκπαιδευτικών κοινωνικών δράσεων και πολύ καλά κάνει, δηλαδή στέγαση λειτουργία παιδικού σταθμού, λειτουργία κέντρου δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, αποπεράτωση του κέντρου ελληνισμού, δημιουργία παιδικών κατασκηνώσεων, απόκτηση κτηρίου φιλοξενίας απόρων. Και στο τέλος κάνει μια παράκληση πρόσκληση που έχει να κάνει και με τον σύλλογο, γι' αυτό σας το διαβάζω τώρα. Λέει λοιπόν ότι προσκαλεί όλα τα τέκνα να βοηθούν στη λειτουργία των ποιμαντικών αυτών δράσεων, όλα όσα έχουν πραγματοποιηθεί και προγραμματίζονται, να βοηθούν στη στέγαση, στελέχωση, εθελοντική προσφορά και λειτουργία των δράσεων, λέει ο Μητροπολίτης και η Μητρόπολη βέβαια. Την ίδια παράκληση απευθύνει και προς την πολιτεία, την τοπική αυτοδιοίκηση και προς τους άλλους φορείς, δεδομένου μάλιστα, λέει, ότι αμέτρητα κτίρια στην πόλη και την επαρχία παραμένουν άδεια και αχρησιμοποίητα. Η παράκληση της Μητρόπολης Καστοριάς απευθύνεται και σε όσους δεν επιθυμούν, λέει ο Μητροπολίτης, να βοηθήσουν στο ποιμαντικό έργο της, ώστε τουλάχιστον να μην την εμποδίζουν σε αυτό. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνουμε ότι εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα με διάφορα τα οποία γίνονται, και είδαμε και μια έκτακτη γενική συνέλευση που έκανε ο σύλλογος από την Ομόνια για ένα κτίριο επί της Μητροπόλεως. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα πρόβλημα και θα έρθω λίγο σε αυτό. Αυτό το κτίριο που στεγάζεται ο σύλλογος είναι κτίριο της Μητρόπολης. Το κτίριο αυτό, πολλά χρόνια πριν, στο κτίριο αυτό έπεσαν χρήματα και από το δημόσιο και από την ομαρχία. Έγινε μια έκτακτη γενική συνέλευση γιατί υπάρχει αντίδραση του συλλόγου από την Ομόνια, τους οποίους η Μητρόπολη ζητάει να φύγουν. Έχει λήξει το μισθωτήριό τους, νομίζω από πέρσι το καλοκαίρι. Έχει λήξει λοιπόν και τώρα λέει η Μητρόπολη αδειάστε το. Και μάλιστα αυτό που ακούστηκε και στην έκτακτη γενική συνέλευση είναι ότι η Μητρόπολη έχει πει ότι εμείς έχουμε βρει ήδη και τον ενδιαφερόμενο που θα τον νοικιάσει. Η Μητρόπολη προφανώς θέλει έσοδα. Θέλω να ακούσουμε σε πρώτη φάση και τον πρώην νομάρχη της Καστοριάς, τον Κώστα Ιάντζη, ήταν παρόν και αυτός στην έκτακτη γενική συνέλευση, έδωσε κάποια στοιχεία, δήλωσε εκπληκτός με την απόφαση του Μητροπολίτη, λέει μάλιστα δεν καταλαβαίνω γιατί γίνεται όλο αυτό, εκπλήσωμε. Ο Κώστας ο Ιάντζης μάλιστα, νομάρχης για 8 χρόνια στην Καστοριά, έφερε ξανά ένα θέμα που τον απασχολεί και αυτόν. Μην ξεχνάτε ότι ο Γιάντζης ήταν ο άνθρωπος που ήθελε, με όλη την προσπάθεια που έκανε για την αρχιτεκτονική σε αυτό το λεγόμενο παραδοσιακό κέντρο, πληρώσαμε τότε ως νομαρχία και ως κράτος 2-3 εκατομμύρια για να αναβαθμίσουμε και να περάσουμε σε μια ακαδημαϊκή πλέον κατάσταση το πρώτο μας γυμνάσιο, εκείνο στην Κουμπελίδικη δηλαδή. Πληρώσαμε 3 περίπου εκατομμύρια και η αρχιτεκτονική πήγε τελικά στα Γιάννενα, δεν έγινε εδώ. Είναι όχι σκάνδαλο, η ντροπή η μεγάλη, μία ακόμη ντροπή για την περιοχή μας. Ο κύριος Γιάντζης λοιπόν έκανε και τα παράπονά του, λέει καλή βόρεια παραλία, καλή νότια παραλία με αναπλάσεις, έριξε χμές και προς τον Δήμο και προς την περιφέρεια, σε όλους, γιατί δεν κοιτάτε, λέει, λίγο το παραδοσιακό αυτό κέντρο. Λοιπόν, πάμε να δούμε την τοποθέτηση Γιάντζη. Το θέμα είναι, να ξέρετε, ιδιαίτερο. Θα γίνει μια επιτροπή τώρα από τον Σύλλογο και από την Ομόνια. Θέλουν να πάνε να δουν τον Μητροπολίτη, να του πούν γιατί τους βγάζει, γιατί δεν τους αφήνει στο αγραφείο τους εκεί να παραμείνουν κτλ. Κτλ. Κώστας Γιάντζης.
3: Λοιπόν, αυτό το εμβληματικό κτίριο που ήταν το παλιό χρωματάδικο, μας συγκίνησε και μας κίνησε το ενδιαφέρον να το ανασυγκλώσουμε. Ήρθαμε σε επαφή τότε με τον Σύλλογο. Ήρθαμε σε επαφή και με τον μακαριστό, τον δεσπότη του Σεραφείμ, και αποφασίσαμε να κάνουμε την αναστήλωση αυτού του διατηρητέου κτιρίου και να συνεχίσει να χρησιμοποιηθεί από τον Σύλλογο Ομόνια. Βέβαια, το τι έγινε από εκεί και πέρα δεν μπορώ να καταλάβω και με εκπλήσει, γιατί ο Σύλλογος, αν θυμάμαι καλά, είχε δώσει τότε γύρω στα 25.000 σαραφερέτα.
4: 27.000 είχε δώσει.
3: Και εμείς είχαμε δώσει κάπου 60-70.000, πόσο ήταν, από το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης.
4: Είχε δώσει γύρω στο 50.
3: Ναι, και είχε έρθει τότε και ο Υπουργός του Ταυγενείας Ευρωπαίου της Ζηκώστης.
4: Πιο κοντά.
3: Λοιπόν, με την προοπτική ο χώρος αυτός να χρησιμοποιηθεί από τον Σύλλογο Ομόνια. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς έχει συμβεί και αποφάσισε ο Σεβασμιότατος να αλλάξει αυτή την απόφαση. Νομίζω ότι το καλύτερο σε αυτή τη φάση είναι να γίνει μια επιτροπή και να πάει να έρθω και εγώ μαζί σας, αν νομίζετε ότι πρέπει να έρθω, και να συζητήσουμε με τον Δεσπότη να δούμε τι ακριβώς είναι εκείνο που τον οδήγησε να πάρει αυτή την απόφαση. Γιατί το τελευταίο στήριγμα όσον αφορά τα πολιτιστικά της περιοχής, ο Σύλλογος είναι. Η δραματική κατάσταση τα τελευταία χρόνια δεν άφησε ασυγκίνητους όλους εδώ. Εδώ μεγαλώσαμε, εδώ ζήσαμε, δεν μπορούμε να βλέπουμε αυτή την κατάντια. Και εκείνο που με λυπεί ιδιαίτερα, και θα το πω, είναι ότι δεν βλέπω κάποια πρόταση ανάπλασης της περιοχής αυτής. Η νότια παραλία καλή, η βόρεια παραλία καλή, το ιστορικό κέντρο. Έρχεται ξένος κόσμος εδώ και ψάχνει να δει που είναι το ιστορικό κέντρο. Και τι βλέπει? Βιτρίνες άδειες και χαρτιά να σκεπάζουν τα τζάμια. Αν είναι δυνατόν. Και κάθε πρωί δηλαδή στον περίπατο αυτό που συναντάμε είναι απογοητευτικό. Το 40-50% ολόκληρε οι οικοδομές είναι κλειστές.
5: Οι εκκλησίες κλειστές.
3: Και η εκκλησία και σε λίγα χρόνια, με αυτή τη λογική, σε λίγα χρόνια ποιος θα είναι στην Ανοπόλη? Άρα λοιπόν το πρώτο πράγμα πρέπει ο Σύλλογος μετά τη Γενική Συνέλευση, αφού γίνει και μια επαφή με το Σεβασμιότατο, να δούμε τι τον οδηγεί.
2: Εδώ λοιπόν ακούτε τον πρώην ομάρχη, τον Κώστα Γιάντζη,
3: να
2: ζητάει να βρεθεί μια λύση, να γίνει μια επιτροπή, να πάνε στον Μητροπολίτη Καστοριάς να συζητήσουν κτλ. Θέλω να πάρουμε και μια γεύση από την τοποθέτηση που έκανε σε αυτή την έκτακτη Γενική Συνέλευση και δικηγόρος του Συλλόγου.
6: Μετά τη λήξη της μίσθωσης, δεχθήκαμε μία επιστολή από το Σεβασμιότατο που μας αναφέρει ότι πρέπει να παραδώσουμε το Σύλλογο μέχρι τα τέλη Ιουνίου. Που σημαίνει, επειδή έληξε η μίσθωση, δεν δέχονται τη συνέχιση της μίσθωσης με το Σύλλογο και παρακαλούν με μία απλή επιστολή, η οποία, εντάξει, εγώ είμαι δικηγόρος, θα πω και την άποψή μου. Νομικά δεν συνιστά έξωση ή καταγγελία της μίσθωσης. Από την ημέρα που έληξε η μίσθωση, τέλη Ιουλίου του 25, έχει καταστεί αόριστο χρόνο.
2: Λοιπόν, αυτό είναι κάτι ιδιαίτερο που ακούμε.
6: Και εγώ είμαι δικηγόρος.
2: Για να δούμε τι λέει ο άνθρωπος ξανά.
6: Από την άποψή μου, νομικά δεν συνιστά έξωση ή καταγγελία της μίσθωσης. Από την ημέρα
2: και λέει μάλιστα ορίστου τώρα εδώ, λέει, έτσι, για να δούμε.
6: Τέλη Ιουλίου του 25 έχει καταστεί ορίστου χρόνου.
2: Λοιπόν, αυτή είναι μία εξέλιξη η οποία δεν είναι καλή, δηλαδή έχουμε τώρα την ένταση αυτή και την σφοδρή αντιπαράθεση, την οποία καταλαβαίνετε όλοι, η Ομόνια με τον Μητροπολίτη, με την Μητρόπολη. Η Μητρόπολη λέει, ρε παιδιά, το κτίριο το χρειαζόμαστε. Οι πληροφορίες οι δικές μας τι αναφέρουνε, λένε ότι έχει βρεθεί και άνθρωπος να τον νοικιάσει. Θέλει έσοδα η Μητρόπολη, έχει τα συσίτια, έχει διάφορες εκδηλώσεις. Και τώρα υπάρχει, έχει ξεσπάσει μια τέτοια αντιπαράθεση και θα δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό. Δεν ξέρω αν έχει γίνει ραντεβού, δεν ξέρω δηλαδή αν έχει οριστικοποιηθεί κάτι. Εγώ σας διάβασα γιατί θέλω να είμαστε εντάξει, να υπάρχει μια πάντοτε πολύπλευρη ενημέρωση στα θέματα αυτά. Έχουν πολύ μεγάλη σημασία πάντοτε όλα αυτά. Καταλαβαίνετε τώρα ότι είναι, ναι, είναι ένα σύλλογος, έτσι, είναι η Ομόνια. Θα πούνε οι άλλοι σύλλογοι, μα εμείς πληρώνουμε, δεν πληρώνουμε. Ανοίγει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Πάντοτε υπάρχουν και εντάσεις. Θέλω να αλλάξω λίγο θέμα τώρα. Το έχουμε ήδη ανακοινώσει. Μάλιστα, αργότερα σας είπα, θα έχουμε και την Μαρία Αντωνίου από τη Νέα Δημοκρατία να δούμε και άλλα πράγματα. Η Νέα Δημοκρατία, έτσι, πριν πάω στη Γεωργία Ζεμπιλιάδου, να πω ότι είναι και στριμωγμένη. Εγώ είπα το εξής. Αν εσείς εκεί στη Νέα Δημοκρατία πάτε σε εκλογές, άντε το Σεπτέμβριο, έτσι, γιατί εμείς λέμε για Μάρτιο, αλλά άντε πάνε το Σεπτέμβριο. Παράδειγμα, στην Καστοριά, ποιο είναι το αφήγημα, ρε παιδιά, δηλαδή το αποτύπωμά σας ποιο είναι, η σύραγγα της κλεισούρας που δεν προχωράει? Είναι το γεγονός ότι δεν έχουμε, πώς το λένε, μία σοβαρή, καμία όχι σοβαρή, επιδότηση για να βάλουμε λέβητες δωρεάν, όπως έβαλε η Φλόρινα, όπως ζητούν τώρα τα Γιάννενα και όπως λαμβάνουν τελικά και επιδοτήσεις διάφορες περιοχές? Θα πάτε στις εκλογές γιατί μας κάνατε τη σύραγγα της κλεισούρας, ή κάνατε το φράγμα του Νεστορίου, ή κάνατε δημοπράτηση στην σχολεία, στη φυλάκων, κάνατε τα αεροδρόμια? Τι λέτε τώρα, εκτός και αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε τα πολλά έργα, τα δημοτικά έργα, έτσι, που γίνονται από τη μεριά του Δήμου Καστοριάς, του Κεπαπτσόγλου από το Άργος, του Κοζλιόπουλου, μήπως θέλετε αυτά να χρησιμοποιήσετε, γιατί δικά σας δεν ξέρω ποια θα είναι. Καλωσορίζω τη Γεωργία Ζεμπιλιάδου, τι κάνετε, γεια σας.
7: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Παράδο.
2: Χριστός Ανέστη. Χρόνια πολλά να πω και για τη γιορτούλα σας προχθές. Δεν πειράζει. Πέρασαν οι μέρες, αλλά κρατάει.
7: Έχουμε μπακιά στην Κοζάνη.
2: Ναι, ναι. Τι κάνετε, πώς είστε?
7: Εντάξει, ακούγοντας και εσάς τώρα και έχοντας φρέσκια και τη συζήτηση στη λογοδοσία που είχαμε στο περιφερειακό, με όλα αυτά που τύχτηκαν, αναφέρατε κι εσείς. Προφανώς δεν είμαστε καλά, κύριε Παράδο. Δεν μπορεί κανείς στη Δυτική Μακεδονία να πει ότι είναι καλά. Όχι, είναι... δεν είμαστε καλά.
2: Κοιτάξτε, αν τα πιάσουμε τα θέματα, δηλαδή επειδή πάντοτε παρακολουθώ και τα περιφερειακά και το ξέρετε, πολύ αναλυτικά πάντοτε δίνουμε και τα ρεπορτάζ μας, είδα βέβαια την κραυγή αγωνίας για τα Γρεβενά, το δημογραφικό. Εγώ σας βάζω τα θέματα των επενδύσεων. Αν πιαστούμε, κυρία Ζεμπιλιάδου, και μιλήσουμε για τις βιομηχανικές περιοχές, αν μιλήσουμε για τα ενεργειακά, φωτοβολταϊκά, ΑΠΕ, χωροταξικό ή προγράμματα απασχόλησης, εντάξει, δεν θέλουμε πάνω από 5-6 ώρες να κουβεντιάζουμε. Εσείς βάλατε θέμα για data center με πολύ σημαντικά στοιχεία. Ακούσαμε τον Περιφερειάρχη να λέει ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν τόνοι νερού, όπως λέτε, κτλ. Τώρα δεν ξέρω πού πάει όλη αυτή η ιστορία. Ο κόσμος, ξέρετε, μπερδεύεται. Σου λέει να πιστέψουμε τι, είναι προεκλογικά παιχνίδια, είναι κομματικά παιχνίδια, είναι περιφερειακά, δεν ξέρω. Πρέπει να βάλουμε σε μια τάξη όμως τη σκέψη μας και να δούμε τελικά πού πάμε και πώς προχωράει αυτή η περιφέρεια. Είναι λίγο πιο γενικό το πρώτο μου, έτσι, ερώτημα.
7: Κοιτάξτε, στην τελευταία λογοδοσία τέθηκαν, θα έλεγα, τα πιο καυτά ζητήματα από όλες τις παρατάξεις που αφορούν αυτή τη στιγμή την περιφέρεια. Ναι. Το λυπηρό ήταν οι απαντήσεις που πήραμε. Γιατί επί της ουσίας φάνηκε ότι βαδίζουμε χωρίς στόχους και σχέδιο και δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα σε τίποτε από όλα αυτά που θέσαμε. Δηλαδή, όντως βάλαμε εμείς το θέμα του data center, γιατί, γιατί αυτό επηρεάζει το νερό.
2: Ναι.
7: Έχουμε στο μυαλό μας ότι γενικά η κατάσταση που δίνει και η κοινότητα και οι επιστήμονες είναι όχι τέτοια έργα στη Μεσόγειο που απαιτούν τεράστιες ποσότητες νερού, γιατί απειλείται με λειψιδρία. Έχουμε έναν αλιάκμονα ο οποίος έχει τεράστιες πιέσεις, που είναι η πηγή ζωής για την περιοχή μας. Έτσι, φανταστείτε να χάσουμε αυτό και αυτό το πλεονέκτημα. Άρα λοιπόν έχουμε ένα αλιάκμονα που βαρύνεται με τεχνητές λίμνες, με αγγλισσοταμιεύσεις, όλα αυτά, με αγροτική παραγωγή, και μπαίνει σε κίνδυνο με βάση αυτό και ο πρωτογενής τομέας. Mm-hmm. Εμείς είμαστε ήδη πάρα πολύ ψηλιασμένοι για αυτό το θέμα, διότι σε μια κανονική περιφέρεια θα ερχόταν αυτός που ψάχνει τους επενδυτές για να κάνει το έργο και θα κατέθεται μελέτες. Όταν δεν κατατίθενται μελέτες και πάνε να μας φέρουν πρώτα τελεσμένων, κρατήστε το αυτό, είναι ένα μέγα ζήτημα. Δεν απαντήθηκε από τον Περιφερειάρχη. Εμείς είπαμε ότι δεν θα πάμε από ενεργειακή, από απικία του Λιγνίτη να γίνουμε ψηφιακή απικία με το data center για να δουν σε όλο τον κόσμο να λειτουργήσει το AI και εμείς εδώ να μην έχουμε να ποτίσουμε χωράφια και να μην έχουμε και νερό να πιούμε, γιατί είναι και πρόβλημα λειψιδρίας. Mm-hmm, mm-hmm.
2: Κάτι όμως που βλέπω να μην συμμερίζεται βέβαια ο Περιφερειάρχης, έδωσε όχι, κάτι νούμερα για 1,16% λέει για το νερό, πολύ χαμηλά νούμερα σε σχέση με αυτό το οποίο ακούω από εσάς, και τώρα βέβαια με προβληματίζει το γεγονός, όχι αυτό που ακούω από εσάς, αυτό που ακούμε και πρέπει να καταλάβουμε πριν ίσως εξελιχθούν όλα αυτά και είναι δεδομένα, που οδεύουμε.
7: Κοιτάξτε, όταν αυτό που εξελίσσεται δεν γίνεται με δημόσια στοιχεία, δηλαδή με καθαρό τοπίο, να έχουμε όλη μία εικόνα, mm-hmm. εμείς δεν μπορούμε να βασιστούμε στην καλή πίστη του Περιφερειάρχη. Εμείς πρέπει να βασιστούμε σε στοιχεία που θα παρουσιαστούν, γιατί αλλιώς βαδίζουμε στο σκοτάδι. Αυτά λοιπόν δεν παρουσιάστηκαν για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα. Άρα η απάντησή του ότι δεν είναι έτσι και παρουσίασε ότι θα επιστρέφουν νερά και δεν θα κάνουν, εμείς δεν την πιστεύουμε, ναι. Και θα σας πω ένα απλό πράγμα. Κανονικά θα έπρεπε στα ορυχεία να δημιουργηθεί μια λίμνη 600.000 κυβικών νερού που θα ήταν από τα νερά του Βερμίου που θα επέστρεφαν στη φυσική τους κήτη μετά την ολοκλήρωση του ορυχείου. Αυτό δεν έγινε, τα νερά χάνονται στον υπόγειο φορέα και παίρνουν νερά από τον πολύφητο για να κάνουν και τις αντισυνταμίευσεις και να κάνουν να ψήξουν το data center. Άρα τι καταλαβαίνετε εσείς, είναι αυτή καλή διαχείριση? Καλή διαχείριση είναι να σώζεις το νερό. Άρα λοιπόν δεν είδαμε τέτοιες κινήσεις. Άρα λοιπόν έχουμε ένα μέγα θέμα με την αγροτική παραγωγή και με ό,τι αυτό σημαίνει για την περιοχή μας από αυτήν την πλευρά. Βάλαμε ένα θέμα όμως που αφορά ευρύτερα, που ήταν το θέμα της ρήτρας μετάβασης. Δηλαδή το να έχουμε μία προνομιακή μεταχείριση απέναντι σε άλλες περιοχές λόγω της μεγάλης μετάβασης που περνάει ο τόπος, έτσι, αλλάζει το παραγωγικό του μοντέλο. Mm-hmm. Και αυτό έγινε την ίδια στιγμή, και αυτή ήταν η μεγάλη ειρωνία, όταν ενώ εμάς δεν μας έδωσαν ενεργειακό χώρο ούτε για σχολείο. Θυμάστε την περίπτωση του άλλου.
2: Ναι, βέβαια θυμάμαι, ναι.
7: Δεν μας έδωσαν ενεργειακό χώρο για τους αγρότες μας, για να έχουν χαμηλό ρεύμα. Αυτό είναι το μέγα αίτημα που ζητάνε η παραγωγή μας. Mm-hmm. Δεν έδωσαν ενεργειακό χώρο για να έχουν χαμηλό ρεύμα οι επιχειρήσεις μας και να είναι ανταγωνιστικές, mm-hmm. ούτε καν τα ευάλωτα νοικοκυριά, ούτε καν στις τηλεθερμάσεις. Και ήρθε αυτό προχθές στο Περιφερειακό, την ίδια μέρα έγινε με την ανακοίνωση ότι στη Δυτική Ελλάδα με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο 1.300 στρεμμάτων. Σκεφτείτε ότι στα ορυχεία εμείς δίνουμε 100.000 στρέμματα και γίνονται φωτοβολταϊκά πάρκα, έτσι.
2: Μάλιστα.
7: Με ένα φωτοβολταϊκό πάρκο 1.300 στρέμματα μόνο παίρνουν δωρεάν ρεύμα 17.000 ευάλωτα νοικοκυριά και μειώνεται η δαπάνη για το ρεύμα 62% για 147.000 αγρότες και 300.000 κατοίκους σε 12 δήμους της Δυτικής Ελλάδας. Της Δυτικής Ελλάδας. Και τώρα θυμήθηκε να θυμώσει ο Περιφερειάρχης, γιατί θύμωσε και λέει αυτό δεν θα το δεχθούμε και τώρα θα δουν τι είναι η Δυτική Μακεδονία. Πότε θα δουν? Πότε? Όταν εμείς αυτό το ζούμε και το ζητάμε εδώ και 2,5 χρόνια.
2: Ναι, το θέμα είναι τι κάνουμε, πού πάμε και αν αντιδράμε όπως πρέπει. Γιατί,
7: όχι, δεν αντιδράμε.
2: Μάλιστα.
7: Δεν αντιδράμε. Ακόμη και για το data center, που θα έπρεπε να πει, είπε βέβαια ότι ναι, πρέπει να έρθουν οι μελέτες. Αλλά είναι αυτή η αντίδραση επειδή το έθεσε η αντιπολίτευση. Εν πάση περιπτώσει, εμείς τους τριμώξαμε σε κάποια πράγματα. Mm-hmm. Ένα είναι επιτέλους αυτή η ρήτρα μετάβαση να γίνει νόμος του κράτους. Δεν το δέχεται, είπε να μπει στην αιτιολογική έκθεση, ημίμετρα δηλαδή. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει. Το ένα λοιπόν είναι αυτό που πρέπει χθες η περιφέρεια, αν θέλει να μας πείσει και η κυβέρνηση, αναφερθήκατε και στην κυρία Αντωνία, θέλουν να είναι χρήσιμοι για τον τόπο.
2: Αναφέρθηκα γιατί αυτά ζούμε κάθε μέρα και εγώ μιλάω συχνά και για τους δυτικομακεδόνες βουλευτές. Δηλαδή, βεβαίως είναι η Μαρία Αντωνίου, όλοι οι κυβερνητικοί έχουν την ευθύνη τους. Ακόμη έλεγα, δεν το πάω εκεί τώρα, και στη μετακίνησή τους, όταν πάνε να φύγουν Αθήνα από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, γιατί τα δικά μας σιγά τις πτήσεις τώρα, δεν έχουν πτήσεις, είναι δραματική κατάσταση. Ακόμα και αυτό δηλαδή, όταν πηγαίνουν και περνούν από την Εγνατία, που την βλέπουν μισή την Εγνατία. Ούτε γι' αυτό δεν κάνουν θέμα σοβαρό, ότι ρε παιδιά, εδώ είναι και θέμα ασφάλειας. Δεν είναι μόνο το τι πληρώνει ο καθένας για να πηγαίνει εκεί. Αλλά καταλάβατε, δεν είναι. Από όπου και να πιαστούμε, σε ποια είναι εκνευρισμός.
7: Είναι λυπηρό το ότι αντί πραγματικά, έστω και με αυτή την ευκαιρία, αυτό που έγινε, να υπάρξει αυτό το μέτωπο που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας, να το λέμε, από όλους και από τους κυβερνητικούς βουλευτές και από όλους, βλέπουμε να υπάρχει μια προσπάθεια αιτιολόγηση τη κυβέρνηση. Δηλαδή, λέμε εμεί, α πούμε, για τη γούνα που έφερε η Βάσο Μαλέα, που αναφέρθηκε
2: η Βάσο Μαλέα
7: προχθέ. Αντί να. Τι είπε ο Περιφερειάρχης, αντί να πει ναι, όντω, ότι εδώ έπρεπε αυτό το σχέδιο να τρέχει. Εμεί θυμίσαμε ότι το ζήτησε το 2018 ο κύριο Σαββόπουλο. Είπε ότι λεφτά δεν υπάρχουν. Πού θα πρέπει να βρούμε, δεν υπάρχουν λεφτά. Δηλαδή, για ένα σχέδιο για τη γούνα, το οποίο οι δράσει είναι όλες επιλέξιμες από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης. Και το οποίο όντως θα έπρεπε να έχει ένα ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο που θα καλύπτει τα χρηματοδοτικά του εργαλεία για κεφάλαιο κίνησης, μικροπιστώσεις, για να υπάρχει μια κινητικότητα, να μπορεί να υπάρχει, να τρέχει ένα πρόγραμμα ερευνητικό, να μπορεί να τρέχει ένα πρόγραμμα για την κατάρτιση στην πράξη των εργαζόμενων.
2: Ναι.
7: Αναφέρθηκε ότι δεν είναι έτσι. Εγώ έχω κάνει πάρα πολλά πράγματα. Το γύρισε στο προσωπικό, δηλαδή, τι έχει κάνει ο ίδιος.
2: Είχε αναφέρει τα 22 που έχει κάνει ως βουλευτής κιόλας για την γούνα τότε και με την Ομοσπονδία κτλ.
7: Ναι, αλλά ο κλάδος, άμα κοιτάξτε, άμα κάνεις αυτή την αυτή, αντί να δεις μπροστά με την βαρύτητα της θέσης που έχεις σήμερα και τη δυνατότητα να κινήσεις και όλους τους βουλευτές της περιφέρειας για να μετατρέψεις την Καστοριά το θέμα της γούνας σε ηγέτιδα δύναμη που θα κινεί τις εξελίξεις και να απαιτήσεις ότι εγώ, κοιτάξτε, από τα υπολοιπόμενα 400 εκατομμύρια της δίκαιης μετάβασης που δεν έχουν ακόμη ενταχθεί, δεν έχουν εντάξεις, εγώ θέλω ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη γούνα. Αντί να πεις αυτό, γιατί όντως ο κλάδος το χρειάζεται, λες ότι ναι, αλλά κοιτάξτε, το Enterprise Greece έχει κάνει πολλά, έχει κάνει δράσεις Enterprise Greece, αλλά αφορούν μόνο τις εκθέσεις, την εξωστρέφεια. Αυτό δεν αρκεί. Ο κλάδος δεν μπορεί να αντιμετωπίσει δηλαδή μόνο η εξωστρέφεια τα δομικά προβλήματα του κλάδου. Άρα λοιπόν είναι σαν να μην αντιλαμβάνεσαι του τι πρέπει να γίνει συνολικά και να πεις ότι εγώ θα διεκδικήσω και κονδύλια για να τρέξει επιτέλους αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο που το έκανε η Ομοσπονδία της Γούνας.
2: Ναι.
7: Οι άνθρωποι που ξέρουν.
2: Εγώ πάντως να σας πω την αλήθεια και για την γούνα που έβαλε η κυρία Μαλέα που είπατε στην εργάτιδά σας, εγώ δεν κατάλαβα. Εγώ περίμενα ίσως και υπάρχουν και δύο αντιπεριφερειάρχες και βλέπω σιωπή τελευταία, δηλαδή και του κυρίου Χαρούμενου και του κυρίου Σαββόπουλου. Γούνα, για τη γούνα μιλάμε. Δεν βλέπω κανένας να μιλάει.
7: Δεν σας έκανε εντύπωση ότι δεν μίλησα για ένα τέτοιο θέμα.
2: Κανένας τους δεν μίλησε. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Δεν καταλαβαίνω.
7: Ο κύριος Σαββόπουλος, σας λέω, που το ζήτησε να τρέξει αυτό το σχέδιο.
2: Ναι.
7: Το 18, σαν αντιπολίτευση όμως τότε.
2: Το είχε ζητήσει από τον Καρυπίδη. Από τον Καρυπίδη, νομίζω, είχε κάνει θέμα.
7: Ναι. Δηλαδή, και τώρα αυτό που βρήκε να πει ο Περιφερειάρχης είναι ότι πρέπει να κάνουμε επικαιροποίηση του σχεδίου.
2: Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι λίγο παράξενα, γιατί ξέρω ότι σε μερικούς μπορεί να μην αρέσει όλο αυτό, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Εγώ θυμάμαι, ακόμα και όταν για παράδειγμα μιλούσαμε για το φράγμα Νεστορίου, κυρία Ζεμπιλιάδου, ήταν η κυρία Κοζατσάνη αντιπεριφερειάρχη, τότε είχε μαλώσει ο Σαββόπουλος με τον Κασαπίδη και έλεγε τότε ότι ευθύνεται και η περιφέρεια για την καθυστέρηση. Μετά, όταν είχαν εκλεγεί με τον Αμανατίδη ότι να, δεν είναι η περιφέρεια, είναι το κράτος.
7: Μην μπερδεύουμε. Ναι.
2: Φοβερά πράγματα όμως. Δεν είναι έτσι τώρα ο κόσμος. Πρέπει να τα γνωρίζει. Γι' αυτό και τα θυμίζω. Δεν είναι υπερβολές. Αυτά έχουν συμβεί. Καταλάβατε. Και πρέπει λίγο να καταλαβαίνουμε όλοι τι λέμε, πότε το λέμε, γιατί το λέμε και ας είμαστε ειλικρινείς πια.
7: Ακριβώς. Πάμε και στη σύραγγα κλεισούρας που θέσατε.
2: Ναι.
7: Έχουμε ζητήσει εδώ και δύο περιφερειακά συμβούλια να μας δώσουν τα στοιχεία πώς μια σύμβαση από 45 εκατομμύρια πήγε 90 Να ξέρουμε δηλαδή.
2: Από 45 πήγε 90. Και τώρα με συγχωρείτε, συγγνώμη που σας διακόπτω. Βρέθηκαν τα λεφτά, λέει ο Περιφερειάρχης. Και κάθομαι και λέω, ρε παιδιά, από τα 45, βεβαίως να πάμε στα 90, πήγαμε. Βρέθηκαν τα λεφτά. Βρέθηκαν τα λεφτά. Δεν μπορούμε να βρούμε 30-40 εκατομμύρια για τους Λέβητες που ζητάμε για τις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.
7: Μπράβο. Κοιτάξτε, και η ειρωνία ποια είναι, ότι όχι μόνο βρέθηκαν τα λεφτά, αλλά το έργο δεν ξεκινάει.
2: Πώς βρέθηκαν και δεν ξεκινάει κιόλας. Το χειρότερο είναι αυτό.
7: Το χειρότερο είναι αυτό. Γιατί έχουμε έναν πώς το λένε, ανάδοχο, ο οποίος εμπλέκεται και έχει ήδη βεβαρημένο παρελθόν και με το φράγμα Νεστορίου, γιατί είναι ο ίδιος. Έχει ένα τεράστιο άνοιγμα με το flyover και όλα αυτά. Έχουμε καταγγελίες ως αντιπολίτευση, μάλλον πληροφορίες, για να μην το πω καταγγελίες, πληροφορίες. Ότι ο άστερας παίρνει τα λεφτά, ο ανάδοχος παίρνει τα λεφτά, αλλά δεν δίνει σε υπεργολάβους. Αυτό σέρνεται. Και αντί λοιπόν αυτό να γίνει μια επίσημη αλληλογραφία με την ίδια την Εγνατία, η οποία είναι αναθέτους αρχή, είναι η Εγνατία. Αυτή κάνει τον διαγωνισμό. Αυτή πρέπει να μας δώσει όλες αυτές τις πληροφορίες. Εμείς απλά πληρώνουμε μέσα από το περιφερειακό.
2: Πληρώνουμε, αλλά ξέρετε, είναι τρομερό. Πληρώνουμε, λέμε, να μην σταματήσει. Κανείς δεν θέλει να σταματήσει. Έστω και το 2027-28 που θα γίνει, γιατί αυτό θα ήταν χρήσιμο, ίσως καμιά 15ετία πιο πριν, πιο χρήσιμο. Τέλος πάντων, έστω τώρα που γίνεται, βρίσκουμε τα λεφτά, κυρία Ζεμπιλιάδου. Αλλά όταν ζητούμε για μια σχολεία στη Φυλάκων, είμαστε και σε δυσκολία για το αν θα είναι 10, 11 ή 12 εκατομμύρια και πού να τα βρούμε, λέμε. Ή για τα άλλα.
7: Ακριβώς.
2: Τώρα, σας παρακαλώ. Τα θυμάμαι όλα, αλλά με συγχωρείτε, έτσι, δεν γίνεται.
7: Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν προσέξατε στο τελευταίο περιφερειακό, αν δει ο περιφερειάρχης σοβαρά να απαντήσει στον καθένα από εμάς σε αυτά τα ζητήματα, ειδικά στην ερώτηση όταν ήρθε η ώρα να απαντήσει σε εμάς, ξεκίνησε με μια επίθεση, πώς το λένε, για το χαρακτήρα τον προσωπικό, το δικό μου, για την, δηλαδή, που είναι απαράδεκτο σε μια πολιτική αντιπαράθεση, απαντάζει με επιχειρήματα. Είπε ότι θέλουμε εμείς να τα βλέπουν όλα μαύρα.
2: Ζήτησε μάλιστα, είπε να πείτε και να ζητήσετε και συγγνώμη, είπε κιόλας.
7: Ναι, γιατί τα βλέπουν όλα μαύρα. Mm-hmm. Λες και εμείς σε κάθε θέμα που βάζουμε, εκμυριώνουμε και στοιχειοθετούμε γιατί το λέμε αυτό το πράγμα.
2: Εσείς δεν ζητήσατε συγγνώμη, δεν αισθανθήκατε ότι έτσι δεν είναι, δεν είπατε κάτι.
7: Είναι δυνατόν να ζητήσουμε συγγνώμη? Γιατί θέτουμε τα προβλήματα της περιφέρειας.
2: Άφησε να εννοηθεί κιόλας ότι μερικά από αυτά τα οποία βρίσκεται και γράφεται, δεν ξέρει πού τα βρίσκεται, πώς τα γράφεται, τι σκέπτεστε, λέει. Έδωσε και άλλη διάσταση, ας πούμε.
7: Αναφέρθηκε σε αυτό, πιστεύω ότι εννοούσε το θέμα του data center.
2: Ναι, ναι, τα στοιχεία που δώσατε εκείνα.
7: Εμείς εκφράσαμε μία ανησυχία, ότι αυτό δεν ξέρω από πού τα παίρνετε, ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε. Η βασική, η καρδιά του ερωτήματός μας είναι ότι δεν μπορεί ο κύριος Στάσης να ψάχνει επενδυτές και να μην έχει παρουσιάσει τις μελέτες για αυτά που αφορούν την περιφέρεια. Τα νερά, την αλλαγή του κλίματος, του μικροκλίματος της περιοχής, όταν έχουμε στοιχεία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από επιστήμονες έγκριτους και από περιοχές όπου έγιναν τέτοια πάρκα, όπου αντιδράν πια οι τοπικές κοινωνίες και οι οικολογικές οργανώσεις και όλοι για τα προβλήματα που δημιουργούν. Άρα εμείς είχαμε μία, αυτό είπαμε, αυτό το τόσο απλό. Και αυτό, γι' αυτό το πράγμα αντέδρασε, γιατί
2: υπήρχε αυτή η αντίδραση. Μάλιστα.
7: Πρέπει να έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στον κύριο Στάση και στην κυβέρνηση, με όλα αυτά που ζούμε, βέβαια. Έτσι.
2: Μάλιστα.
7: Και όταν βλέπουμε τι γίνεται σε άλλες περιοχές. Εμείς ταυτόχρονα θέσαμε, είπατε πολύ σωστά, και για τους Λέβητες που δεν έχει βρεθεί.
2: Κύριε Ζεμπιλιαδού, είναι κορυφαίο θέμα για την περιοχή μας και για τα Γρεβενά και για τη Δεσκάτη. Είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Εγώ έχω πει, εγώ δεν υπερβάλλω. Είναι μια περιφέρεια 2 και 3 ταχυτήτων. Σας το λέω, ξέρετε γιατί. Τηλεθέρμανση υπήρχε χρόνια. Μια χαρά, ωραία. Έγινε όλη αυτή η υπόθεση με τηλεθέρμανση που τελικά κατέληξε σε κάτι άλλο στη Φλόρινα. Το 2021 είχαν έτοιμα δίκτυα. Εδώ με την τεράστια ταλαιπωρία του φυσικού αερίου και των δικτύων, γιατί ξέρετε ότι προκαλούν και τεράστια θέματα στο δικό δίκτυο, παντού, μεγάλο πρόβλημα, χωρίς αποκαταστάσεις σοβαρές, έτσι και άμεσες. Και παρόλα αυτά, είμαστε στο 26, ακούμε κιόλας ότι σιγά σιγά τελειώνει και το φυσικό αέριο. Καθόμαστε και σκεπτόμαστε τι κάνουμε, πού πάει όλο αυτό. Δεν μπορούμε να δώσουμε στους πολίτες έστω μια εναλλακτική για φθηνότερη θέρμανση.
7: Κοιτάξτε, είναι αυτό που σας είπα, κύριε Παραρά, με 300 μεγαβάτ ενεργειακό πάρκο, δώσανε 62% μείωση κόστους δαπάνης στα 300.000 οικοκυριά της Δυτικής Ελλάδος. Δηλαδή θα μπορούσαν, δεν μπορούσαν να δώσουν, να δώσουν μια καλή τιμή για το φυσικό αέριο και να δώσουν στήριξη για τις συνδέσεις. Θα μπορούσαν να το βρουν, έτσι.
2: Ναι, ναι.
7: Θα μπορούσαν να κάνουν ένα πρόγραμμα με de minimis. Εγώ δεν λέω να δώσουν ίσως 100% πλέον, γιατί κολλάει στον ανταγωνισμό σε όλα αυτά.
2: Mm-hmm.
7: Θα μπορούσαν να δώσουν ένα σημαντικό ποσό, 70% του.
2: Μπορούν να δώσουν 70 ή 75% και να σας πω κάτι.
7: 75%
2: όλα γίνονται. Ναι, σωστό, γιατί μπορεί να προσκουρεί πάνω σε ευρωπαϊκή νομοθεσία για το 100%. Σωστό.
7: Ωραία. Γιατί η Φλόρινα είναι μια ξεχωριστή περίπτωση που παίρνει 100%, διότι εκεί καταστράφηκε. Ήδη είχαν πληρώσει οι άνθρωποι.
2: Ναι.
7: Σωστό, για να γίνουν σωστό τα δίκτυα, και αυτό πλέον ακυρώθηκε.
2: Κύριε Ζεμπιλιάδο, όμως έχει κουραστεί πλέον και η κοινωνία. Εγώ δεν θα γυρίσω σε εκείνα τα αστεία πράγματα, βγήκε ο χαρούμενος και είπε το καλύπτει όλη η περιφέρεια και μετά το μαζεύαν, όχι το καλύπτει, γιατί πρέπει να είμαστε και γενικότερα πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λέμε όλοι μας, και εσείς και εγώ και οι άνθρωποι που διοικούν, οι αντιπεριφερειάρχες, ακόμα και η σιωπή τους, έτσι, είναι περίεργη τελευταία. Το θέμα είναι όμως πού πάμε και πρέπει να δοθούν και απαντήσεις, εντάξει. Δεν μπορεί όλο αυτό. Τη μία, είδαμε προχθές και τον δήμαρχο των Γρεβενών, έκανε ανακοίνωση ότι υπήρξε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη και είμαστε εντάξει. Τον διέψευσε μετά βέβαια ο περιφερειάρχης, ότι εγώ δεν είπα αυτό, εννοώ ότι το προσπαθούμε.
7: Για τα Γρεβενά, ναι.
2: Για τα Γρεβενά. Γιατί
7: αυτία πράγματα, κύριε.
2: Θέλω να σας πω ότι πολλά πράγματα, κυρία Ζεμπιλιάδου, είναι κοινά πλέον. Δηλαδή, δεν είναι ότι απασχολούν αυτά που λέτε εσείς μόνο την Κοζάνη ή αυτά που λέει η Αντωνίου μόνο την Καστοριά. Βεβαίως, έχουμε επιμέρους θέματα, έτσι, σε κάθε περιφερειακή ενότητα. Τα πιο πολλά βασικά μεγάλα θέματα όμως είναι κοινά πλέον. Δεν τα ξεχωρίζουμε. Εντάξει.
7: Εμείς έχουμε ένα σχέδιο που μας υποσχέθηκε η κυβέρνηση και το οποίο θέλουμε να υλοποιηθεί, κύριε Παραρά. Τόσο απλά.
2: Έχουμε ένα κλιμάκιο που λέμε ότι επισκέπτονται, κυβερνητικό κλιμάκιο, για να τα βλέπει τα θέματα, τη μια για Φλόρινα, τη μια για Καστοριά, τη μια, και βλέπουμε ότι ναι, μεν, δεν γίνεται. Ένα πρόγραμμα Γούνας που λέγατε νωρίτερα, το περιμένουμε έστω μετά από τόσο καιρό πάλι, δεν το συνδέουν κιόλας και με την απασχόληση. Δηλαδή, να παίρνουν οι άνθρωποι λεφτά, αλλά προσλάβεται για κανέναν άνθρωπο να μειωθεί λίγο η λίστα.
7: Ακριβώς. Δεν γίνεται πλέον με μισές να τρέχουμε πίσω από τις εξελίξεις, κύριε Παραρά. Ή θα δεχθούν ότι εδώ είμαστε μια περιοχή σε κρίση και θα μας δώσουν αυτά τα αυτονόητα που ήδη γίνονται σε άλλες περιοχές και που τα έχουν υποσχεθεί και πρέπει να γίνουν, γιατί είναι εφικτό να γίνουν, και γι' αυτό πρέπει να ενώσουν τις φωνές τους όλοι οι βουλευτές και κυρίως αυτή της συγκυβέρνησης, όχι ο καθένας. Δεν θα κερδίσει, κυρία Αντωνίου, αν πάρει το μικρό πρόγραμμα των 3 εκατομμυρίων, αν όλα τα άλλα δεν προχωρήσουν οι βουλιάξουν.
2: Βέβαια.
7: Πρέπει όλα μαζί να τρέξουν και να αισθανθεί ο κόσμος μια ασφάλεια. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια ανασφάλεια στους πολίτες και βλέπουν να γίνονται πράγματα σε άλλες περιοχές. Και αυτό το πράγμα δεν μπορούν να το δεχθούν. Σας είπα ένα απλό πράγμα. Το 62, μειώνεται 62% το ενεργειακό κόστος σε 300.000 κατοίκους στη Δυτική Ελλάδα.
2: Ορίστε λοιπόν.
7: Είναι δυνατόν αυτό να μην έχει γίνει στη Δυτική Μακεδονία όταν το ζητάμε όλο αυτό το διάστημα?
2: Και όταν το ζητάμε και όταν υπήρξε η δυνατότητα, ή σκεπτόμασταν όλοι, ακόμα και με αυτό που ναυάγησε, θυμάστε τις ενεργειακές κοινότητες, που είχαμε καταλάβει ότι ήταν καλά σχήματα, είχαν μπει μέσα τα επιμελητήρια, ενδεχομένως οι Δήμοι. Γιατί όμως, γιατί θα μπορούσαμε μέσα από αυτές να έχουμε μια έτσι χαλάρωση, μια επιστροφή, κάτι τέλος πάντων, γιατί θα σας πω εγώ κάτι. Δεν ήταν κάτι, επικαρυπίδη θυμάμαι τότε, με ΣΥΡΙΖΑ, είχε γίνει 4-5 ευρώ μια επιστροφή. Δεν πειράζει, καλό είναι και αυτό. Μην τα μηδενίζουμε όλα. Ήταν καλό και εγώ διαφωνώ πολύ με την πολιτική καρυπίδη ως περιφερειάρχη, αλλά αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε, ότι ρε παιδιά, ήταν θετικό, ήταν κάτι ανταποδοτικό. Κάντε επιτέλους κάτι και εδώ, έτσι. Έχουμε τον ήλιο, τον χαιρόμαστε, ωραία η περιοχή. Όχι όμως όλα να φεύγουν από εδώ.
7: Και ειδικά σε μια φάση όπου πλέον ήδη θα επιβαρυνθούμε με άλλους 3.000 ανέργους. Θα έχουμε τώρα ένα έκτακτο περιφερειακό, γιατί τα εργοστάσια αντί να κλείνουν το 28, που είπε αυτή η κυβέρνηση θα κλείσει το 28, κλείνουν το 26. Δηλαδή πέφτει ένα κύμα ακόμη ανέργων, να απαντήσει να έχουν δοθεί. Με την έννοια αυτή λοιπόν, δεν υπάρχει χρόνος. Εγώ θα ήθελα στο έκτακτο περιφερειακό που θα τεθεί συνολικά το θέμα, το πού πάμε, γιατί πλέον κλείνει το 26, έρχεται ακόμη πιο νωρίς το χρονοδιάγραμμα που αυτή η κυβέρνηση έβαλε. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι εκεί και όλοι οι βουλευτές και οι κυβερνητικοί και να επιτέλους να βγει ένα ομόφωνο ψήφισμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο ότι εμείς ζητάμε αυτά τα πράγματα και δεν κάνουμε πίσω. Αυτά που είχαν ζητήσει οι δήμαρχοι,
2: ναι.
7: Οι ΠΕΔ πήγαν στον Πρωθυπουργό και δεν έγινε κάτι.
2: Βεβαίως, σωστά το βάζετε. Η ΠΕΔ, έτσι θυμάμαι, ο κύριος Κεπαπτσόγλου, ο πρόεδρος και όλοι οι δήμαρχοι και οι 13 είχαν ζητήσει κάποια πράγματα. Τότε ήταν μπροστά μας κινητοποιήσεις, τα κλείναν δημοτικά μέγαρα. Πού είναι όλα αυτά, ρε παιδιά? Δηλαδή, μην τα αφήνουμε έτσι. Και μόνο όταν προκύπτει κάποια κακή εξέλιξη, τρέχουμε για ένα πενθήμερο όλοι και ξεσηκώνεται όλη η περιφέρεια και μετά τα ξεχνάμε. Όχι, δεν πάει έτσι.
7: Ακριβώς, και με το δεδομένο ότι έχουμε πλέον αυτή την εξέλιξη. Μάλιστα. Και εδώ δεν έχουμε πει και άλλες εξελίξεις, γιατί στη Ρήτρα μετά βεσκολάνε και άλλα. Δηλαδή, για να πω το εξής,
2: ναι.
7: Ακόμη και που περνάει, ξέρετε, μας συμβαίνουν τόσα πολλά, περνάνε τα ψηλά, πολύ σοβαρά θέματα. Αυτή η υποβάθμιση της περιφέρειας, ξέρετε ότι ο ΠΚΠ πήγε στην ΑΔΕ, σωστά?
2: Ναι, ναι.
7: Λοιπόν, η Δυτική Μακεδονία ήταν υποδιεύθυνση στο πλαίσιο της ΑΔΕ, υπήρου Δυτικής Μακεδονίας,
2: ναι.
7: Με έδρα την Κοζάνη. Από αυτή την υποδιεύθυνση τώρα θα πληρωνόταν θα γινόταν η έλεγχη και οι πληρωμές των αγροτών μας.
2: Μάλιστα.
7: Ενώ λοιπόν σε 5 περιφέρειες, πριν από λίγο αυτό έγινε, έτσι, σε 5 περιφέρειες οι υποδιευθύνσεις έγιναν διευθύνσεις,
2: ναι.
7: Η Δυτική Μακεδονία από υποδιεύθυνση γίνεται τμήμα με έδρα την Κοζάνη, όλες οι άλλες οι περιφερειακές ενότητες υπάγονται στο τμήμα.
2: Στο τμήμα, μάλιστα, ναι.
7: Έτσι. Και άρα εμείς οι αγρότες οι δικοί μας θα περιμένουν να εξυπηρετηθούν από την διεύθυνση πλέον για ελέγχους και πληρώνες.
2: Άρα φεύγει εντελώς από τη Δυτική Μακεδονία σχεδόν όλο αυτό και αυτό θα δώσει, αυτό μάλλον εκεί καταλήγουμε, όχι μόνο προβλήματα και καθυστερήσεις μεγάλες.
7: Και δεν το λέμε εμείς, ξέρετε ποιος το καταγγέλει, το ΓΙΟΤΕΕ το καταγγέλει της Δυτικής Μακεδονίας, το παράρτημα της Δυτικής Μακεδονίας, διότι καταλαβαίνει. Ήδη είχαμε καθυστερήσεις.
2: Μάλιστα.
7: Λοιπόν, αντί λοιπόν αυτά όλα να διορθωθούν στη βάση τους, κύριε Παραρά, και η κυρία Αντωνία πάει να χτυπήσει το χέρι και να πει υποδιεύθυνση εμείς, τμήμα εμείς.
2: Τώρα, γι' αυτό που λέτε και θα κλείσω με αυτό. Τώρα, αυτό που βάζετε, ας πούμε, η αντιπεριφέρεια αγροτικής ανάπτυξης λέγεται. Το έχει δει το θέμα.
7: Βάζει τον ύπνο του δικαίου η αντιπεριφέρεια.
2: Καλά, μισό λεπτό. Τον ύπνο του δικαίου γιατί? Δεν το ξέρει ο κύριος χαρούμενος, δεν είναι ο απερχόμενος, αυτός είναι.
7: Ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν πιστεύω ότι, ακόμη και αν το ξέρει ο κύριος χαρούμενος, με την εμπειρία που έχει και ο κύριος Αμανατίδης και ο κύριος Σαββόπουλος, ναι. Το θέμα το έφερε στη Βουλή και ο Πάρης ο Κουκλόπουλος.
2: Καθίστε ρε παιδιά, ήρθε στη Βουλή και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι εδώ.
7: Και δεν το έχει βάλει, το βάζει το ΓΙΟΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας που είναι συνομιλητής.
2: Και εμείς τι κάνουμε δηλαδή?
7: Αγροτικής ανάπτυξης. Και δεν το βάζει η βουλευτής Καστοριά σε μια περιοχή που ή οι βουλευτές της Κοζάνης ή ο βουλευτής κυβερνητική εννοώ.
2: Ναι.
7: Να πούμε πού πάτε, τι κάνετε. Μα, δηλαδή και τι θα κάνουμε μετά? Θα τρέχουμε να βάζουμε μέσω την κυρία Αντωνίου για να πληρώνονται οι αγρότες μας όταν έχει διαλυθεί το σύστημα του διοικητικού από κάτω? Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα. Γι' αυτό σας λέω ότι η κριτική που κάνουμε είναι και πολύ ελαφριά με αυτά που ζούμε. Και δεν αναφέρθηκα ούτε στο πού είναι η δημοπράτηση που είπαμε
2: για τη σχολή στη Φυλάκου. Περιμένουμε ακόμα. Πάει Μάιος, μπήκε. Τα περιμένουμε.
7: Όταν θα θέσουμε αυτά, ο κύριος Αμανατίδης θα μας πει πάλι ότι τα βλέπουμε όλα μαύρα. Λες και έχουμε καμία.
2: Μα δεν είναι μαύρα, να σας πω ότι και θα κλείσω με αυτό. Τον Ιανουάριο ή αρχές εκεί Φεβρουαρίου είχε υποθεί και για το φράγμα ακόμη τότε. Να, ένα τρίμηνο περιμένετε. Μα ήρθε το τρίμηνο, ρε παιδιά. Δηλαδή, καταλάβατε, για τη σχολή, για τη δημοπράτηση, πάλι στο περιφερειακό, όταν το κάνατε Καστοριά, πάλι για ένα τρίμηνο είχαν πει. Μάλλον όχι, για Απρίλιο είχαν πει. Καταλάβατε. Ύστερα γινόμαστε εμείς οι εκνευριστικοί που τα θέτουμε, που τα συζητάμε, που τα παρακολουθούμε. Τσατίζονται οι άλλοι, βγάζουν καπνούς. Ξέρετε, με δημοσιεύσεις, γιατί ακόμα η σχολή, γιατί ακόμα. Ρε εσείς, τηρήστε αυτά που λέτε και δεν ξαναγράψουμε τίποτα. Σοβαρά μιλάμε τώρα.
7: Εδώ πάει να γίνει αυτό που είχε δίκιο εδώ που το ανέφερε η κυρία Μαλέα, όχι bullying πολιτικό, ας το πω. Σας λέω ότι φταίει ο χαρακτήρας μας και όχι όσα γίνονται στην περιοχή.
2: Και όλα αυτά που αυτό είχε πει η κυρία Μαλέα, εντάξει, δεν είδα να τα απαντάει κανένας, γιατί και στους αντιπεριφερειάρχες, από ό,τι καταλαβαίνω, απευθύνονταν αυτά. Θυμάστε ο κύριος Αμανατίδης. Ο Αμανατίδης είχε πει ότι εγώ δεν έχω καταλάβει και για το σεξιστικό που είχε πει, δεν έχω καταλάβει κάτι. Αν το καταλάβαινα, θα έλεγα αυτό. Και γιατί η Βάσο λέει δεν είπε περιφερειάρχη, συμβαίνει αυτό αμέσως για να πάρω μέτρα. Τέλος πάντων, τα έχει πει δημόσια η κυρία Μαλέα όμως αυτά, έτσι.
7: Προφανώς, προφανώς. Άρα αυτό που έχει όμως τώρα σημασία, κύριε Παράδε, και αυτό νομίζω πρέπει να κρατήσει ο κόσμος, ότι αν δεν υπάρξει ενιαίο μέτωπο για να, να λυθούν τα μεγάλα ζητήματα, δεν πρόκειται να προχωρήσει τίποτα.
2: Μένουμε σε αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν μπήκαμε μόνο σε ένα θέμα, μπαίνουμε σε αρκετά, γιατί είναι αρκετές οι εκκρεμότητες πλέον που έχουμε. Έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ζημπηλιάδου. Να είσαστε καλά.
7: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Γεια σας.
2: Που χαιρετάμε τη Γεωργία Ζημπηλιάδου. Την ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Είναι όλα τα θέματα ανοιχτά και γι' αυτό μπαίνουν από όλους για όλα. Έχουμε και αποκαλύψεις, έχουμε και πράγματα τα οποία συμβαίνουν τώρα. Ακούσατε και το κομμάτι ο ΠΚΠ, βλέπω και τα μηνύματα, είναι πάρα πολύ σοβαρό. Να πάμε σε διαφημίσεις, μετά έχουμε και Αντωνίου, έτσι, θα τα θέσουμε και αυτά. Η κυρία Αντωνίου ανακοίνωσε χθες κάτι για, για διάφορα κέντρα τώρα και για αυτισμό και για το ένα και για το άλλο. Καμιά φορά όλοι φωνάζουμε να μην τρέχουμε πίσω από διάφορες εξελίξεις. Όχι αυτό, όχι εκείνο. Έχω πει και άλλες φορές. Έχει μεγάλη σημασία να μην τρέχεις πίσω από πράγματα τα οποία πρώτα γίνονται αλλού και μετά έρχεσαι να κάνεις και εσύ. Και το τελευταίο αυτό, όπως το πει Αντωνίου. Για ποιο λόγο προκύπτει? Προκύπτει γιατί έβγαλε ανακοίνωση ο Σύλλογος με τον Αυτισμό ότι δεν γίνεται αυτό, δεν γίνεται το κέντρο το τάδε ή γίνεται το άλλο. Α, όχι, το έχει η Μητρόπολη. Α, καταλάβατε δηλαδή. Τι να πω, δεν ξέρω. Εσείς κρατήστε 2-3 πληροφορίες για κάτι άλλο που θα σας πω τώρα, για να πάω και σε διαφημίσεις. Κρατήστε πληροφορίες για το ιδιωτικό κτέο στην Καστοριά, που είναι και πολύ σύγχρονο και πολύ γρήγορο. Είναι Auto Vision. Τα πάντα, Auto Vision, ό,τι θέλετε. 73-181, θα πάτε στον Γιώργο Παϊούρη και το δίκυκλο και το φορτηγάκι, το φορτηγό ή το αυτοκίνητο. 73-181. Αν ψάχνετε βέβαια συνεργείο, ένα είναι και το επιλέγουν και πολλοί από όλη την Δυτική Μακεδονία. Των αδελφών Χατζηγιάννη στην Χλώη, 87-373 είναι το τηλέφωνο για να επικοινωνείτε. Και για τα κουφώματα και ό,τι άλλο σκέπτεστε για ανακαίνιση, αλλαγή, κάτι καινούριο, πόρτες, παράθυρα, τα πάντα, Ντάουβιν Παπαβασιλείου.
8: Αλφα 94,7.
9: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργου Σορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
10: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
11: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα Σταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
12: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε. Η επιλογή των ισχυρών.
13: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
14: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
13: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
14: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
13: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
14: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
13: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
15: Άνεση και λειτουργικότητα.
16: Αισθητική και ποιότητα.
15: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
16: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
15: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
16: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
15: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
16: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
15: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
16: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
15: Μελισσότοπος Καστοριάς.
16: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
15: Ζήστε το σπίτι σας.
13: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
1: Αλφα 94,7.
2: Είμαστε σε ζωντανή μετάδοση στους 94,7 η ροή της μέρας. Ελάτε μαζί μας και στο Viber. Έχουμε μεγάλη ομάδα εκεί για όλους εσάς. Ενημέρωση σας κάνουμε εκεί. Ελάτε στα social media, στο YouTube. Γράψτε Αλφα FM, Αλφα 947. Θα μας βρείτε. Κάντε την εγγραφή σας για να παίρνετε και τα μηνύματα με τα βίντεο που ανεβάζουμε. Στο Facebook Αλφα FM. Πάμε στη Μαρία Αντωνίου. Τώρα βέβαια θα είναι σε λίγο και θα ξεκινήσει σε λίγο και μια επιτροπή στο κοινοβούλιο που βρίσκεται εκεί και νομίζω προεδρεύει η Μαρία Αντωνίου. Όμως επειδή είχαμε την ανακοίνωση που έκανε η ίδια σε ένα θέμα που απασχόλησε, δηλαδή είχαμε μια έγκριση από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη, τώρα η δημιουργία προστατευόμενου διαμερίσματος της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό. Αυτό ανακοινώθηκε. Είχαμε εντάσεις και ανακοινώσεις και καταγγελίες τις τελευταίες 5-6 μέρες και από τον Σύλλογο για πολλές καθυστερήσεις. Πάμε στη Μαρία Αντωνίου. Τι κάνετε, γεια σας.
17: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ για την,
2: να είσαστε καλά, σας ευχαριστώ.
17: Για την δυνατότητα να πούμε μέσα από τη ραδιοφωνική συνότητα, κύριε Παρά, τις λεπτομέρειες για να είναι ενημερωμένοι και ο κόσμος αλλά και οι πολίτες για την προσπάθεια που γίνεται και σας ευχαριστώ πολύ.
2: Να είσαστε
17: όντως,
2: καλά.
17: Χθες το πρωί, αφού έχω συνομιλήσει πολλές φορές, η αλήθεια είναι, αλλά υπήρχε ένα αίτημα εδώ και αρκετό καιρό από το Σύλλογο Ατόμων της Εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών στην Καστοριά, που είναι, θα έλεγα, ένα πρότυπο, ένα πρότυπος σύλλογος και είναι από τους πρώτους συλλόγους που λειτουργούν κέντρο ημέρας. Έχει γίνει μια υπερπροσπάθεια από ένα γονεακό σύλλογο με διάφορους γονείς που συμμετείχαν κατά καιρούς στο σύλλογο, έτσι ώστε να δημιουργηθεί αυτό. Θυμάμαι πρώτη φορά είχα ασχοληθεί όταν ακόμα ήμουν στην Ομαρχία Καστοριάς για να δημιουργηθεί η πρώτη προσπάθεια αυτού του συλλόγου. Ναι. Τότε στο Μανιάκι, να θυμίσω, δήμαρχος ήταν ο Πανταζής.
2: Χριστός. Χριστός.
17: Ο Χριστός, ακριβώς. Είχε δημιουργηθεί εκεί. Μετέπειτα έγινε μια τεράστια προσπάθεια από όλο το σύλλογο, έτσι ώστε να μπορέσουν να δημιουργηθεί αυτό το κέντρο, το οποίο στεγάζεται πάνω εκεί στην περιοχή, όπως πάμε στο Προφητηλία. Mm-hmm. Και εγκρίθηκε η χρηματοδότηση, νομίζω η σκοπιμότητα το 2011, από ό,τι γράφουν τα παιδιά του συλλόγου, και το 2013 θυμάμαι απλά μου είχε ζητηθεί να επισπεύσουμε την υπογραφή και την ένταξή του στη χρηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας.
2: Και φτάνουμε
17: το 2013 με την Ζέντα τη Μακρύ, θυμάμαι τη φίλη μου.
2: Δηλαδή ζήτησα να το επισπεύσετε και φτάνουμε σήμερα σε αυτό.
17: Όχι, αυτό έχει ξεκινήσει το προστατευόμενο διαμέρισμα. Είναι μια προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι, ο σύλλογος αυτός, έτσι ώστε να δημιουργήσει ένα προστατευόμενο διαμέρισμα, και φυσικά σε μετέπειτα πορεία θέλει να δημιουργήσει και ένα οικοτροφείο. Απλά θέλω να πω ότι εδώ και 3 χρόνια, από τότε που ο Υφυπουργός Ψυχικής Υγείας, ο κ. Βαρτζόπουλος, ανέλαβε το Υπουργείο, όλα αυτά τα ουσιαστικά έργα που βλέπουμε, όπως είναι το κέντρο Άνοιας που δημιουργήσαμε, το κέντρο ημερήσιας ολοκληρωμένης φροντίδας για άτομα με άνοια και Αλτσχάιμερ, που το κάναμε στην Καστοριά πρώτη. Είμαστε στις 7 πρώτες δομές που δημιουργήθηκε στην Καστοριά αυτό το κέντρο. Αυτό έχει ενταχθεί λοιπόν στο ΤΟΠΟΑ, στο Ταμείο Ανάπτυξης του Υπουργείου Υγείας 21-25. Δηλαδή ήταν χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία είχε σχεδιαστεί όλο το προηγούμενο διάστημα μέχρι το 23, που εγώ ανέλαβα την εκπροσώπηση της Βουλής, και αφορούσε και αυτό το κέντρο. Δηλαδή υπήρχε χρηματοδότηση και συνολικού προϋπολογισμού περίπου 750.000 ευρώ, το οποίο ήρθε στην Καστοριά. Το Υπουργείο έχει κάποιες μελέτες με τις οποίες εντάσσει έργα, όπως είναι το συγκεκριμένο και που το πήραμε εμείς, γιατί όντως η Καστοριά εμφανίζει έναν πιο γερασμένο πληθυσμό. Mm-hmm. Και το οποίο ήταν στα 7 πρώτα που ιδρύθηκαν μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα. Μετέπειτα βγαίνει ο διαγωνισμός, τώρα που είδαμε, για τα υπόλοιπα κέντρα άνοιας, άλλες 40 περιοχές, γιατί όντως η αλήθεια είναι στο κομμάτι ψυχικής υγείας υπήρξε, σε τέτοιες δομές υπήρχε μια τεράστια καθυστέρηση. Άρα λοιπόν τώρα τι ζητούσε ο Σύλλογος, και πολύ σωστά, γιατί κάνει μια τεράστια προσπάθεια, να δημιουργηθεί ένα προστατευόμενο διαμέρισμα, μια δομή υποστηριζόμενη διαβίωση, για να μπορεί να διαβιώνει ένα παιδί που χάνει το γονέα του, να μπορεί να διαβιώνει σε αυτή την υποστηριζόμενη, ένα άτομο με αναπηρία εννοώ. Θα παρέχει δηλαδή ένα ασφαλές εποπτευόμενο περιβάλλον κατοικίας, με στόχο την ενίσχυση της αυτονομίας, της κοινωνικής ένταξης και της καθημερινής λειτουργικότητας των ωφελούμενων που θα μπουν σε αυτό το προστατευόμενο διαμέρισμα. Οφείλω να πω ότι προστατευόμενο διαμέρισμα τα 3 τελευταία χρόνια δεν έχει υπογραφεί πουθενά. Και το πρώτο που ουσιαστικά χρηματοδοτείται είναι αυτό της Καστοριάς, και θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Υγείας που έκανε αυτή την εξαίρεση, έτσι ώστε να μπορέσει να χρηματοδοτήσει κάτι το οποίο δικαιωματικά, οφείλω να πω, ζητούσε η Εταιρεία Προστασίας Ατόμων.
2: Θα μου λύσετε μια απορία λίγο σε όλο αυτό που περιγράφετε. Είδαμε μια ανακοίνωση πριν από λίγες μέρες για 40 τέτοια. Μετά είδαμε καταγγελία να κάνει ο Σύλλογος και να καταγγέλει και εσάς, ότι καθυστερείτε ως κυβέρνηση κτλ. Και μετά βγαίνει το δικό σας το χθεσινό. Δηλαδή πρέπει να καταγγελθείτε για να προχωρήσουν αυτά.
17: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Η αλήθεια είναι ότι την ψυχική υγεία την είχε ο Υφυπουργός, ο κύριος Βαρτζόπουλος, από το 2023 τουλάχιστον, που εγώ εκπρόσωπο τέλος πάντων τη Βουλή, και το αίτημα είχε τεθεί στην επίσκεψη του κύριου Βαρτζόπουλου από την εταιρεία αυτισμού. Η αλήθεια είναι ότι το είχε υποσχεθεί, αλλά είχε μείνει όντως
2: στα λόγια, στις υποσχέσεις.
17: Ακριβώς.
2: Και στην ταλαιπωρία των ανθρώπων αυτών.
17: Ακριβώς. Έκανα μια τεράστια και εγώ προσπάθεια με τον κύριο Βαρτζόπουλο. Τώρα η αρμοδιότητα έχει περάσει στον Άδωνη. Του ενημέρωσε ότι είχε γίνει μια δέσμευση του κύριου Βαρτζόπουλου, η οποία δεν υλοποιήθηκε. Mm-hmm. Με την καταγγελία φυσικά του Συλλόγου, εννοείται. Ναι. Διαβίβασα όλες τις καταγγελίες στον αρμόδιο Υπουργό.
2: Σωστά.
17: Έτσι ώστε να έχουμε το χθεσινό
2: πολύ εξέλιξη.
17: Αποτέλεσμα.
2: Η οποία σημαίνει τι τώρα, η εξέλιξη?
17: Σημαίνει ότι πλέον εντάσσεται, εγκρίνεται το αίτημα του Συλλόγου, Εταιρείας Προστασίας, για να δημιουργηθεί ένα προστατευόμενο διαμέρισμα, μάλιστα, μια ειδική δομή υποστηριζόμενης διαβίωσης, για την Καστοριά.
2: Ναι.
17: Με χρηματοδότηση περίπου μου είπανε, δεν είναι σε θέση ακόμα αυτό, περίπου 50.000 ευρώ κάθε χρόνο.
2: Τα επόμενα βήματα, κυρία Αντωνίου, μετά από την ανακοίνωση αυτή, ποια θα είναι? Σας το λέω, ξέρετε γιατί. Mm-hmm. Αν πρέπει κάθε φορά για να κάνουμε και ένα επόμενο βήμα, εγώ τώρα το λέω πότε θα το λειτουργήσουμε, αν πρέπει να βγαίνουν καταγγελίες ή να σερνόμαστε πίσω από άλλες αποφάσεις για άλλους νομούς, δεν είναι τώρα λειτουργία αυτή.
17: Δεν είναι θέμα. Κοιτάξτε το.
2: Τι δεν είναι?
17: Μισό λεπτό.
2: Βγαίνει τώρα. Τα άλλα βγήκαν πιο πριν. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
17: Δεν ακούω ότι πρώτη Καστοριά δημιούργησε και λειτουργεί κέντρο άνοιας. Είναι και αυτή μια δομή ψυχικής υγείας.
2: Ποια αυτή? Καταλαβαίνετε. Μητρόπολης, αυτό με τη Μητρόπολη λέτε.
17: Αυτό είναι του Υπουργείου Υγείας.
2: Του Υπουργείου Υγείας. Ποια αυτή
17: τη
2: Μητρόπολη, αυτό με τη Μητρόπολη λέτε.
17: Αυτό είναι του Υπουργείου Υγείας.
2: Του Υπουργείου Υγείας.
17: Φυσικά αγκαλιάστηκε από το Μητροπολίτη και τη Μητρόπολη.

0: Ομάδα κορυφής Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας, στην ατζέντα μεταξύ άλλων η αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Σε πλήρη εξέλιξη, επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια της Άνδρου, όπου βυθίστηκε τα ξημερώματα φορτηγό πλοίο. Καλά στην υγεία του το εννιαμελές πλήρωμα. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Ο καιρός στην Αττική σήμερα, γενικά αίθριος, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον Alpha Radio 989 στη 1.
1: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Ακούτε Α989, ο Γιάννης Τριάντης είναι στο μικρόφωνο και σε λίγο θα είναι μαζί μας ο Χάρης Καστανίδης. Θα πω αυτά που έχω πει κατ' επανάληψη, γιατί πέραν της προσωπικής γνωριμίας με τον Χάρη Καστανίδη, παρακολουθώ ως δημοσιογράφος τόσα χρόνια την πορεία του, είναι ένας από τους πιο έντιμους και ικανούς πολιτικούς που είχε ο συγκεκριμένος χώρος, το ΠΑΣΟΚ, αλλά και η πολιτική ζωή. Θα υπενθυμίσω απλώς ότι, επειδή το επικαλέστηκε ο κύριος Ανδρουλάκης εναντίον του Χάρη Καστανίδη, ότι τον απέπεμψε ο Σιμίτης, δεν συνέβη αυτό. Αλλά ως υπουργός ο Χάρης Καστανίδης είχε ετοιμάσει ένα σχέδιο νόμου για την αντιμετώπιση της διαφθοράς. Και μάλιστα του το είχε ζητήσει και ο Κώστας Σιμίτης. Εν όψη εξελίξεων, το 2003 ήταν αυτό. Πήγε στην Αμερική για ένα επαγγελματικό ταξίδι, όχι δικό του, ως πολιτικός, ως υπουργός, και επιστρέφοντας είδε ότι δεν υπήρχε καμία κίνηση σε ό,τι αφορά το σχέδιο νόμου. Απευθύνθηκε στον Πρωθυπουργό τότε και του λέει τι γίνεται το νομοσχέδιο, λέει ας το Χάρη, θα δούμε. Και δεν πήγε ποτέ στη Βουλή να γίνει νόμος το νομοσχέδιο εναντίον της διαφθοράς, το οποίο είχε επιμεληθεί προσεκτικά ο Χάρης Καστανίδης. Μετά από αυτό παραιτήθηκε από υπουργός. Εν πάση περιπτώσει, σε λίγο θα τον έχουμε μαζί μας. Να πω μια είδηση της τελευταίας στιγμής που μου έφερε η συνάδελφος η Δίνα Μόσχου, ότι το Άξιος υποστηρίζει ότι θα ΗΠΑ και Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία μιας σελίδος για το τέλος του πολέμου. Μακάρι. Και τι θα διαλαμβάνεται σε αυτή την συμφωνία? Η δέσμευση του Ιράν σε μορατόριουμ για τον πυρηνικό εμπλουτισμό. Βέβαια εδώ σηκώνει συζήτηση. Για πόσα χρόνια? Για 5, για 10, για 20, εσαΐ, δεν ξέρω, θα δούμε. Άρση κυρώσεων από τις ΗΠΑ και άρση περιορισμών για τη διέλευση μέσω των στενών του Ορμούζ. Μακάρι να συμβεί αυτό, θα είναι για όλους καλό. Μετά από όσα έχουν συμβεί, τις αντιφάσεις, τις δηλώσεις, μετά τον αιματηρό αυτό πόλεμο και την καταστροφή υποδομών του Ιράν. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε στη γραμμή μας τον Χάρη Καστανίδη, τον οποίον και καλωσορίζω. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καστανίδη. Εγώ θα επαναλάβω ότι θέλω να σε λέω Χάρη.
1: Είναι προφανές αυτό. Άλλωστε, η κοινή φοιτητική ζωή εδώ στη Θεσσαλονίκη το επιτρέπει αυτό και νομίζω ότι έτσι εγώ αισθάνομαι καλύτερα.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευθέως, πού αποδίδεις την καταφανή εναντίωση και εχθρότητα του Νίκου Ανδρουλάκη στο πρόσωπό σου? Πήρε την έδρα στη Θεσσαλονίκη, ενώ θα μπορούσε να επιλέξει άλλη περιοχή, την Αττική όπου επέλεξε ή την Κρήτη κτλ. Και βέβαια στο συνέδριο πέρασε σχεδόν απαρατήρητο, αλλά υπήρξε αυτή η διάταξη για τις τρεις θητείες των βουλευτών που σχεδόν φωτογράφιζε την περίπτωσή σου. Πού αποδίδεις αυτή την πρωτοφανή και καταφανή εναντίωση?
1: Γιάννη, θα ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι με πολύ μεγάλη σαφήνεια διατυπώνονται όλα στο κείμενο της δήλωσης που έχω κάνει. Νομίζω ότι έχουν υποθεί όσα έπρεπε να υποθούν. Θα πω με δύο γραμμές, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει είναι το μέλλον, με ενδιαφέρει η χώρα, τα μεγάλα προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά και θεσμικά. Δεν είναι μόνο αυτά που ανέφερες, είναι και άλλα.

0: Νομίζω ότι όταν με κάθε τρόπο σου δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν την πολιτική σου παρουσία, αυτό είναι πρωτοφανές, πρέπει να πω, μέσα σε ένα κόμμα, στο οποίο μάλιστα έχεις διαδράμει σχεδόν το σύνολο της πολιτικής σου ζωής.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένα θέμα, θα έλεγα, σεμνής αξιοπρέπειας να απαντήσεις και να πεις ως εδώ και μη παρέκει. Το γιατί το κάνει, νομίζω ότι θα επιτρέψουμε λίγο χρόνο μπροστά μας για να δούμε σε τι μπορούσε να αποτελεί βάρος η πολιτική μου παρουσία όσο αφορά μελλοντικές αποφάσεις και ιδιαίτερα μετεκλογικές πολιτικές επιλογές.
1: Μάλιστα. Εγώ θα μπορούσα να δώσω μια ερμηνεία, αλλά είναι αυθαίρετη και δεν θα το πράξω, ενδεχομένως στο μέλλον. Που αφορά εν γέννη τη Θεσσαλονίκη και...
0: Όχι όλη τη χώρα, όλη τη χώρα.
1: Φυσικά.
0: Γι' αυτό που είπα για μετεκλογικές πολιτικές επιλογές.
1: Βεβαίως.
0: Θα τα δούμε, εδώ είμαστε.
1: Βεβαίως.
0: Θα τα δούμε.
1: Σύμφωνοι. Απλώς είπα και εισαγωγικώς, δεν ξέρω αν το άκουσες, ότι δεν είναι άδικο, είναι ψευδές ότι σε είχε αποπέμψει ο κύριος Σημίτης.
0: Είχες, εντάξει,
1: είχες έχουμε... παραιτηθεί.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Γιάννη, ο τρόπος με τον οποίο απάντησαν δείχνουν μια αμηχανία. Και μάλιστα μια αμηχανία ανθρώπων που αγνοούν ακόμη και την πολιτική ιστορία του κόμματος. Άνθρωποι που έχουν αναλάβει την διοίκηση και είτε αγνοούν, αυτή είναι η καλύτερη εκδοχή θα ήθελα να πιστεύω, είτε η χειρότερη εκδοχή την γνωρίζουν και συνειδητά διαστρέφουν, που σημαίνει ότι θα έπρεπε να υπάρχει λίγη τσίπα. Το να λες, ας πούμε, σε απέπεμψε ο Σημίτης, ενώ είναι γνωστό τη σπάση, τουλάχιστον για αυτούς που ξέρουν, άνθρωποι σαν και εσένα που έχουν παρακολουθήσει τις εξελίξεις, ότι υπέβαλα την παρέτησή μου, κατηγορώντας μάλιστα τότε την κυβέρνηση για υπαναχώρηση.
1: Φυσικά. Ναι.
0: Στα θέματα της διαφάνειας, στις δημόσιες προμήθειες και τέργα. Είχαμε υποσχεθεί ότι θα κάνουμε προεκλογικά και ήταν θέση του κόμματος, ότι θα κάνουμε ανεξάρτητη διαρχή που να διαχειρίζεται αυτή τις προμήθειες και τα έργα, για να μην υπάρχει η ύποπτη σχέση μεταξύ πολιτικών ή κρατικών αξιωματούχων και χρήματος. Λοιπόν, όταν υπήρξε η παναχώρηση, υπέβαλα την παρέτησή μου. Λοιπόν, αυτό ο κύριος Ανδρουλάκης έχει βγάλει αυτόν και τα τρόλ του με την ίδια ακριβώς διατύπωση να λένε τον απέπεμψε. Λοιπόν, ή να λένε ότι διέσπασε το 2012. Όταν το 2012 διεγράφησαν σε μια νύχτα 30 περίπου βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, επειδή ήταν τίμη με τη συνείδησή τους, διότι είχε δεσμευθεί το ΠΑΣΟΚ στην τρικομματική κυβέρνηση Παπαδήμου, λόγω ακριβώς της συμμετοχής περισσότερων κομμάτων, ότι προ πάσης υπογραφής στο δεύτερο μνημόνιο θα υπάρξει κανόνας βασικός δημοκρατικός εσωτερική συζήτηση στα όργανα του ΠΑΣΟΚ και κυρίως στην κοινοβουλευτική ομάδα. Και αυτή μάλιστα η δέσμευση για συζήτηση στηριζόταν στο γεγονός ότι υπήρχε μια εσωτερική αλληλογραφία του επικεφαλής στην Ελλάδα Τόμσεν με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην οποία αλληλογραφία υπεστήριζε ότι επειδή η χώρα είχε ήδη μεγάλη ύφεση, το δεύτερο μνημόνιο θα επέφερε μεγαλύτερη ύφεση και θα εφήμιζε η ελληνική οικονομία, βομβαρδισμένη οικονομία, και συνεπώς ο ίδιος έλεγε ότι θα πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη. Όταν λοιπόν δεν τηρείται η συμφωνηθήσα αρχή ότι θα συζητηθεί μέσα στα όργανα, υπήρξαν βουλευτές τίμοι με τη συνείδησή τους που είπαν ότι διαφωνούμε και διαχωρίζουμε τη θέση μας. Τότε υπήρξε λοιπόν διαγραφή. Λοιπόν, λέει διάσπαση. Απομακρύνθησαν 30 περίπου άνθρωποι, πρέπει να σας πω ότι 4 μάλιστα παραιτήθηκαν κιόλας πριν διαγραφούν.
1: Τα γνωρίζω πολύ καλά, Χάρη, αυτά.
0: Αυτά λοιπόν και τα λένε ποιοι οι άνθρωποι οι οποίοι και μένω εδώ,
1: ναι,
0: συνεργάστηκαν με τη Νέα Δημοκρατία αργότερα και οδήγησαν το ΠΑΣΟΚ στο 4,5%. Λοιπόν, δεν θέλω να πω περισσότερα, ούτε να ανατρέξω τι συνέβη το 1992 για να μην ταλαιπωρούμε τον κόσμο.
1: Σύμφωνοι. Τώρα, στη δήλωσή σου, την παρέτηση από το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη, όπως λες, σημειώνεις ότι δεν θα πάψεις να είσαι ενεργός πολιτικός και μάλιστα επενδύεις στην εν γέννη κεντροαριστερά ως εναλλακτικό πόλο έναντι της κυβερνήσεως της σημερινής. Αυτό μοιραία οδηγεί τον καθένα από μας. Τι θα κάνει ο Καστανίδης? Θα πάει με τον Τσίπρα, μόνος του? Νομίζω ότι είναι ένα εύλογο ερώτημα.
0: Χαριτολογώντας χθες σε μια εκπομπή, είπα ναι, βεβαίως υπάρχει συνεννόηση, με τον υπέργυρο Μπέρνι Σάντερς. Φανταστείτε τώρα ο Μπέρνι Σάντερς, ας πούμε, να έπαιρνε, να ετίθετο υπό τους κανόνες του κυρίου Ανδρουλάκη, έτσι. Λοιπόν, ότι ναι, λέω, είπα χαριτολογώντας, υπάρχει μια συνεννόηση με τον Μπέρνι Σάντερς να κατέβω σε εκπρόσωπος της αριστερής πτέρυγας του Δημοκρατικού Κόμματος. Λοιπόν, κύριε Τριάντη, Γιάννη, αγαπητέ Γιάννη, η κίνησή μου είναι η εκδήλωση δύο λέξεων, φτάνει πια. Και υπάρχουν σοβαρές πολιτικές διαφωνίες. Μια από τις πολιτικές διαφωνίες σε θέματα στρατηγικής ήταν ότι πρέπει να υπάρξει μια διεργασία σύντομη, αποτελεσματική, δημιουργική μεταξύ όλων των προοδευτικών δυνάμεων. Σύγκλησης, συνεννόησης και τελικά ενός κοινού σχήματος που μπορεί να αποτελέσει την ένδειξη μιας μεγάλης παράταξης που με βασιμότητα μπορεί να κερδίσει τις εκλογές. Η χώρα έχει μεγάλη ανάγκη από μια διαφορετική κυβέρνηση. Δεν το λέω με την αίσθηση ενός πολιτικού που διαφωνεί ιδεολογικά, πολιτικά και προγραμματικά με τις επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δεν το λέω για αυτό το λόγο. Αλλά είναι ανάγκη να υπενθυμίσω ορισμένα πράγματα. Είμαστε μια από τις πιο ακριβές χώρες στον κόσμο. Το 30% των παιδιών ζουν σε συνθήκες, σύμφωνα με στοιχεία διεθνών οργανισμών, στα όρια της παιδικής φτώχειας. 700.000 νέοι άνθρωποι έχουν ελαστικές σχέσεις εργασίας και πληρώνονται κάτω από τον κατώτατο μισθό μέσα σε συνθήκες τεράστιας πίεσης. Υπάρχουν συνεχή σκάνδαλα τα οποία δηλητηριάζουν τη δημοκρατία. Από την υπόθεση των υποκλοπών μέχρι την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχει εκτροχιαστεί η δημόσια ζωή και θα πρέπει να υπάρξει μια αποκατάσταση της δημοκρατίας.
1: Άρα αδύρυτη ανάγκη για αλλαγή.
0: Άρα λοιπόν είναι ανάγκη να υπάρξει μια εναλλακτική προοδευτική διακυβέρνηση.
1: Ποια μπορεί να είναι αυτή, αν μου επιτρέπεις.
0: Όλοι οι άνθρωποι που ανήκουν, κοιτάξτε, Γιάννη, κοίταξε λίγο κάτι. Το ΠΑΣΟΚ είχε 48% το 81%, μόλις το 2009 είχε 44%. Αυτός όλος ο κόσμος δεν έγινε ξαφνικά εχθρικός απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, έτσι τυχαία. Εξακολουθούν να έχουν τις μνήμες τους, εξακολουθούν να έχουν τις ανάγκες, τις κοινωνικές και οικονομικές, πρέπει να ξανακερδιθεί. Σου λέει όμως ότι δεν πείθομαι από τον κατακερματισμό των πολιτικών δυνάμεων της πρόοδου. Άρα θα πρέπει να υπάρξει μια πιστική προοδευτική απάντηση από τη στιγμή που κάθε ένας μόνος του δεν μπορεί να δώσει το δείγμα ότι ανοίγει τα φτερά του και πηγαίνει προς την κυβέρνηση. Έχω λοιπόν πει ότι θα ήταν χρήσιμο, για να θυμηθούμε τώρα το παράδειγμα του Φρανσουά Μιτεράν στις αρχές της δεκαετίας του 70 στη Γαλλία, που κάλεσε όλες τις ριζοσπαστικές δυνάμεις, ήταν σοσιαλιστές, κομμουνιστές, άνθρωποι της οικολογίας.
1: Αλήθεια.
0: Οι οποίοι πήγαν στο ΕΠΙΝΕ, έκαναν μια νέα ιδρυτική πράξη μιας μεγάλης παράταξης, το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο σύντομα βρέθηκε στην εξουσία.
1: Θα μου επιτρέψεις.
0: Είναι μαζί ο Ανδρέας Παπανδρέου όταν ήρθε στην κυβέρνηση το 80.
1: Θα μου επιτρέψεις, Χάρη, να πάμε σε διαφημίσεις ένα λεπτό. Σε παρακαλώ. Για να θέσω ένα τελευταίο ερώτημα, νομίζω μείζον, και για σένα και για τη χώρα.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο Βίος, η Λόγη και η Ύμνη του, με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: Ελληνοφρένια.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
1: Πέρσι είπα να πλύνω τα χαλιά στο σπίτι. Μόνη μου όμως και ταλαιπωρήθηκα και δεν καθάρισα σωστά. Φέτος λέω να τα δώσω έξω. Αλλά θέλω να είμαι σίγουρη.
2: Απλά δώστε τα στον επαγγελματία. Ρεϊζίδης. Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. Εδώ και 70 χρόνια καθαρίζει τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύει στις καταλληλότερες συνθήκες. Ρεϊζίδης. Όνομα εμπιστοσύνης.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Μιλάμε με τον Χάρη Καστανίδη, τον ευχαριστώ που περίμενε στο τηλέφωνό του. Έχω μία τελευταία ερώτηση. Έχει σταχθεί υπέρ της κεντροαριστεράς ως ενάντιο πόλο έναντι του Μητσοτάκη για να βγει η χώρα από το αδιέξοδο, όπως έχεις πει και δεν το λες μόνο εσύ. Κεντροαριστερά χωρίς το Πασόκ, τι μένει, ποιος είναι ο χώρος που μένει για να συνασπιστούν πρόσωπα, μορφώματα, κόμματα κτλ.
5: Δεν υπάρχει δυνατότητα κεντροαριστεράς χωρίς το Πασόκ, κύριε Τριάντη.
4: Μάλιστα.
5: Είναι σαφές ότι όχι μόνο μία μεγάλη δύναμη του παρελθόντος, αλλά και μία δύναμη, έστω και να έχει περιορισμένα ποσοστά σήμερα, όπως είναι το Πασόκ, μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στην ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και στην σύνταξη, ας το πούμε, στη συντεταγμένη πορεία σε μια μεγάλη παράταξη. Δεν υπάρχει κέντρο αριστερά και προοδευτικός χώρος χωρίς το Πασόκ.
4: Επομένως,
5: η πρόσκλησή μου είναι προς όλους να αρθούν στο ύψος της περιστάσεως, να αντιληφθούν τις ανάγκες του ελληνικού λαού και την ανάγκη για μια διαφορετική πορεία της χώρας, να παραμεριστούν κομματικές ιδιοπάθειες και ενδεχομένως προσωπικές στρατηγικές. Και έστω αν δεν είναι δυνατό πριν τις εκλογές, μετά τις εκλογές, να δηλώσουν από τώρα όλοι ότι θα αναζητήσουν τη δυνατότητα σχηματισμού μιας προοδευτικής κυβέρνησης.
4: Δεν το αποκλείει η σημερινή ηγεσία του Πασόκ αυτό. Λέει, έχουμε πρόγραμμα και θα συζητήσουμε και με τα υπόλοιπα κόμματα.
5: Δεν το αποσαφηνίζει. Όταν έλεγα πριν ότι υπάρχουν, λέει, μετά από τα πολλά, ο κύριος Ανδρουλάκης είπε ότι, και υπήρξε και απόφαση στο συνέδριο, ότι δεν υπάρχει συνεργασία με τη δεξιά. Όταν όμως λες ότι θα βγεις πρώτος με μία ψήφο διαφορά και δεν θα συνεργαστείς με τη δεξιά, αυτομάτως το ερώτημα είναι με ποιον τότε θα συνεργαστείς για να σχηματιστεί κυβέρνηση. Προφανώς με τις προοδευτικές δυνάμεις. Όταν σε ρωτάνε και αρχίζεις και λες, να δούμε όμως πρώτα πώς θα αποφανθεί ο ελληνικός λαός και πώς θα διαταχθούν οι δυνάμεις, μα η λογική είναι αμήλικτη, είναι άτεγκτη. Ας υποθεί λοιπόν από τώρα και όχι μόνο από το Πασόκ.
4: Ναι.
5: Διότι αυτό είναι χρέος όλων.
4: Ναι.
5: Εκτός αυτών που αυτοαποκλείονται και λένε, εμένα δεν με ενδιαφέρει, θα καθίσω, ας πούμε, στο καβούκι του 2, 3, 5, 10%. Λοιπόν, είναι λοιπόν χρέος όλων να το δηλώσουν για να δώσουν μια προοπτική σε έναν απεγνωσμένο κόσμο, ο οποίος θα ψηφίσει διαφορετικά, αν γνωρίζει έστω, στην περίπτωση που δεν μπορεί να γίνει τώρα αυτό που προτείνω, δηλαδή το
4: ότι υπάρχει
5: επινέο,
4: δυνατότητα μετεκλογικός να
5: υπάρχει ακριβώς, να φανεί, μάλιστα, αλλά με δέσμευση από τώρα, διότι αλλιώς θα ψηφίσει ο κόσμος όταν ξέρει του παρουσιάζεται μια διαφορετική προοπτική μετά τις εκλογές.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη Καστανίδη.
5: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία, Γιάννη. Ευχαριστώ,
4: και
5: ευχαριστώ.
4: Νομίζω ότι θα χρειαστεί να τα ξαναπούμε και εν ώψη εκλογών όποτε γίνουν, αλλά και γενικότερα. Ευχαριστώ πολύ και πάλι.
5: Θα έλεγα ότι και για τα πολύ μεγάλα προβλήματα υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα τα οποία πρέπει να μας απασχολήσουν και να δούμε και ποιες είναι οι πραγματικές και υπαρκτές λύσεις που πρέπει να αναζητήσουμε. Θα χαρώ πολύ να τα ξαναπούμε.
4: Βεβαίως, και θα συζητήσουμε επ' αυτών πια.
5: Ωραία.
4: Μελλοντικά. Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ.
5: Καλή συνέχεια.
4: Ευχαριστώ. Λοιπόν, ήταν ο Χάρης Καστανίδης. Να μην ξαναπώ, σε ό,τι αφορά αυτή την περίπτωση, δεν είναι υπερβολικό να τον χαρακτηρίσω ένα διαμάντι της πολιτικής ζωής του τόπου. Τώρα, από εκεί και πέρα, και στο χρόνο που μας μένει, τι έχουμε? Έχουμε τη στήλη μας, αυτή την ραδιοφωνική. Ξεκινήσαμε χτες, αναφέρομαι στις γειτονιές του κόσμου. Έχω και σήμερα κάτι να σας πω από την περιδιάβαση στις γειτονιές του κόσμου.
6: Στις γειτονιές του κόσμου.
4: Λοιπόν, πριν από 10-15 μέρες Απρίλιος και ξέσπασαν πυρκαγιές. Μια εδώ, σε εμάς, στην Πάρνηθα. Αντιμετωπίστηκε μάλλον γρήγορα, αλλά είχαμε πυρκαγιές στην Κροατία και στην Ολλανδία, παρακαλώ. Σας θυμίζω ότι ο Νότος, Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία και εμείς κάθε καλοκαίρι τρέμουμε αυτή την επέλαση της φωτιάς και που είναι και δύσκολα αντιμετωπίσιμη όταν επικρατούν οι δεδομένοι κλιματικοί συνθήκοι. Η κυβέρνησή μας λέει ότι έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα, έχει προμηθευτεί και drones και πυροσβεστικά και τα λοιπά. Θα δούμε, και μακάρι να μην έχουμε ό,τι είχαμε και στη χώρα μας και στο Νότο, τα χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες καμένα στρέμματα δάσους. Και κάτι ακόμα που ψαρέψαμε από την Μεγάλη Βρετανία. Είδα και διάβασα, μην σας αναφέρω τα νούμερα γιατί αυτά, χιλιάδες pub, η pub είναι κάτι ξεχωριστό σε όλη την Μεγάλη Βρετανία και στην Αγγλία και στην Σκωτία και στην Ουαλία και στην Ιρλανδία, κλείνουν. Από το 22 ξεκίνησε αυτή η ιστορία, βαθμιδών όλο και περισσότερες, το 24, το 25 κλείνουν. Γιατί, παρά τα κάποια μέτρα που έλαβαν οι κυβερνήσεις της Αγγλίας, της Σκωτίας, της Ουαλίας και τα λοιπά, κλείνουν σοριδών. Για τους Εγγλέζους μια μπύρα μετά τη δουλειά τους ήταν σαν να πηγαίνουν στην εκκλησία, που λέει ο λόγος. Και όσο καιρό είχα μείνει στην Αγγλία ως απεσταλμένος τότε στην αρρώστια του Ανδρέα Παπανδρέου στο Χέρφιλντ, στο Λονδίνο και τα λοιπά, το διαπίστωσα η διησώμαση. Αλλά είναι γνωστό. Εν πάση περιπτώσει, διάβασα κάποια σχόλια ξένων αλλά και μια ερμηνεία. Είναι πολύ απλό. Χυμάζονται οικονομικά οι περισσότεροι Εγγλέζοι. Βεβαίως. Και δεν έχουν πια τα χρήματα να βγαίνουν κάθε μέρα, κάθε απόγευμα μετά τη δουλειά, ας πούμε, να πηγαίνουν για μπύρες. Έχουν περιοριστεί μια ή δυο φορές τη βδομάδα, και αυτή είναι η εξήγηση για το ότι κλείνουν σοριδών οι pub στο μεγάλο αυτό νησί. Λοιπόν, μιας και αναφερθήκαμε στη Μεγάλη Βρετανία και συγγνώμη και τελειώνουμε και την εκπομπή, να κλείσουμε με την Adele και το Skyfall.

αποχαιρετήσω μουσικά με το Skyfall, αλλά έχω στο μυαλό μου εν ώψη θέρους κιόλας να φύγω με ένα τριχαντηράκι. Θα το ακούσουμε αυτό το υπέροχο τραγούδι, το έχουν τραγουδήσει πάρα πολύ, μικρασιάτικο είναι, με πολλές διασκευές. Θα το ακούσουμε από το φωνητικό σύνολο Encore. Με αυτό θα κλείσουμε. Εσείς όμως θα μείνετε εδώ. Ειδήσεις με τη Λένα Βασιλάκου και ο Βαγγέλης Περής με την εκπομπή του. Θα μας πει και τα νεότερα από τη συμμετοχή του σε μια πρωινή τηλεοπτική εκπομπή. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση, όπως και το Σταμάτη Καρλούτσο και την ομάδα μας εν γέννη, και θα τα πούμε αύριο στις 12 από τον Γιάννη Τριάντη. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Αλφα Radio 989.

0: Radio 989.
1: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι πλησιάζει συμφωνία με το Ιράν για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά του Ιράν, μετέδωσε προλίγου το Άξιος. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να αναπτύξει την πολεμική του αεροπορία εναντίον του Ιράν αν χρειαστεί, δήλωσε νωρίτερα ο νέος διοικητής της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, ο Μερ Τίσλερ, στην τελετή ορκομοσίας του, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Λίβανο για να χτυπήσουμε τη Χεζμπολάχ, υποδιοικητής ο οποίος διαδέχεται τον στρατηγό του Όμερ Μπαρ σε αυτή τη νευραλγική θέση. Παρά την εκεχηρία, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου, το Ισραήλ πραγματοποιεί καθημερινά επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Εν τω μεταξύ, οι αρχές του Ιράν χαιρέτησαν το πρωί την αποτυχία, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ της Αμερικής, να επιτύχουν τους στόχους τους στο λεγόμενο σχέδιο ελευθερίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε στις 2 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, μέσω της ανάρτησής του στο Truth Social, πως διακόπτει προσωρινά την επιχείρηση Ελευθερία. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, ο Αμερικανός πρόεδρος ακύρωσε την επιχείρηση μετά τη σταθερή στάση και τις προειδοποιήσεις από το Ιράν. Εν τω μεταξύ, η γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία επιβεβαίωσε το πρωί ότι πλοίο της έγινε στόχος στα στενά του Ορμούς. Από την επίθεση υπήρξαν τραυματίες ενώ προκλήθηκαν ζημιές στο πλοίο. Συναγερμός εν τω μεταξύ έχει σημάνει στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων οδηγούν σε μαζικές περικοπές πτήσεων. Μέσα σε 15 ημέρες, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αφαιρέσει περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου. Το Αμάν της Ιορδανίας επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώπιση της 5ης τριμερούς συνόδου κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, που διεξάγεται με φόντο τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ψηλά στην ατζέντα θα βρεθούν οι κοινές προκλήσεις και η προώθηση της αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στην αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας μέσω της επιστροφής στη διπλωματική οδό. Σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι υπευλήθη 12χρονη, η οποία στις 8 χθες βράδυ παρασύρθηκε από περιπολικό έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας. Συνελήφθη ο αστυνομικός που οδηγούσε το περιπολικό, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια, ενώ έχει διαταχθεί και ένορκη διοικητική εξέταση. Σε 3 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η Λία Σπύρας Απατεώνων, που υποδίονταν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Έχουν εξιχνιαστεί συνολικά 117 απάτες και έχουν γίνει μέχρι στιγμής 7 συλλήψεις στη Δυτική Αττική στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης, η οποία συνεχίζεται. Στον εισαγγελέα Ηρακλείου σήμερα, ο 54χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας του 21 ετών άνδρα χθες στην Αμουδάρα Κρήτης και η 56χρονη σύζυγός του για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Οι δύο συλληφθέντες θεωρούσαν τον άνδρα 21 ετών υπαίτιο για το θάνατο του γιού τους σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Ο πατέρας με τη σύζυγό του συνοδηγό εμβόλησε το αυτοκίνητο του θύματος και στη συνέχεια τον γάζωσε με 6 σφαίρες. Στη συνέχεια παραδόθηκε στην αστυνομία. Δυστύχημα με έναν 78χρονο νεκρό το πρωί στην περιοχή Βούτες στο Ηράκλειο Κρήτη. Σκοτώθηκε ενώ προσπαθούσε να αλλάξει εξάρτημα σε τρίκυκλο, το οποίο φαίνεται πως τον καταπλάκωσε. Στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών μετήχθη ο 23χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα να τρέχει με ηλεκτρικό πατίνι με 72 χιλιόμετρα την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Συγκρού. Κακοδιαχείριση και οικειοποίηση οικονομικών πόρων των ασθενών κατέδειξε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, η οποία εδρεύει στη Δυτική Ελλάδα και φιλοξενούσε μεταξύ άλλων ηλικιωμένους με Αλτσχάιμερ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στη θαλάσσια περιοχή βορείως της Άνδρου, όπου βυθίστηκε τα ξημερώματα φορτηγό πλοίο. Καλά στην υγεία του το 9 μελές πλήρωμα. Στη Ζυρίχη νοσηλεύεται με χανταϊό ένας εκ των επιβενώντων του κρουαζιερόπλοιου, που έχει ξεσπάσει επιδημία και τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο αναχώρησε το Μάρτιο από την Αργεντινή, παραμένουν 149 άνθρωποι από 23 χώρες. Ο ηγέτης των Καναρίων νήσων αρνείται τον ελιμενισμό του πλοίου. Το κρουαζιερόπλοιο αναμένεται να αναχωρήσει από τα ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου στη Δυτική Αφρική, όπου βρίσκεται, για τα Κανάρια νησιά, καθώς η κυβέρνηση της Ισπανίας έδωσε άδεια να δέσει στο λιμάνι της Τενερίφης. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, στις 10 απόψε ο ημιτελικός του Champions League ανάμεσα στη Bayern Μονάχου και την Paris Saint-Germain. Στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Στο Final Four στο ΆΚΑ προκρίθηκε χθες ο Ολυμπιακός, κερδίζοντας τη Μονακό στο Μόντε Κάρλο με 82-105. Στο τένις, η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Αυστριακή Λίλι Τάγκερ στο τουρνουά της Ρώμης, με την αναμέτρηση να αρχίζει περίπου στις 3.30 μετά το μεσημέρι. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Για σήμερα Τετάρτη στην Αττική περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι μέχρι 2 μποφόρ στο νοτιοβοϊκό και μέχρι 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της Αθήνας, πιο χαμηλή στα βόρεια του νομού, από 12 έως 23 βαθμούς, έως 23 βαθμούς Κελσίου στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, έως 24 στο Λαύρο, τη Ραφίνα και τη Νέα Μάκρη, και έως 24 βαθμούς Κελσίου στη Νέα Σμύρνη, στο Γαλάτσι και την Παιανία. Στην υπόλοιπη χώρα περιμένουμε γενικά αίθριο καιρό, με μικρή πιθανότητα για μεσημεριανές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βόρειο-δυτική μέχρι 4 μποφόρ στον Ανατολικό Αιγαίο και δυτική μέχρι 3 μποφόρ στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς στα Επιρωτικά και τους 22 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
4: Ο υπουργός μας, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ανακοίνωσε ότι η απαγόρευση των πατινιών βρίσκεται πρώτων πυλών. Θέλουμε να τον παρακαλέσουμε να ψιλοαργήσει. Με πατίνι θα εμφανιστεί ο Ακύλας στη Eurovision και δεν πρέπει να βάλουμε εμπόδια στη φρενήρη πορεία του. Τρέχουν τα δάχτυλα του Σταμάτη Καρλούτσου πάνω στην κονσόλα. Φροντίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Η Χριστίνα Μούγιου τα ηχητικά, τα συλλέγει ένα προς ένα σαν να είναι λουλουδάκια του μαγιού. Ο Βαγγέλης Περής, επίσης λουλουδάκι, είναι στο μικρόφωνο. Σε μια χώρα που συμβαίνουν πάρα πολλά παράξενα τον τελευταίο καιρό. Αλλά αυτό είναι από τα άγραφα. Δηλαδή, στη σχέση Τσίπρα-Λαφαζάνη, ο πιο πραγματιστής, προσγειωμένος στην πραγματικότητα δηλαδή, ήταν ο Λαφαζάνης.
5: Αντικαταστήσουμε το μνημόνιο, που από το πρώτο βράδυ της εκλογικής μας νίκης θα είναι άκυρο.
6: Για να καταργείς τα μνημόνια θέλεις επαναεξέταση και επαναπροσέγγιση διαφορετική όλων των νόμων της χώρας. Λοιπόν, αυτό δεν γίνεται διότι πατάς ένα κουμπί με ένα νόμο και ένα άρθρο.
7: Η μόνη εναλλακτική και στοπτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές.
8: Εσείς το λέγατε αυτό, γιατί αυτό ήταν βασικό σλόγγαν του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ και την εποχή
6: ότι μένα. Πότε το έλεγα, του Τσίπρα συνεχώς.
8: Τι του λέγατε?
6: Ότι αυτό είναι ένα σλόγγαν δημαγωγικό, λαϊκίστικο και φθηνό.
9: Φίλες και φίλοι, πολίτες της Θεσσαλονίκης, η κρίσιμη ώρα έφτασε. Είναι η ώρα που η Ελλάδα της ελπίδας καλείται να νικήσει το φόβο.
6: Η απάντηση ήταν προφανής. Εντάξει, αυτό είναι το θέλει ο κόσμος. Το αρέσει τον κόσμο να ακούγεται. Ακολουθούσε δηλαδή την τακτική και των προηγούμενων. Θα το σκίσω σελίδα-σελίδα. Αυτός είχε βρει ένα άλλο τρόπο να το πει αυτό.
4: Ας βάλουμε στην άκρη το παρελθόν και ας κοιτάξουμε το μέλλον. Το κόκκινο μέλλον. Να σηκώσουμε τις κόκκινες σημαίες. Παλαρισκόσα, πανδέλα ρόσα, πάμε έλα. Ο Αλέξης μπροστά. Προσκλητήριο.

0: σήκωσε και ο καμένος. Ταιριάζει όταν κάποιος καίγεται, παίρνει τέτοιο χρώμα. Ζήτω σοσιαλισμός, φώναζε ένα στον άλλο, αγκαλιαζόντουσαν. Σύντροφε, σύντροφε. Άλλαξε τις αγκαλιές του τώρα ο Πάνος. Αγκαλιάζεται με την Guilfoyle και την υπερασπίζεται. Μπράβο, έτσι είναι οι προλετάροι. Μαζί με τους ανθρώπους που μοιράζονται την εργασία σε όλο τον κόσμο βρίσκονται ενωμένοι με την ίδια γροθιά. Τι λέω σήμερα. Καμένος για Guilfoyle και καρύδια.
1: Μια φωτογραφία που προστάρατε με την Kimberly Guilfoyle στο αεροπλάνο. Πού τη συναντήσατε?
2: Εκεί ήμουνα σε άλλο ταξίδι. Πήγαινα για τα Τύρανα. Στην Αμερική είναι όχι να συναντήσεις. Θεωρώ ότι κάνει μια εξαιρετική δουλειά για την πατρίδα μας και είμαστε τυχεροί που την έχουμε πρέσβη. Θεωρώ ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, παίζοντας ένα σημαντικό ρόλο δίπλα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακολουθεί μια πορεία για το μέλλον που θα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι ξέραμε μέχρι τώρα.
1: Έχει δεχτεί αδίκως αρνητικά σχόλια μερικές φορές για την εμφάνισή της, για τις εξόδους της.
2: Ο Ευάγγελος Αβέροφ έλεγε ότι πετροβολούν τις καρδιές που έχουν καρύδια.
0: Μπράβο στον Αβέροφ, που τα σκέφτηκε ρε παιδί μου και τα θυμάται απ' έξω. Ο Καμένος, συνεχιστής της παράδοσης. Ζήτω ο Καμένος, ζήτω και ο Αβέροφ.

0: αυτός είναι ο Αβέροφ. Το κάναμε πιο ελληνικό για να μην θυμίζει τους Ρώσους κομμουνιστές. Είναι στις Λέσβους. Γενικότερα μπερδεύουμε τις καταλήξεις, αλλά δεν πειράζει, εκεί τα νερά. Η Λέσβος, ξέρετε, απέναντι τι είναι, τα παράλια της Μικράς Ασίας. Ποιος βρίσκεται σε αυτή την περιοχή? Ερωτευμένη, ερωτευμενάκι. Η Μαρίνα, όχι πλέον, δεν λέγεται Μαρίνα. Η Μαρίνα Τέος Πατούλη έχει αποκτήσει τίτλο.
1: Ήταν πραγματικά αξέχαστο αυτό το ταξίδι και δημιούργησε και τις συνθήκες για μια μελλοντική πορεία εκεί σε πολλά επίπεδα.
2: Η Τουρκία είναι διαφορετική με τον Μπλέντ. Έχετε ξαναπάει?
1: Η αλήθεια είναι ότι βλέπω διαφορετική.
2: Θα μπορούσατε να πάτε να μείνετε εκεί?
1: Ναι, θα μπορούσε να μείνει κανείς.
2: Πόσα κομπλιμέντα ακούσατε εκεί, ξανθιά στην Τουρκία, χαμός.
1: Υπάρχει μια χημεία γενικότερα και στις Ελληνίδες και από τους Ανθομαλοί και τα λοιπά, ότι μας βλέπουν με θαυμασμό. Και ναι, κολακεύτηκα ιδιαίτερα.
2: Συμβουλεύετε ο Μπουλέντ όμως και στα επιχειρηματικά, έτσι? Θέλει την άποψή σας?
1: Γενικά χτίζουμε μία σχέση πέρα από αμοιβαίας εμπιστοσύνης και πέρα από το κομμάτι της ψυχαγωγίας, πολύ ουσιαστική, μία σχέση ψυχικής σύνδεσης αλλά και αλληλοστήριξης σε όλα τα επίπεδα.
2: Αυτό σας έχει γραμμένη η Μέρλιν Μόνρο, εσείς πώς τον έχετε γραμμένο σε εκείνο?
1: Α, τώρα με άλλαξε από το Μέρλιν. Τώρα είμαι Σουλτάνα. Σουλτάνα Μαρίνα.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Γεια σου Σουλτάνα μου με τα ωραία σου. Την πήγε, και που δεν την πήγε ο μέλλον από ό,τι φαίνεται σύζυγός της. Σε χαμάμ την πήγε. Χαρέμει να μαθαίνει τα κόλπα.
4: Παπάκια το φιλάνε στον Αλίπασα.
0: Τον αξιολίπασα. Έμενε στα Γιάννενα, καμία σχέση. Δεν ήταν καν Τούρκος.

0: κάνει τραγούδια. Διεθνή. Ταξίδι, ένα ταξίδι είναι.
1: Διατάζει τη φρουρά του να το φέρουνε μπροστά του.
0: Έτσι διέταξε η φρουρά του Σκάι να φέρουν μπροστά τη Σία Κοσιόνη. Θα τη πούνε δύο κουβέντε. Να τη κλείσουν την πόρτα στα μούτρα. Να την αποκαθιλώσουν. Δεν τα λέω αυτά, τα λέει Σκορδά.
2: Αλλά εκεί που περίμενε να τελειώσει η συνεργασία τέλος Μαΐου και υπήρχε και ένα παράθυρο, ας πούμε, ανοιχτό, βλέπεις ότι γίνεται μία αποκαθήλωση του ονόματος Σίας Κοσιόνη από το Sky, της συνεργασίας τους και αυτό που είχαν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια. Που στο τέλος της ημέρας αυτοί οι άνθρωποι δεν αγαπούν το σταθμό. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν είναι, γνώμη μου τώρα, ότι δεν είναι από κάπου καθοδηγούμενο. Γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος νοιάζεται για το προφίλ του σταθμού λέει ότι εμείς έχουμε στηρίξει, μετά βγάζει ένα δελτίο τύπου που λες 20 χρόνια συνεργασίας, πρωτιάς, δεν ξέρω τα νούμερα κτλ.
3: Δεν υπάρχει εντολή ότι ο καθένας επί προσωπικού δεν θέλει να αποδομήσει.
2: Προφανώς.
3: Αυτοί που το κάνουν.
2: Προφανώς. Ναι. Δηλαδή τι αποδομή στα 20 σου χρόνια που ήταν η κεντρική παρουσιάστρια του δελτίου ειδήσεων σε ένα κανάλι το οποίο είναι ενημερωτικό. Είναι σαν να φτύνεις τον ίδιο σου τον εαυτό αν το κάνεις αυτό.
3: Όπως το λες.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Έλα ρε Σιφέη, πρώτη φορά είναι. Εκεί ήσουν, κάτι θα έχει πάρει το μάτι σου.

0: βγάζει πληκτό.
1: Η βρύση δεν λειτουργεί στο Sky. Τυχόν και πάνε και πιούνε και ανεβούν λογαριασμοί και δεν έχουν να πληρώσουν. Φεύγει πάντως η ΣΥ, αυτό είναι. Πάμε όλοι μαζί να τη... ένα καλό κατεβόδι να τη ευχηθούμε. Να γίνει.

0: ιστορία.
1: Παρακαλούμε, αν θυμάστε κάποιον να φεύγει από το Sky και να φεύγει με καλό τρόπο, να μας στείλετε το όνομα για να το φωνάξουμε, να μας πει τι ακριβώς του συμβαίνει.
0: Πάγωσε στη στέγη.
1: Βέβαια, δεν ταιριάζουν όλοι με όλους. Ιωάννα Αμαλέσκου, άλλη μια σωστή κυρία της ενημέρωσης αλλά και της ψυχαγωγίας, όλα τα συνδυάζει, όλα τα σπάσει, όλα τα μαχαιρώνει. Φτάνοντας στο τέλος της σεζόν, η Ιωάννα βρήκε με ποιους πρέπει να πάει και ποιους να αφήσει.
2: Το τελευταίο διάστημα ακούγονται διάφορα και για σένα και για το Λάμπρο και έχεις βρεθεί και στο στόχαστρο αρκετές φορές. Θα ήθελες να απαντήσεις κάτι σε όλα αυτά που ακούμε κατά διαστήματα?
3: Εγώ στη φάση αυτή δεν έχω να πω κάτι. Ξέρω τη δική μου αλήθεια, ξέρω γενικώς ότι τα πράγματα είναι ok και προχωράω. Αυτό κάνω. Εγώ είμαι σε έναν δρόμο, για να καταλάβεις τώρα, που δεν βλέπω δεξιά και αριστερά τι συμβαίνει. Ενώ αυτά που λέμε, που σε αποπροσανατολίζουν, όχι ότι δεν ξέρω τι μου γίνεται ή δεν βλέπω, αποκομμένη, με το να είμαι αποκομμένη.
2: Ποιο είναι το συνέστημα της Ιωάννας Μαλέσκου τη συγκεκριμένη περίοδο?
3: Χαίρομαι όταν ακούω αλήθειες, από όποιο στόμα και αν βγαίνει αυτή η αλήθεια, και αντιλαμβάνομαι με ποιους θέλω να είμαι, με ποιους ταιριάζω και με ποιους καλό είναι να είμαι απομακρυσμένη.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αυτό με τις αλήθειες. Ποιος λέει αλήθεια, όποιος λέει υπέρ μας. Οι άλλοι είναι ψεύτες.
0: Είσαι το τέρι μου.
1: Ενώ εσύ που λες την αλήθεια,
0: είσαι το πώς
1: μου ταιριάζεις. Πάμε βόλτα με αμαξάκι.
0: Τράβα αμαξάκι μου, τράβα λογάκι μου, πάμε στην άκρη.
1: Αυτό που ακούμε είναι ένα από τα ωραίτερα δίδυμα που έχει δημιουργηθεί στην ελληνική δισκογραφία. Αλλά κάνανε και συναυλίες, τραγουδούσαν και ζωντανά πάρα πολύ ωραία. Είναι Τζένι Βάνου, Γιάννης Βογιατζής.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό.
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
7: Μετά τη sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
8: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Βρε καλό στο Θύμιο, καιρό είχαμε να τα πούμε. Λέει ότι θα ήταν καλό να θυμίσουμε στους ακροατές ποιος φώναζε στις συγκεντρώσεις ότι θα σκίσει σελίδα-σελίδα το μνημόνιο, αλλά μόλις του υποσχέθηκαν τη θέση του νέου πρωθυπουργού, σταμάτησε να το φωνάζει. Καλά τα λέει ο Θύμιος, νομίζω ότι κάπου πάει το μυαλό μας, ποιον αναφέρεται. Αλλά μπράβο στο Θύμιο, γιατί έχει και το θάρρος της γνώμης του και υπογράφει κανονικά με το όνομά του, όνομα και επώνυμο έχουμε εδώ μπροστά. Γιατί είναι διάφοροι οι οποίοι βγαίνουν και λένε πολύ έντονα πράγματα, αλλά κρύπτονται ταυτόχρονα. Είναι πίσω από ένα ψευδώνυμο, το οποίο τους επιτρέπει να λένε μερικές φορές και ψεματάκια, μερικές φορές να προσβάλλουν και τους αντιπάλους. Εις εξ αυτών, ακούει το όνομα Γεώργη Ζούκοβ. Φαντάζομαι ότι θα έχει πέσει στο μάτι σας κάποια ανάρτησή του, που είναι ιδιαίτερος αιχμηρός κατά του συνόλου της αντιπολίτευσης. Ποιος είναι ο Γεώργη Ζούκοβ?
10: Γεώργη Ζούκοβ! Τον ξέρετε?
11: Να έχετε διαβάσει?
10: Άρα δεν ξέρετε τον Γεώργη Ζούκοβ. Ζείτε σε μια άλλη χώρα.
11: Ποιος λοιπόν είναι ο περίφημος Γεώργη Ζούκοβ που επιτίθεται στα κόμματα της αντιπολίτευσης, που παραπληροφορεί?
10: Είναι ένας κύριος ο οποίος ήταν δίπλα στον κύριο Λιβάνιο, εργαζόμενος στην εταιρεία Blue Sky στη γνωστή, που πλήρωναν ιδιώτες για να στηρίζει τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος εδώ τα καταθέτω στη Βουλή. Ο κύριος Θεοδωρικάκος με απόφασή του βάζει ένα απότακτο αστυνομικό που έχει καταδικαστεί με το μισό ποινικό κώδικα. Με τους ποινικούς κάντε τις δουλειές. Με τους ποινικούς. Αυτό είναι το ήθος σας. Τον τοποθετεί λοιπόν στην Επιτροπή Έγκρισης Έργων Προγράμματος Αντώνη Τρίτσι με προϋπολογισμό 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Το παρακράτος στις Επιτροπές Αξιολόγησης.
9: Εντάξει, το παρακράτος είναι συνυφασμένο με την ελληνική κοινωνική ζωή, όχι μόνο την πολιτική. Όταν υπάρχει κάποιο πρόβλημα συναισθηματικής φύσεως, εκεί το ρίχνουμε. Είσαι

0: παρακράτος, σκάνδαλα. Αυτά στην Ελλάδα. Υπήρχαν χώρες που ήταν πραγματικός παράδεισος, επίγειος παράδεισος. Βεβαίως και υπήρχε, παρακαλώ, τον εκπρόσωπο του ΚΚΕ να μας ανοίξει τα μάτια.
1: Να καταδικαστεί ένα θεσμικό πλαίσιο, νομικό πλαίσιο της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βάζει στο στόχαστρο τις ίδιες τις λαϊκές ελευθερίες και βάζει όλους υποκαθεστώς παρακολουθήσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι την τελευταία δεκαετία έχουν καταγραφεί σχεδόν 1 εκατομμύριο παρακολουθήσεις.
2: Ναι.
1: 1 εκατομμύριο.
2: Μάλιστα. Λοιπόν,
3: ενδιαφέρον να το ακούμε αυτό από το ΚΚΕ.
1: Ποιο απ' όλα.
3: Η Σοβιετική Ένωση θα παρακολουθούνταν όλοι.
1: Ναι. Άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα, κύριε Αγγελεστράθη.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο στα εσωτερικά σας. Θέλω να ξεκινήσουμε με τα πιο πρόσφατα.
1: Στη Σοβιετική Ένωση ο λαός είχε τεράστιες ελευθερίες. Είχε ελευθερία να δουλεύει 7-8 ώρες.
0: Όλα ήταν τεράστια, θέλω να σας πω, την εποχή του κομμουνισμού, σοσιαλισμού στη Σοβιετική Ένωση. Μεγάλες παρελάσεις, τεράστιες. Τάγκς να δούνε. Χανόταν το μάτι, όχι σαν τώρα ο Πούτιν που κάνει παρέλαση και δεν έχει ούτε ένα άρμα. Ερπιστριοφόρο.

0: την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989, στο μικρόφωνο Βίκτρο Σαμουήλ. Ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου σύμφωνα με το Άξιος. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να αναπτύξει την πολεμική του αεροπορία εναντίον του Ιράν αν χρειαστεί, δήλωσε ο νέος διοικητής της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, ο Μερ Τίσλερ, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο. Συναγερμός έχει σημάνει στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων οδηγούν σε μαζικές περικοπές πτήσεων. Στο Αμάν σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριήμερη σύνοδο κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, στην ατζέντα μεταξύ άλλων η αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή και η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοείας. 3 εκατομμύρια ευρώ ηλίας πύρας απατεώνων που υποδίονταν υπαλλήλους του ΔΔΕ, 117 οι απάτες, μέχρι στιγμής 7 συλλήψεις στη Δυτική Αττική. Σε χειρουργική επέμβαση υπευλήθη 12χρονη, η οποία στις 8 χθες το βράδυ παρασύρθηκε από περιπολικό έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας. Ενώπιον του εισαγγελέα, ο 54χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας 29χρονου χθες στην Αμουδάρα Κρήτης και η 56χρονη για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Κακοδιαχείριση και οικειοποίηση οικονομικών πόρων των ασθενών κατέδειξε έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που εδρεύει στη Δυτική Ελλάδα και φιλοξενούσε μεταξύ άλλων ηλικιωμένους με Αλτσχάιμερ. Στις 9:15 ο Παναθηναϊκός Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague. Ο καιρός στην Αττική σήμερα γενικά έθριος, μέγιστη θερμοκρασία 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Alpha Radio 25 βαθμοί Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αναλυτική ενημέρωσή σας από τον Alpha Radio 989 στο μαγκαζίνο στις

0: Την είναι του Βαγγέλη Περί, κάτσε την κάνω πιο βαριά. Η φωνή που ακούτε είναι του Βαγγέλη, όχι αυτό είναι παραδεινό, του Βαγγέλη Περί τέλος πάντων. Και σήμερα γενιάζουμε νέες ενότητες, θα πάθετε την πλάκα σας. Θέλουμε να βάλουμε κάποιον που λέει αστεία, αυτός που βγαίνουν και έχει κοινό από κάτω και λένε γελάμε, ωραία πράγματα. Κορυφαίος της κατηγορίας, ο Σίλας Σεραφείμ. Έλα Σίλα, τι έχεις ετοιμάσει, άγια το φασουλί, σ' ακούμε.
1: Έχουμε και εμείς όμως στυλ αν θέλετε. Δεν έχετε μόνο εσείς.
2: Είπαμε εμείς τίποτα.
1: Τα καταλάβατε. Μην το δείτε το στυλ μου.
3: Έλα. Εσύ Σταμάτη, για ποιο στυλ μιλάς? Το καλλιτεχνικό, το πρώην ή αυτό εδώ? Γιατί αυτό εδώ το στυλ φλερτάρει με αυτό της Ανίτας. Καλά είναι τα λεφτά, αλλά είσαι φουλ τρασούρα. Και να πει κανείς ότι δεν ξέρεις, ξέρεις. Και αυτό είναι επιβαρυντικότερο.
1: Λόγω του παρελθόντος σας έχω φερθεί πολύ επίοικος. Είσαστε για πολύ χειρότερα.
3: Αυτά είναι τα χειρότερα, βρε άνθρωπε. Να είσαι παρακεντές του Κοκλώνη.
1: Σας έχει βάλει ο κύριος Κοκλώνης. Όπως εμένα, να τελειώσω,
2: είναι,
1: με έχει βάλει επίσης ο κύριος Κοκλώνης και είμαι υποχρεωμένος να κριτικάρω.
3: Όχι στα μάτια. Δεν είσαι υποχρεωμένος να ξεφτιλίζεσαι. Επιλογή είναι. Δεν κρίνω. Παρατηρώ. Εγώ δηλαδή εδώ βλέπω έναν άνθρωπο από προσανατολισμένο που έχει χάσει το κέντρο του, έχει μουντζώσει τη ζωή του και αριστερά την εφηθόδη. Διεκδικήστε τη ζωή σας και καλή τύχη.
0: Α, πολύ σκληρός απέναντι στο Σταμάτη. Σταμάτη, απευθύνομαι σε σένα, μην δίνει σημασία. Τα έχει πει και ένας άλλος Σταμάτης, ο Κόκοτας. Βρε, δεν πάνε να λένε.

0: μια συγκίνηση, ένα δέος, ακούγοντας προηγουμένως τις αναφορές στο Νίκο Κοκλώνη. Βλέπετε ότι κομπιάζω. Γιατί έχουμε τη χαρά, την τιμή να είναι μαζί μας ο Νικόλας. Κάτι θα μας πει. Πάντα όταν ανοίγει το στόμα του λέει ενδιαφέροντα πράγματα. Έλα Νικόλη.
1: Κόντρα δεν έχουμε κανέναν. Κάποιοι λένε διάφορα για μένα πολλές φορές και συνήθως το 99% μπροστά μου λέει ακριβώς τα αντίθετα. Έχω κάποιες έχθρες, όπως έχω με τον Βαγγέλη Περί. Θεωρώ ότι μου κρατάει κακία γιατί δεν τον είχα πάρει τότε αρχισυντάκτη στο πρώτο σοου. Τι να κάνουμε που δεν είμαι με τις ομάδες.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Νίκο, καλά τα είπα πριν από λίγο, δεν χρειάζεται στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα. Φαντάζομαι ότι σας καίγεται και καρφί και καλά κάνετε. Αλλά θέλω να αποδείξω ότι δεν υπάρχει καμία έκθρα με τον Νίκο Κοκλώνη. Γι' αυτό ακούστε τι κάνουμε. Είναι μια εκπομπή που κάνει προτάσεις. Του λέμε τι τραγούδι να πει όταν θα επανέλθει το Σάββατο με το καλό στο Jazz The Duo Vas. Δεν χρειάζεται αυτή τη φορά να αλλάξει τους στίχους, να τους κρατήσει έτσι ακριβώς όπως είναι. Πάρτο, στο δίνω.

0: πορευτικό.
1: Πουλάκια τέτοια.
0: Και φοράει ένα ωραίο κοστούμι. Φαίνεται μπούστο τα πάντα. Άντρεχο. Τέτοια διαφήμιση στο Just δεν κάνει κανένας άλλος. Χαιρόμαστε που βρισκόμαστε σε αυτή την πρωτοπορία. Αρχίσανε τώρα όλοι και σταυρώνε το Τσίπρα. Δεν τα έλεγε καλά, άλλα έλεγε, άλλα έκανε. Ίσαρε. Υπάρχουν βέβαια και άνθρωποι σε αυτό το ντοκιμαντέρ που βγήκανε στο χιλιοστό, στο Sky, που είχαν μια πολύ σημαντική άποψη, βαρύνουσα θα μπορούσαμε να πούμε. Θυμάστε πάντοτε λέγαμε ότι από τους πιο σοβαρούς στο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο κύριος Σταθά.

0: Μητσοτάκης, βουλευτής Χανίων τότε και μετά είχε γίνει και υπουργός οικονομικών. Επιμένουμε ότι είναι από τους σοβαρότερους που εκείνη την εποχή διαχειρίστηκαν την τύχη μας και φαίνεται.
1: Μέχρις τιμής νομίζουν ότι οι αγορές θα βαράνε τον ταούλι και οι πολιτικοί, οι κυβερνήσεις θα χορεύουν στο σκοπό τους. Λοιπόν τώρα θα αλλάξουν τα πράγματα. Εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και αυτοί θα χορεύουνε.
2: Ήταν ένα ευχάριστο λογοπαίγνιο, άρεσε στους κριτικούς και τα λοιπά.
1: Και βρίσκομαι στην Κρήτη, θα παίζουμε τη λίρα και θα χορεύουν πεντοζάλι.
3: Δεν σας προβλημάτισε σαν έτσι κεντρικό μέλος του οικονομικού επιτελείου?
2: Κοιτάξτε τώρα, η πραγματική πολιτική γίνεται όπως γίνεται. Και οι αγορές ήξεραν και εμείς ξέραμε και όλοι ήξεραν ότι σε μια προεκλογική περίοδο υπάρχει το θυμικό, υπάρχουν άλλα στοιχεία που πρέπει να συντηρούνται.
0: Α, λοιπόν, κάτσε τώρα, τώρα το κατάλαβα. Αυτό ότι εμείς θα παράμε την πεντοζάλη και εμείς θα παίζουμε το ζουρνά και θα χορεύουν οι αγορές ήταν για το θυμικό. Α, γι' αυτό θυμώσαμε μετά. Επιστρέφουμε σε αυτήν την ωραία εποχή. Έχουμε φέρει όργανα ζουρνά.

0: είναι.
1: Αυτός που τραγουδάει λέγεται Τσίπρας επίσης. Ο θείος του. Και αυτό είναι και άσωστο ζουρνά. Είναι από κάτω τώρα οι αγορές χορεύουνε. Υποσχεθήκαμε ότι σήμερα θα έχουμε καινούργιες ενότητες. Θα παίξουμε ένα παιχνίδι, το θυμάστε? Αυτό που ήταν με την αλήθεια, όχι ο ρος της αλήθειας, κάπως αλλιώς το λέγανε, αλλά έβαζες μια δυσκολία σε κάποιον να πει την αλήθεια ψέμα και μετά έβγαινε το αποτέλεσμα. Λες μπαρούφες ή μπράβο σου, υπηρέτησες την αλήθεια. Λέμε να το παίξουμε, έχουμε βρει. Με το Μητσοτάκι είστε.
2: Υπήρξε μπάζωμα στα Τέμπη. Ποιο μπάζωμα, ρωτώ εγώ. Το να ρίξεις χαλίκι για να σταθεροποιήσεις το έδαφος, να πάει ο γερανός να σηκώσει τα βαγόνια της επιβατικής. Γι' αυτό έγινε. Ήταν μια επιχειρησιακή απόφαση. Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
3: Εσύ έχεις στα χέρια σου δύο καταθέσεις αστυνομικών στη δικαιοσύνη που ισχυρίζονται ότι δέχτηκαν πιέσεις για να επιτρέψουν τον μπάζωμα του χώρου.
4: Μια σειρά από κυβερνητικά υπηρεσιακά στελέχη και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.
3: Τα κατονομάζουν οι αστυνομικοί, Βασίλη. Λένε ποιοι τους πίεσαν.
4: Ακριβώς θα ήταν παρόν ο κύριος Τριαντόπουλος, ο κύριος Ξηφαράς, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών, ο κύριος Αγοραστός.
2: Εμείς ούτε καν το γνωρίζαμε αυτό.
5: Δεν υπάρχει.
2: Αυτό λοιπόν είναι ένα τεράστιο ψέμα.
1: Είπες ψέματα. Αυτό είναι το συμπέρασμα που βγαίνει για τους κακόβουλους. Εμείς αυτό που αναζητούμε είναι η αλήθεια, όπως η Ιωάννα Μαλέσκου πριν. Πέστε μας μια αλήθεια ρε παιδιά. Έλα Βίκη.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: κανείς να μην το ξέρει απ' έξω. Αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Θέλετε να αξιοποιήσετε τα παλιά σας αντικείμενα? Τα αγοράζουμε της Μετρητής στο Παλαιοπολείο Καμπούρης, στο νέο ψυχικό Αδριανίου 10. Αγοράζουμε διακοσμητικά αντικείμενα, βινίλια, ασημικά, ρολόγια, πίνακες, κοσμήματα και διάφορα είδη σπιτιού. Παλαιοπολείο Καμπούρης. Καλέστε μας στο 210-6436-644 για ραντεβού στο χώρο σας ή στο κατάστημά μας.
2: Ρωμαίος!
3: Ιουλιέτα!
2: Από του Μπόστ την Πένα.
3: Έργο παλιό,
2: ασύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.

0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Ζήσε λοιπόν το σήμερα, μια κιόλα είναι εφήμερα. Και η ζωή η άχαρη για μας θα είναι ζάχαρη. Και πες ό,τι θέλεις. Έχουμε ένα Viber το οποίο ανταποκρίνεται στον αριθμό 6947-989-989 και ήδη έχουμε τις εξής επικοινωνίες. Ο Δημήτρης, καλώς το Δημήτρο, μας λέει... Είχε πει ο Πρωθυπουργός στο Reuters στην περίφημη εκείνη συνέντευξη ότι αυτά με διαβεβαίωνα σε σχέση με το ατέμπι από ό,τι φαντάζομαι. Α, για το πάζωμα, σωστά, και όχι μόνο. Και γεννιέται λέει το ερώτημα βέβαια πώς δεν ρώτησε ο κύριος Reuters τον Πρωθυπουργό ότι χρησιμοποιεί τον κύριο πολύ μ' αρέσει. Ποιος τον διαβεβαίωσε. Ναι, θα απαντήσει σιγά σιγά. Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη, μια μακρά προεκλογική περίοδο, όπως λένε και άνθρωποι που ξέρουν. Ο Θήμιος επανέρχεται, λέει, να υπενθυμίσουμε και πως την τριάδα των πολιτικών απαταιών. Τι εκφράσεις είναι αυτές, ρε Θήμιος, σε παρακαλώ, πάρ' το πίσω. Τέλος πάντων, το ξαναλέω. Τότε είχε μπει και εκείνος που φώναζε μέσα στη Βουλή στα 4. Ποιος ήταν, μας βάζεις δύσκολα στα 4, τον ακούσαμε σήμερα. Είναι κάποιος ο οποίος βρίσκεται ακόμα στην επικαιρότητα. Έχεις κάτι να μας πεις, αλλά και εσύ που δεν είσαι ο Θήμιος, πάρε και το 212-214-800, τηλεφωνικό κέντρο ή γράψω στο email onair@alfaradio989.gr. Τι ωραία μέρα που είναι σήμερα, καλοκαιρινή σχεδόν, κάνει ζέστη, ταυτόχρονα είναι και ανοιξιάτικη γιατί παντού η φύση οργιάζει, χρώματα παντού, πορτοκαλιά, κόκκινα, γαλάζια, της φωτιάς κόκκινα. Τα λέω σαν να είμαι ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος.
2: Δεν έχω λόγια σήμερα πραγματικά να περιγράψω αυτή την οπτασία, αυτά τα χρώματα. Η πρώτη φορά μέσα στο 2026 που βάζει χρώμα. Εχθές φορέσαμε πορτοκαλί. Είναι πολύ ωραίο το πράσινο. Κοίταξε τι ωραίο χρωματάκι, να συγχαίρεται ο Θεούλης.
3: Πρασινάκι και η Όλγα, βλέπεις.
2: Ναι, σήμερα σαν φόρμα είναι αυτό όμως. Αλλά βάλουμε και κανένα αντρικό για την άνοιξη. Όταν μιλάει ο Ιορδάνης για τα χρώματα, δεν μ' ακούς. Οι άντρες θα φορέσουν ένα.
4: Ή μπλε ή μαύρο.
2: Μπράβο. Ήθελα και εγώ να βάλω ένα πράσινο.
3: Η κυρία Σταυροπούλου είναι κοντά μας, ψυχολόγος.
2: Τα εκτιφλωτικά κόκκινα, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
2: Το πράσινο είναι πολύ ωραίο και αυτό το άσπρο κόκκινο.
3: Εντυπωσιακά, ρε παιδί.
2: Μ' αρέσουν τα χρώματα εμένα. Αλλά.
3: Τι δεν σου αρέσει.
2: Σαν μόλις ξύπνησα.
3: Τι μόλις. Ποιο
5: στυλ, τον πιτζάμα.
2: Όχι, το ροζ. Το ροζ. Εσάς οι γυναίκες σας πάνε τα κόκκινα.
6: Τα έντονα χρώματα. Εγώ κρατάω τη συμβουλή σας.
2: Μπράβο.
6: Έτσι, βλέπω.
2: Θα πάτε μπροστά.
7: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Βάλτε πολύ χρωμαρούχα. Το έχει υιοθετήσει ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος. Δηλαδή βάζει κάτι ωραίες γραβάτες, φωσφορίζουνε. Το βράδυ μπορείς να βλέπεις κιόλας σαν ένα σκοτάδι. Και κάτι ωραία κοστούμάκια. Μπορεί καμιά φορά να μην ταιριάζουν, αλλά είναι και τα δύο έντονα. Σαν ουράνιο τόξο. Ουράνιο τόξο, πολύχρωμο. Το έχουν εμείς μέχρι και οι Rolling Stones σε ένα τραγούδι θα μπορούσαν να το έχουν γράψει.

0: μία την άνοιξη, ούτε έχει χρώματα, αλλά δεν έχει μόνο χρώματα. Υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις της ανοίξεως. Οι αισθήσεις, ξέρετε, λίπιντο, ανεβαίνει, όλα, αλλά πολύ ψηλά. Και αυτό συμβαίνει και στους ανθρώπους τηλεόρασης. Για παράδειγμα, ας πούμε, έχουν ασχοληθούν με ένα θέμα μη λειτουργίας των ακουστικών. Αν έχει μόνο, θα λέει, φτιάξε όλα τα ακουστικά. Τώρα που είναι άνοιξη, δημιουργείται μια άλλη επαφή, ακούγονται άλλα λόγια.
1: Πώς και έτσι.
2: Δεν έχει ξανατύχει.
1: Πώς και έτσι. Εγώ νόμιζα ότι είναι στο φόρουμ αυτό. Μόνιμο.
3: Τώρα κοιτάξτε.
2: Μην το ξαναβγάζετε, θα το φτιάξω εγώ, μάνα μου. Θα το φτιάξω. Κανονικά η ζωή έπρεπε να έχει φροντίσει ήδη να το έχει φτιάξει.
3: Γεωργία, βλέπω ότι δεν.
2: Α, τα αγάπη μου, θα φτιάξω εγώ, μην ανησυχεί.
3: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και όταν μου το φτιάξει ο Μάνο, Γιάννη, πες μου λίγο τα νέα μέχρι να ξεκινήσουμε.
1: Εγώ θα σου πω. Το Μάνο που δεν ξέρει. Ο Μάνο φτιάχνει. Το βάζει στη Μαριάννα.
2: Εσύ μόνο το. Όχι, ρε παιδιά, έχει δίκιο.
3: Τι κάνει.
2: Έχει δίκιο. Έχει δίκιο η Μαριάννα.
3: Μου έχετε βάλει ένα τοπικό ακουστικό. Γιατί θέλετε να. Υπάρχει φορά στη σχέση μου με τη Γεωργία Λινάρδου.
1: Πώς το είπε η Γεωργία, και δεν το βγάζουμε το ακουστικό.
2: Ναι, δεν το βγάζουμε το ακουστικό, αλλά βγαίνει.
3: Δεν μπαίνει, παιδιά, το ακουστικό.
2: Μπορείς, έχει δίκιο, παιδιά.
1: Σε παρακαλώ, Ζωή, για να βοηθήσουμε τη Μαριάννα. Ταινία, να το κολλήσουμε σε αυτή.
2: Έχει λίγο πολλά. Τι, γκαφέρ.
3: Ωραία, δεν πειράζει τώρα, τι να κάνουμε. Τζο.
1: Α, ή σιλικόνη φέρτε, να το βάλουμε.
3: Σας έχω ανοιχτή ακρόαση εδώ στο κινητό.
2: Άμα σου ρίξω κόλλα μέσα στα αυτή, λέω πιάσει.
1: Σιλικόνη, σιλικόνη.
2: Μαριάννα. Λοιπόν, για βάλε εσύ, τακτοποιήσε το μισέ.
1: Βάλ το μόνη σου, Μαριάννα.
2: Εντάξει, οκ.
3: Το βαλές.
2: Ωραίοτατα, ναι.
1: Ναι, δεν το καταλάβες.
2: Είμαστε μια χαρά.
1: Πάμε.
2: Χαρά.
3: Ο Γιάννης,
2: άστο να παιδάκι μου. Ο Γιάννης είναι.
3: Θα σου πω κάτι. Προσέξτε να δεις. Ερχόμαστε, κάνουμε ανάλυση πολέμου. Όχι αστεία τώρα, δεν παίζει το μέσα.
2: Δεν
3: είναι ώρα. Έρχεται και. Τι γίνεται.
1: Τι ώρα κάνει ανάλυση με
2: συγχύρισμα, είναι.
3: Γιατί μου το έβγαλε, αφού μου το βάλε ο Μάνος.
1: Τι ώρα.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Μετά ασχολήθηκα με τον πόλεμο, λογικό. Αλλά αυτή ήταν μια εισαγωγή που άρμοζε πάρα πολύ, ταιριαζε. Αχ, είπαμε. Άνοιξη. Άνοιξη.

Εσείς τώρα που είστε στο γραφείο και ακούτε αυτή τη μουσική, τολμήστε, βάλτε πιο δυνατά το ραδιόφωνο, κοιτάξτε τον απέναντι συνάδελφο, την απέναντι συναδέλφισσα, ό,τι τέλος πάντων γουστάρετε, και αρχίστε να χορεύετε ένα βαλτσάκι. Και ό,τι ήθελε προκύψει.

0: Από πού περνάει ο έρωτας, σε ρωτάω. Η απάντηση είναι γνωστή. Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Έχουμε λοιπόν στο κάτι ψήνεται που έχουν μαζευτεί για να φάνε. Και αφού φάνε, να βαθμολογήσουν. Και κανονικά θα πρέπει να μιλάνε. Τι ωραίο που είναι μαγειρεμένο, έχει πέσει πολύ αλάτι. Τέτοια αυτά που λένε σε αυτές τις εκπομπές. Αμ δε, είπαμε. Είναι άνοιξη.
1: Στάω από όπως έχει.
2: Είδες.
3: Είδες και τον τρόπο που το βάζω, ε.
1: Στάθη.
0: Οπα.
1: Ο Στάθης γενικά μέχρι στιγμής μου κάνει τρελό καμάκι.
3: Και από το χτες είμαι πολύ επηρεασμένος με τη Μαρίνα. Νιώθω ότι έχω δεθεί, συνδεθεί πνευματικά.
4: Οπα.
3: Και έχω μία...
5: Εύχομαι και καλά Στέφανε.
4: Δεν γίνεται.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Μόλις το πάει.
3: Τη Μαρίνα την πειράζω λιγάκι.
4: Δεν το πήρε έτσι.
3: Προσπαθώ μέσα από αυτή τη διαδικασία να βολιδοσκοπήσω αν και αυτή νιώθει κάτι ίδιο. Από χτες το βράδυ μου έχει σφινώσει η ιδέα.
4: Οχ.
3: Να πω ένα ταξίδι μακρινό με τη Μαρίνα. Να, κάπου σε ένα ειδηλιακό μέρος.
4: Στο Δίλεση.
3: Πώς σου φαινόταν η ιδέα?
1: Ότι θα πήγαινε μόνη μου, είμαι άλλη παρτενέρ.
3: Με γιώνεις τόσο πολύ, τόσο εύκολα.
1: Μ' αρέσει κάποιος άλλος γι' αυτό.
4: Χιλότητα.
5: Πιασμένη.
4: Την έφαγε.
3: Η Μαρίνα με γιώνει στην αρχή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά που λέει ισχύουν κιόλας. Πίσω από αυτό μπορεί να κρύβεται κάποιο ενδιαφέρον και να θέλει να παρατείνει την αγωνία.
4: Όχι.
3: Ή να θέλει να είναι λίγο πιο δύσκολη και καλά κάνει. Έτσι πρέπει.
2: Ο Στάθης μπορεί να θέλει τη Μαρίνα.
4: Τη θες κι εσύ.
2: Μπορεί να πάει στη Μαρίνα Φλίσβο.
4: Oh.
2: Είναι πιο διαθέσιμη.
4: Μόλις με πήραν από Φλίσβο, ούτε εκεί το θέλουν.
6: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε Στάθη, πώς το κατάλαβες? Πώς κατάλαβες τα αισθήματα της Μαρίνας? Τα κρύβει, θέλει να πάει με άλλον, αλλά στην πραγματικότητα εσένα γουστάρει. Στάθης, το επωνομαζόμενο καμάκι.

0: Το καμάκι είναι η σύγχρονη τρίαινα.
1: Είμαι και πολύ καμάκι.
0: Ποιος κρατούσε τρίαινα? Παλιός Θεός, έλα σε βοηθάω. Στη θάλασσα έμενε. Είχε μακριά μαλλιά. Ωραία. Είχε γοργόνες γύρω γύρω. Το έχουμε δει και σε μια ταινία. Όπως η Δόνας. Σωστή απάντηση. Μας έβγαλε την πίστη για να το βρεις. Όπως η Δόνας λοιπόν. Όπως η Δόνας είναι και ο υποψήφιος του κόμματος του Βελόπουλου που όλοι θα ψηφίσουμε και θα βγει πρωθυπουργός, δεν το συζητάμε. Παλιά δεν μας έλεγε τι πιστεύει, αλλά τώρα είναι υποψήφιος. Επαναλαμβάνουμε, είναι υποψήφιος. Και ως υποψήφιος του Βελόπουλου είναι υποχρεωμένος να πει και καμιά αποκάλυψη.
2: Εσύ νομίζεις ότι αποφασίζεις ποιος θα είναι πρωθυπουργός? Λάθος. Σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου. Γιατί αυτά δεν θα τα ακούσεις ειδήσεις. Οι αποφάσεις έχουν ήδη υπαρθεί στη Λέσχη Μπίλτερμπεργκ. Πως κάποτε πήγε ο Μητσοτάκης και πήρε το χρήσμα, τώρα σειρά πήρε ο Πυρακάκης. Έχω αυτιά μέσα στη Λέσχη και μαθαίνω τα πάντα. Άκουσε το πλάνο. Εκλογές τον Ιούλιο. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη Ελληνική Λύση, τρίτο το Πασόκ. Γιατί Ιούλιο? Γιατί δεν θα χρειαστούν δεύτερες εκλογές τον Αύγουστο. Φοβούνται. Φοβούνται ότι ο Βελόπουλος θα συσπυρώσει όλο το αντιμητσοτακικό μέτωπο σε πιθανές δεύτερες εκλογές. Η συμφωνία είναι ήδη κλεισμένη. Κυβέρνηση Μουδού Πασόκ. Από την πρώτη Κυριακή. Ο Ανδρουλάκης είναι δεμένος. Τον κρατάνε στο χέρι. Με το πρέτετο. Αλλά προσέξτε την κίνηση ΜΑΤ. Πρωθυπουργός δεν θα είναι ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Ανδρουλάκης. Θα βάλουν τον Πιερακάκη. Τον μοντέρνο, τον εξυγχρονιστή. Το πρώην βαθύ Πασόκ. Έτσι θα είναι όλοι ευχαριστημένοι. Εκτός από σένα. Η μόνη σου επιλογή είναι να τους χαλάσει τα κουτιά. Μην ψηφίσεις Πασόκ, μην ψηφίσεις Μουδού. Μην την πατήσεις όμως με πλεύση ελευθερίας ή φωνή λογικής. Οι αρχηγοί τους είναι φιλόδοξοι. Θα μπουν στη τρικομματική, αν τους ζητηθεί. Ποια είναι η λύση? Ή ψηφίζεις Βελόπουλο για την ανατροπή, ή Κουκουέ, που ξέρεις ότι δεν θα συγκυβερνήσει ποτέ μαζί τους. Μην τους αφήσεις να αποφασίσουν για σένα. Διάδωσέ το πριν το κατεβάσουν.
0: Αυτό ότι η αστική τάξη και η νέα τάξη πραγμάτων κατεβάζουν τέτοιες αναρτήσεις και τέτοιες τοποθετήσεις σαν του Ποσειδώνα Μπίλτεμπεργκ, δεν το περιμέναμε. Πόλεμος, κανονικά πόλεμος. Γίνεται το σώσε, παιδιά. Να και ο Γιώργης, άντε πάνε με τις γοργόνες. Τι να κάνουμε, κολλήματα είναι αυτά. Εν τω μεταξύ, ο Ποσειδώνας που ακούσαμε, αν θυμάστε, οι επιμελείς ακροατές θα το θυμούνται, είχε πει ότι θα έχουμε εκλογές τα Χριστούγεννα, μετά είπε ότι θα έχουμε εκλογές το Πάσχα, τώρα το πήγε στον Ιούλιο. Κάποτε θα το πετύχει, αλλά δεν σας τα έλεγα. Το σώσε, σας λέω.

σώζει. Μας σώζει η ενημέρωση. Ο ενημερωμένος πολίτης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να πάρει σωστές αποφάσεις. Και όταν λέμε ενημέρωση, τι εννοούμε? Εννοούμε μεσημεριανό μαγκαζίνο Αλφα Radio 989. Λίνα Κλήτου, πανέτοιμη. Εσείς είστε έτοιμοι να ακούσετε μόνο αλήθειες. Hey! Φύγαμε. Τα λέμε αύριο προς τα

0: Αλφα Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αλφα Radio 989. Η ώρα είναι 2:02 πρώτα λεπτά και τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Λένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιο και ο Βίκτορας Σαμουήλ και στα μικρόφωνα η Λινά Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Πλησιάζει συμφωνία με το Ιράν, εκτιμά ο Λευκός Οίκος για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά της χώρας, σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να αναπτύξει την πολεμική του αεροπορία εναντίον του Ιράν, αν χρειαστεί, δήλωσε ο νέος διοικητής της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, ο Μερ Τίσλερ, στην τελετή ορκωμοσίας του. Οι αρχές του Ιράν χαιρέτησαν το πρωί την αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να πετύχουν τους στόχους τους στο λεγόμενο σχέδιο ελευθερίας. Προηγήθηκε η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι προσωρινά διακόπτει την επιχείρηση ελευθερία. Εν τω μεταξύ, γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία επιβεβαίωσε το πρωί πως πλοίο της έγινε στόχος στα στενά του Ορμούς. Από την επίθεση υπήρξαν τραυματίες, ενώ προκλήθηκαν και ζημιές στο πλοίο. Συναγερμό έχει σημάνει στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία η εξελίξη στον πόλεμο, καθώς οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων οδηγούν σε μαζικές περικοπές πτήσεων. Σε διάστημα 15 ημερών οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αφαιρέσει περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου. Το Αμάν επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, εν όψη της 5ης Τριμερού Συνόδου Κορυφής Ελλάδος-Κύπρου Ιορδανίας, που διεξάγεται με φόντο τη νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι υποβλήθηκε η 12χρονη, η οποία στις 8 χθες παρασύρθηκε από περιπολικό έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Σαλαμίνας. Συνελήφθη ο αστυνομικός που οδηγούσε το περιπολικό. Σε 3 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η Λία Σπύρας Απατεώνων που υποδίονταν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Έχουν εξιχνιαστεί 117 απάτες και έχουν γίνει μέχρι στιγμής 7 συλλήψεις στη Δυτική Αττική στο πλαίσιο ευρείας αστυνομικής επιχείρησης, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου θα μεταχθούν ο 54χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας του 21 ετών παλικαριού και η 56χρονη σύζυγός του για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Οι δύο συλληφθέντες θεωρούσαν το θύμα υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Ο πατέρας με τη σύζυγό του συνοδηγό εμβόλησε το αυτοκίνητο του νέου και στη συνέχεια τον γάζωσε με 6 σφαίρες χθες στην Αμουδάρα της Κρήτης. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αθηνών μετήχθη ο 23χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα να τρέχει με ηλεκτρικό πατίνι με 72 χιλιόμετρα την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Συγκρού. Κακοδιαχείριση και οικειοποίηση οικονομικών πόρων των ασθενών κατέδειξε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης που εδρεύει στη Δυτική Ελλάδα και φιλοξενούσε μεταξύ άλλων ηλικιωμένους με Αλτσχάιμερ. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στην θαλάσσια περιοχή βόρεια της Άνδρου, όπου βυθίστηκε τα ξημερώματα φορτηγό πλοίο. Στη Ζηρίχη νοσηλεύεται με χανταϊό ένας εκ των επιβατών του κρουαζιεροπλοίου, όπου έχει ξεσπάσει επιδημία και 3 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο αναχώρησε τον Μάρτιο από την Αργεντινή, παραμένουν 149 άνθρωποι από 23 χώρες. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την επικαιρότητα της ημέρας. στον εισαγγελέα του Ηρακλείου αναμένεται να μεταχθεί. Ο 54χρονος καθομολογεί ανδράστης της δολοφονίας του 21 ετών άνδρα που διέπραξε χθες την Αμουδάρα της Κρήτης, καθώς και η 56χρονη σύζυγός του, η οποία κατηγορείται και αυτή για συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Οι δύο συλληφθέντες θεωρούσαν το νέο που δολοφόνησαν ως υπαίτιο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Ο πατέρας με τη σύζυγο συνοδηγό εμβόλισε το αυτοκίνητο του θύματος και στη συνέχεια τον γάζωσε με 6 σφαίρες. Ενώ μετά παραδόθηκε στην αστυνομία. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Είναι συγκλονιστική αυτή η υπόθεση αυτοδικίας.
2: Πραγματικά είναι μία από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις πραγματικά που εκτελήσονται στα αστυνομικά χρονικά. Ο πατέρας έφτασε στο αστυνομικό τμήμα και παρέδωσε το όπλο και λέγοντας στους αστυνομικούς: «Εγώ σκότωσα εκείνον εκεί. Πάρτε και το όπλο». Αυτά ήταν τα πρώτα του λόγια. Και θέλω τώρα εδώ να σου πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες δεν θα τους πάνε στον εισαγγελέα, αλλά ο εισαγγελέας θα πάει στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου, προκειμένου να μην γίνει μεταγωγή τους και έχουμε κάποια. Για να αποφύγουμε οποιαδήποτε μεταφορά του ζευγαριού και μήπως εμφανιστούν άτομα τα οποία θέλουν να.
1: Φοβούνται δηλαδή μια γενικευμένη βεντέτα, από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς, Λίνα. Είναι ένας κύκλος αίματος λοιπόν που άνοιξε πριν από 3 χρόνια στην άσφαλτο και έκλεισε πραγματικά με το πιο βίαιο τρόπο το απόγευμα εκεί στην περιοχή της Αμουδαράς, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Λοιπόν, ο 54χρονος και 56χρονος σύζυγός του συνελήφθησαν για την δολοφονία του μόλις 21 ετών νέου, ο οποίος ήταν και ο κολλητός φίλος του γιού του. Εδώ θέλω να πω ότι το τροχαίο όταν έγινε, το παιδί, ο γιος τους βρισκόταν συνοδηγός, σαν συνεπιβάτης του αυτοκινήτου του νεαρού, όπου τράκαρε. Τότε ήταν γύρω στα 17 και τα δύο, 17 χρονών παιδάκια και τα δύο. Οδηγούσε λοιπόν ο 17χρονος, μάλιστα και χωρίς δίπλωμα. Τράκαραν με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο συνοδηγός του, ο φίλος του. Και δυστυχώς χθες ο πατέρας του θύματος δεν μπορούσε να αντέξει προφανώς το χαμό του παιδιού του, αλλά με μία από τις πιο συγκλονιστικές υποθέσεις αυτοδικίας έδωσε τέλος στο νεαρό, έκοψε το νήμα της ζωής του 21χρονου με 6 σφαίρες, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Άδειασε σχεδόν ένα ολόκληρο περίστροφο. Όχι, άδειασε ένα ολόκληρο περίστροφο στο σώμα του άτυπου νέου. Σύμφωνα με πληροφορίες και όπως ανέφερε και η σύζυγος του δράστη, συνάντησαν τυχαία, λέει, τον νεαρό στην λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου και μόλις τον είδαν μπροστά τους, ο άντρας της εμβόλισε το αυτοκίνητο, βγήκαν από τα αυτοκίνητα οι δύο οδηγοί και πριν προλάβει κάποιος να αντιδράσει, εκείνος πυροβόλησε τον νεαρό στο στήθος και έκοψε το νήμα της ζωής του. Τώρα, όπως σου είπα, ο εισαγγελέας θα πάει στο αστυνομικό μέγαρο προκειμένου να δει το ζευγάρι και προκειμένου να αποδώσει και τις κατηγορίες στο ζευγάρι αυτό που έκοψαν το νήμα της ζωής του. Του παλιού φίλου του γιού του.
1: Δυστυχώς, Κατερίνα, αυτές οι υποθέσεις είναι τραγικές και είναι ένας κύκλος αίματος, ο οποίος αν ανοίξει, τουλάχιστον στην Κρήτη, δυστυχώς δεν κλείνει εύκολα. Να σε ευχαριστήσω και πάμε να ακούσουμε τη δήλωση εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας, κυρία Κωνσταντία Δημογλίδου.
3: Το 2024 είχαν απευθυνθεί στην ελληνική αστυνομία. Είχε απευθυνθεί η πλευρά του θύματος, καθώς επιτέθηκε και προκάλεσε σωματικές βλάβες σε αυτόν ο δράστης. Από εκεί προέκυψε και κάποια δικαστική απόφαση
4: για ασφαλιστικά
3: μέτρα που είχαν ζητήσει, ώστε να μην πλησιάζει το θύμα. Ήταν η μοναδική φορά που απευθυνθήκε στην αστυνομία και στη συνέχεια κάποιες τάσεις χωρίς να προκύπτει άλλο αδίκημα. Και όπως προκύπτει από την προανάκριση ότι συναντήθηκαν τυχαία θύμα και δράστης, φαίνεται ότι επέβαινε και ένα ακόμα μέλος της οικογένειας του δράστη στο όχημα, γι' αυτό ακριβώς και συνελήφθη στη συνέχεια για συνέργεια.
1: Ο Λευκός Οίκος εκτιμά ότι πλησιάζει σε συμφωνία με το Ιράν για ένα μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για πιο λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά όπλα του Ιράν, σύμφωνα με το Άξιος. Το Ισραήλ είναι έτοιμο να αναπτύξει την πολεμική του αεροπορία εναντίον του Ιράν αν χρειαστεί, δήλωσε ο νέος διοικητής της Ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας, ο Μερ Τίσλερ, στην τελετή ορκομοσίας του. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο Λίβανο για να χτυπήσουμε τη Χεζμπολάχ, τόνισε ο διοικητής, ο οποίος διαδέχεται τον στρατηγό Τόμερ μπαρ σε αυτή τη νευραλγική θέση. Παρά την εκεχηρία η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου, το Ισραήλ πραγματοποιεί καθημερινές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο. Οι αρχές του Ιράν τώρα χαιρέτησαν το πρωί την αποτυχία των Ηνωμένων Πολιτειών να πετύχουν τους στόχους τους, το λεγόμενο σχέδιο ελευθερίας. Προηγήθηκε η ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι προσωρινά διακόπτει την επιχείρηση. Εν τω μεταξύ, η γαλλική ναυτιλιακή εταιρεία επιβεβαίωσε το πρωί πως πλοίο της έγινε στόχος στα στενά του Ορμούς, με τραυματίες που έχουν ήδη καταμετρηθεί και πρόκληση βλαβών στο πλοίο. Συναγερμός έχει σημάνει στην παγκόσμια αεροπορική βιομηχανία, καθώς οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και οι φόβοι για έλλειψη καυσίμων οδηγούν σε μαζικές περικοπές των πτήσεων. Σε διάστημα 15 ημερών, οι αεροπορικές εταιρείες έχουν αφαιρέσει περίπου 2 εκατομμύρια θέσεις από τα δρομολόγια του Μαΐου και είμαστε μόνο στην αρχή της τουριστικής περίοδου. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει σχέδιο. Κάποιες φορές στην Ελλάδα υποβαθμίζουμε τον τρόπο λειτουργίας του, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 και του Στάκη Χατζή και Αθηναίδα Νέγκα ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος. Ο Τραμπ στο δημόσιο λόγο του παρασύρεται, αλλά είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και πετυχημένος επιχειρηματίας. Δεν μπορεί να μην υπολόγιζε ότι το Ιράν θα κλείσει τα στενά, δήλωσε και πρόσθεσε ότι τα εξής. Εκτιμώ ότι έχει μπει σε ένα πόκερ για το πυρηνικό πρόγραμμα και πλέον απείλησαν ότι θα πάρουν τον έλεγχο του στενών. Πάμε να τον ακούσουμε.
5: Πρέπει να δούμε τι προσπαθεί να κάνει στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά να δούμε και τη μεγάλη εικόνα τι προσπαθεί να κάνει γενικώς, γιατί νομίζω ότι κάποιες φορές στην Ελλάδα τον υποβαθμίζουμε. Νομίζω ότι έχει σχέδιο. Μπορεί στο δημόσιο λόγο του να παρασύρεται κάποιες φορές, έχοντας ένα ισχυρό επιτελείο γύρω του, δεν ήξερε ότι το Ιράν θα κλείσει τα στενά του Ορμούς. Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μπει σε ένα πόκερ με το Ιράν για να το πιέσουν να ακυρώσει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο κύριος Τραμπ του αρέσει να πηγαίνει λίγο στάκρα, να κάνει βήματα πίσω. Εγώ νομίζω ότι ο κύριος Τραμπ αυτό που προσπαθεί να κάνει στην πραγματικότητα είναι να δημιουργήσει πρόβλημα στη ροή του πετρελαίου γενικώς που απευθύνεται προς την Κίνα. Μην ξεχνάμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή έχουν δική τους παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου και δεν έχουν την πίεση που έχουν οι Κινέζοι. Δεν έχουν μόνο το πετρέλαιο ως εμπόρευμα στοχεύσει οι Αμερικανοί, αλλά θέλουν να πιέσουν την ενεργειακή ασφάλεια της Κίνας.
1: Εν τω μεταξύ, το Αμάν επισκέπτεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Γιώργο Γεραπετρίτη, εν ώψη της 5ης Τριμερού Συνόδου Κορυφής Ελλάδος-Κύπρου-Ιορδανίας, που διεξάγεται με φόντο την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Ψηλά στην ατζέντα θα βρεθούν οι κοινές προκλήσεις και η προώθηση της αποκλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στην αποκατάσταση της ελευθερίας της ναυσιπλοείας μέσω της επιστροφής στη διπλωματική οδό. Αύριο συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας στον απόϊχο της επιστολής των 5 βουλευτών, η οποία προκάλεσε πολλές αναταράξεις και πολλές συζητήσεις. Και έχει ενδιαφέρον, Γιώργο Ευγενίδη, να δούμε, καλό μεσημέρι, πώς θα εξελιχθεί η κοινοβουλευτική ομάδα, πόσοι βουλευτές θα πάρουν το λόγο και πώς θα καταλήξει. Αν θα καταλήξει σε κλίμα ενότητας ή αν θα καταλήξουν ότι συμφωνούν πως σε βασικά θέματα διαφωνούν.
6: Ναι, δεν νομίζω ότι θα αφαιθεί στο τέλος να υπάρχει αυτό το κλίμα, παρότι θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις και κριτική που θα ασκηθεί. Αλλά πάμε να τα πάρουμε από την αρχή. Υπάρχει μια επιχείρηση αποκλιμάκωσης της έντασης όλες τις προηγούμενες ημέρες εν ώψη της αυριανής συνεδρίασης στις 12 το μεσημέρι. Ούτως ή άλλως η συνεδρίαση αυτή έχει ως κεντρικό θέμα την συνταγματική αναθεώρηση. Άρα πάει η κυβέρνηση να βάλει ένα πλαίσιο. Ο κ. Μητσοτάκης στην εισαγωγική του ομιλία, η οποία βεβαίως θα είναι εφόλης της ύλης, θα παρουσιάσει βασικούς άξονες της γαλάζιας πρότασης για το Σύνταγμα και θα ακολουθήσει εξειδίκευση από τον εισηγητή της πλειοψηφίας, τον Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Θεωρείται όμως δεδομένος, θα το λέω, ότι θα γίνει μια ανοιχτή συζήτηση με τους βουλευτές χωρίς περιορισμούς, χωρίς όμως διάθεση επίσης, κατά πως φαίνεται, να εκτραχυνθεί η κατάσταση. Τώρα, έχει ανοίξει μια συζήτηση ακόμα και για κάλπες τον Σεπτέμβριο. Υπάρχει γενικώς και μια αίσθηση αυτοσυντήρησης στη Νέα Δημοκρατία.
1: Το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
6: Να μην πυροβολούμε τα πόδια μας, ο κύριος Μαρινάκης, εχθές. Ούτως ή άλλως το κόμμα είναι σε κατάσταση εκλογικής ετοιμότητας, έχει συνέδριο μπροστά. Στο τέλος της ημέρας θα πάνε σε εκλογές με το Μητσοτάκη πρόεδρο. Συνεπώς η κριτική είναι θεμητή μεν, όμως δεν θα ξεφύγει, κατά την δική μου την αίσθηση. Και το Μέγαρο Μαξίμου έχει κάνει βήματα προς τη μεριά των βουλευτών. Ο κύριος Μητσοτάκης θυμίζει ότι είδε κάποιους εξ αυτών τις προηγούμενες ημέρες που έχουν γύρει ενστάσεις και επιφυλάξει, ασχέτως αν συμφώνησαν ή αν ομονόησαν, εν πάση περιπτώσει. Και υπάρχουν και δύο παράγοντες αποκλιμάκωσης που είναι η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας να πει όχι στην πρόταση του Πασόκ για προαναγκριτική επιτροπή για την υπόθεση του ΠΚΠ και το διαφαινόμενο όχι για την εξεταστική που έχει προτείνει το Πασόκ για τις υποκλοπές. Η κίνηση αυτή συνοδεύεται επίσης από την απόφαση του Πρωθυπουργού να βάλει σύμφωνα με συνομιλητές του και ένα τέλος στην επιχείρηση ποινικοποίησης της πολιτικής ζωής η οποία περιστρέφεται τακτικά γύρω από δικογραφίες και κοινοβουλευτικές επιτροπές. Αυτή κατά πληροφορίες είναι και η εισήγηση του Μάκη Βορύδη και στέκομαι στο Μάκη Βορύδη, διότι εσχάτως έχει ανακτήσει γραμμή επικοινωνίας με το Μέγαρο Μαξίμου. Κατά πληροφορίες έγινε και ένα ραντεβού τις προηγούμενες ημέρες. Άλλωστε, θύτευσε δίπλα στον Πρωθυπουργό για σχεδόν 2 χρόνια ως Υπουργός Επικρατείας και έχει προσωπική σχέση και επαφή μαζί του. Αυτή θα είναι και η γραμμή της παρέμβασης του κ. Βορύδη στην κοινοβουλευτική ομάδα την Πέμπτη, στοχεύοντας και προς τη μεριά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τώρα, θα υπάρξουν και πιο αιχμηρές τοποθετήσεις. Κάποιοι από τους 5 βουλευτές που συνυπέγραψαν την επιστολή που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Τα Νέα, όπως ο Γιάννης Οικονόμου, ο Ανδρέας Κατσανιώτης και ο Φόντας Μπαραλιάκος και ο Γιάννης Παπάς, θα πάρουν τον λόγο και θα μιλήσουν. Άλλοι θέλουν να θέσουν ζήτημα για τη λειτουργία του περίφημου επιτελικού κράτους, για τους εξοικονομικούς υπουργούς, για τους γενικούς γραμματείς που δεν λογοδοτούν. Άλλοι θέλουν να θέσουν και ευρύτερα ζητήματα, όπως για παράδειγμα η απομάκρυνση της Νέας Δημοκρατίας από παραδοσιακά της κοινά και από παραδοσιακά ακροατήρια. Όλοι όμως, αυτό λέγεται από βουλευτές και στελέχη, δεν θέλουν να πάνε με γραμμή αμφισβήτηση της ηγεσίας, θέλουν να κάνουν παραγωγική κριτική τροποντινά, προκειμένου να βελτιωθεί.
1: Δεν είναι άγνωστο πεδίο στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας αυτό.
6: Έχουν γίνει πολύ χειρότερα στην ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, θέλω να πω. Yeah. Είναι, τώρα, με βάση τις πληροφορίες, μεταξύ 30 και 40 βουλευτές θέλουν να πάρουν τον λόγο, ενδεχομένως και λίγο παραπάνω. Το πλαίσιο είναι συγκεκριμένο, δίνεται ένα τρίλεπτο στον καθένα, γίνεται ένας διάλογος. Σε πολλές περιπτώσεις παρεμβαίνει και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης. Ο κύριος Μητσοτάκης γενικώς είναι σε ήπια λογική, δεν θέλει να αντιπαρατεθεί με τους βουλευτές. Έχει όμως συμβεί να απαντήσει και σκληρά. Το έχει κάνει στην περίπτωση του Γιώργου Βλάχου, ο οποίος είχε ασκήσει κάποια στιγμή υπερβολική, πολύ σκληρή κριτική, εν πάση περιπτώσει, αν μπορούμε να το πούμε. Ο κύριος Μητσοτάκης είχε τότε αντιδράσει και είχε επιχειρήσει να βάλει μια κόκκινη γραμμή. Τώρα θα δούμε την έκταση της αντιπαράθεσης αύριο. Όλα αυτά είναι μπροστά μας.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον. Τώρα και θα το σχολιάσουμε προφανώς. Ένα άλλο σημείο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εν όψη και του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που είναι σε 10 μέρες, 15 πόσο είναι, είναι το αν θα παραστεί ή όχι ο πρώην Πρωθυπουργός ο κ. Κώστας Καραμαλής. Έγινε μια επαφή με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Υπάρχει μια παραφιλολογία γύρω από αυτό. Τι γνωρίζουμε, Γιώργο Ευγενίδη?
6: Ο κύριος Καραμαλής δεν θα πάει στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, Λίνα. Επιβεβαιώνει έτσι την απόστασή του από την κομματική ηγεσία. Εχθές, όπως το είπες, δέχθηκε στο γραφείο του την επίσκεψη της Ντόρας Μπακογιάννη, η οποία του παρουσίασε το κεφάλαιο του βιβλίου της που θα κυκλοφορήσει το φθινόπωρο και αφορά την θητεία της στο Υπουργείο Εξωτερικών επί των ημερών του. Είχαν μια θερμή και αναλυτική συζήτηση για τις διεθνείς εξελίξεις, με έμφαση τα στενά του Ορμούζ. Ως προς τα εσωκομματικά, όταν η συζήτηση περιστράφηκε εκεί, ο κύριος Καραμαλής δεν έδωσε ρητή απάντηση στην κυρία Μπακογιάννη. Παρόλα αυτά, συνομιλητές του επιβεβαιώνουν την πρόθεσή του να μην παραστεί. Εντός αυτής της εβδομάδας θα λάβει και τυπικά την πρόσκληση που απευθύνεται στους πρώην προέδρους του κόμματος από τον πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής και άλλοτε στενό του συνεργάτη, αλλά και διαχρονικά τακτικό του συνομιλητή, τον Θόδωρο Ρουσόπουλο. Τώρα, μπορεί να γίνει και κάποιο ραντεβού του κυρίου Ρουσόπουλου με τον κύριο Καραμαλή, αυτό ακόμα δεν το γνωρίζουμε. Όμως, όπως λένε οι γνωρίζοντες, η απόφαση του κύριου Καραμαλή δεν ανατρέπεται. Σημειωτέων, ο κύριος Καραμαλής σήμερα το απόγευμα θα είναι ομιλητής στο Μουσείο Ίνου σε εκδήλωση που διοργανώνει η Κεντρική Συνεταιριστική Ένωση Αμπελοϊνικών Προϊόντων για τα 75 χρόνια λειτουργίας της στην ελληνική αμπελουργία. Οπότε θα έχει ένα ενδιαφέρον τι θα υποθεί και για την ελληνική οικονομία, για την.
1: Διότι ακούγεται ότι θα αναφερθεί στο πελατειακό κράτος και θα το στυλιτεύσει.
6: Δεν το γνωρίζω. Θα δούμε την ομιλία του αργότερα. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια παρέμβαση του κύριου Καραμαλή.
1: Πάντοτε έχει ξεχωριστή σημασία.
6: Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Σωστό και αυτό.
1: Σε ευχαριστώ, Γιώργο Ευγενίδη. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι.
1: μπορούσαμε να έχουμε καταβάλει μεγαλύτερη προσπάθεια με τους πρώην πρωθυπουργούς, αλλά οι δηλώσεις Σαμαρά για μειοδοσία ήταν δύσκολα μεταβολιζόμενες, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, απαντώντας σε ερώτηση για την εσωκομματική γκρίνια στο κυβερνών κόμμα. Όσο για την παρουσία Καραμαλή στο συνέδριο του κόμματος, ο κύριος Κερίδης πρόσθεσε: θα ήθελα τον Κώστα Καραμαλή στο συνέδριο. Ήταν πρωθυπουργός μας, αρχηγός μας και πολύ αγαπητός στη βάση του κόμματος, κυρίως λόγω του χαρακτήρα του. Αλλά ο ίδιος έχει πάρει αποστάσεις ήδη από το 2023, οπότε αποφάσισε και να μην είναι υποψήφιος στις εκλογές.
7: Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να είχαμε καταβάλει ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια. Με την έννοια ότι σε κάποιους ανθρώπους, με μια ιστορία, μπορείς να είσαι, ξέρετε, να το εξαντλήσεις. Απ' την άλλη μεριά, η αλήθεια είναι ότι οι δηλώσεις του Αντώνη Σαμαρά για μειοδοσία και όλα τα υπόλοιπα ήταν πολύ βαριές, ήταν και αχρίαστες και δύσκολα μεταβολιζόμενες. Θα τον ήθελα τον Κώστα Καραμαλή, είναι ένα πρόσωπο που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην παράταξη. Μεγάλη ιστορία, ήταν πρωθυπουργός μας, αρχηγός μας, είναι και πολύ αγαπητός στη βάση του κόμματος ο Κώστας Καραμαλής, λόγω και χαρακτήρα. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι έχει πάρει τις αποστάσεις του εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν είναι κάτι το σημερινό, μη κατεβαίνοντας στις εκλογές του 23. Και ξέρετε, οι Καραμαλίδες έχουν έναν παραταξιακό πατριωτισμό.
1: Δεν σχολιάζω αποφάσεις πρώην πρωθυπουργών. Το κάθε πολιτικό πρόσωπο κρίνεται σύμφωνα με τον τρόπο που τοποθετείται στα πράγματα και πολιτεύεται. Όλες οι πολιτικές κινήσεις έχουν μήνυμα, δήλωσε στον Αλφα Radio 989 και τον Γιώργο Ευγενίδη, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Μπουκόρος, κληθείς να σχολιάσει την πληροφορία ότι ο Κώστας Καραμάλης δεν θα παραστεί στο συνέδριο του κόμματος. Και ξεκαθάρισε: έχω πάγει αρχή, δεν σχολιάζω ούτε δηλώσεις ούτε αποφάσεις πρώην πρωθυπουργών.
8: Εγώ έχω πάγει αρχή και την τελώ, δεν τη μεταβάλλω σύμφωνα με την επικαιρότητα. Δεν σχολιάζω ούτε τις δηλώσεις ούτε τις αποφάσεις των πρώην πρωθυπουργών της παράταξης. Το κάθε πολιτικό πρόσωπο κρίνεται σύμφωνα με τον τρόπο που τοποθετείται στα πράγματα, σύμφωνα με τον τρόπο που πολιτεύεται. Για μένα πάντως, δηλώσεις και αποφάσεις πρώην πρωθυπουργών της παράταξης, όπως και του σημερινού μας ηγέτη και πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι σεβαστές. Όλες οι πολιτικές κινήσεις έχουν μήνυμα.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
10: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
9: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
10: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
9: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
12: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
11: Μα δεν το έχεις κόψει.
12: Όχι ρε, σιγά. Δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
13: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άθνισμα. Χάρη στην δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
14: Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 6 και 25 το απόγευμα. Παίζουμε Λίνκο.
15: Are you ready? Αμάν, μα τι ήταν αυτό?
14: Λίνκο.
15: Τι να μαθαίνουμε για κάτι?
14: Με τον Νίκο Μουτσινά στο Star.
16: Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Ο βίος, η λόγη και η ύμνη του. Με τον Πέτρο Γαϊτάνο. Μια κατανυκτική διαδρομή πίστης, λόγου και προσευχής. Τους λόγους του Αγίου ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής η Κατερίνα Διδασκάλου και ο Λεωνίδας Κακούρης. Με βυζαντινή χοροδία και ζωντανή ορχήστρα. Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης. Μια αφηγηματική μουσική παράσταση του Πέτρου Γαϊτάνου. Τετάρτη 20 Μαΐου στο Θέατρο Ακροπόλ.
0: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Συνεδρίασε σήμερα για πρώτη φορά μετά την εκλογή του το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ υπό τον πρόεδρο του κόμματος Νίκο Ανδρουλάκη. Τι συζήτησαν θα μας πει ο Αντώνης Αντωνόπουλος. Καλό μεσημέρι, Αντώνη.
17: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Είναι η πρώτη συνεδρίαση, όπως είπες, με τη νέα του σύνθεση και με την προεδρία, υπό την προεδρία του Νίκου Ανδρουλάκη, το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Στην αρχή της συνεδρίασης, ο Νίκος Ανδρουλάκης επιχείρησε να αποδομήσει την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Όπως είπα, απέτυχε να μειώσει το κόστος διαβίωσης και ότι η οικονομία μπαίνει στην κατάψυξη. Χαιρέτησε την πρωτοβουλία της κοινοβουλευτικής ομάδας να υπάρξει λογοδοσία της κυβέρνησης για το πώς διαχειρίστηκαν τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Έκανε ειδική αναφορά στα θέματα της τετραήμερης εργασίας, των τραπεζών, των κοινωνικών κατοικιών. Όπως είπε, η Νέα Δημοκρατία δαιμονοποιεί τις προτάσεις μας, γιατί έχασε την πρωτοβουλία των κινήσεων να θέσει εκείνη την ατζέντα. Υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα προοδευτικό που δεν μπορεί ιδεολογικά να εφαρμόσει η Νέα Δημοκρατία. Και τέλος, εξαπέλυσε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, καταλήγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ θα είναι το εμπόδιο στις θεσμικές εκτροπές της κυβέρνησης. Τώρα, ό,τι αφορά αυτό στο προσκήνιο. Στο παρασκήνιο συνεχίζονται οι αναταράξεις μετά την παρέτηση του Χάρη Κατανίδη με τον Δημήτρη Ρέπα, ιστορικό στέλεχος.
1: Ναι, ήταν κεραυνός ενεθρία παρέμβαση Ρέπα.
17: Ναι, νομίζω ότι μας εθνιδίασε όλους. Ακόμα και εγώ που το παρακολουθώ το ρεπορτάζ πολύ στενά, δεν ήταν ξαφνικά. Ήταν μια επιτυχία βέβαια να πούμε του Βασίλη Κουρή, που πήρε τη δήλωση. Ο κύριος Ρέπας είπε ότι έκανε λόγο για ότι αυτό ήταν μια θεσμική απρέπεια για της ηγεσίας απέναντι στο Χάρη Κατανίδη με τη στέρηση της έδρας του το 2023. Σημείωσε ότι είναι λυπηρό να αποδίδονται πολιτικές κατηγορίες σε ένα στέλεχος όπως το Χάρη Κατανίδη, μάλιστα την ώρα που η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ανοίγει τις αγκάλες της σε λογιών παράγοντες που πολέμησαν αβυσαλαία το ΠΑΣΟΚ όταν οι Κασανίδηδες έδιναν μάχη για τις πολιτικές νίκες. Μάλιστα καταλήγοντας, ο κύριος Ρέπας κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να κάνει ένα βήμα πίσω και να βάλει στα ψυχοδέλτια το Χάρη Κασανίδη. Και μάλιστα είπε ότι η επιχείρηση πολιτικού εξωστρατισμού δεν μείωσε τον Κατανίδη, αλλά αυτό που το επιχειρεί τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Βαριές κουβέντες.
1: Ναι, οι βαριές και δείχνει ότι τουλάχιστον σε κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ που θεωρούνται και ιστορικά δεν είναι πολύ δημοφιλής αυτή η μονόπλευρη διεύρυνση προς τα αριστερά που επιχειρεί το ΠΑΣΟΚ.
17: Ναι, υπάρχει μια δυσκολία καταγεγραμμένη. Να θυμίσουμε την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία και αυτή τοποθετήθηκε σήμερα για τον Χάρη Κατανίδη, είπε ότι είναι κάτι πολύ στενόχωρο. Αλλά είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα, είχε κάνει λόγο ότι δεν πρέπει να δώσουμε χώρο στους γυρολόγους.
1: Και στους ανθρώπους που πλήγωσαν την παράταξη, είχε προσθέσει.
17: Σωστό, πολύ σωστά.
1: Ναι, οπότε από ό,τι καταλαβαίνω, έχει ανοίξει μια έντονη συζήτηση, όσο και αν προσπαθούν να το καλύψουν, υπάρχει ένας έντονος εσωκομματικός διάλογος για τα επόμενα βήματα του ΠΑΣΟΚ προς τις εκλογές και μετά τις εκλογές.
17: Πρέπει να κάνω μια διόρθωση. Αυτό το διάλογο, αυτή η συζήτηση δεν έχει κλείσει ποτέ από τη στιγμή που αποφασίστηκε αυτή η διαδρομή.
1: Σωστό, δεν έχει άδικο σε αυτό.
17: Ναι, είναι μονίμως ανοιχτή, τουλάχιστον στο παρασκήνιο. Ναι. Στο δημόσιο λόγο, ξέρεις, είναι τόσο όσο. Αλλά στο παρασκήνιο και στα πηγαδάκια πάντα υπάρχει και μια τύπου δυσφορία, αλλά και μια συζήτηση η οποία έχει να κάνει ότι όταν δηλαδή βασίζεται σε μια λογική του ότι εμείς τόσο καιρό στα πέτρινα χρόνια της παράταξης που ήταν σε μονοψήφια δύναμη τους αγώνες μας και τώρα έρχονται κάποιοι οι οποίοι μας είχαν γυρίσει την πλάτη, είχαν φύγει για να κάνουν καριέρες ή προσδοκούσαν να κάνουν καριέρες και έρχονται τώρα που το ΠΑΣΟΚ ανακάμπτει να αποκομίσουν τα ωφέλη.
1: Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ δέχτηκαν άγρια βία και λεκτική και στην ουσία, γιατί κανείς δεν ξεχνά και τους χαρακτηρισμούς γερμανοτσολιάδες και προδότες, ούτε το ξύλο που έφαγαν κάποια στελέχη του ΠΑΣΟΚ στο πολύ πρόσφατο παρελθόν.
17: Ναι, θεωρώ ότι επειδή έχουν μπει κάποιες κόκκινες γραμμές, οι πόρτες έχουν ανοίξει για επιστροφή στελεχών, αλλά νομίζω ότι δεν θα είναι ανοιχτές για όλους. Δηλαδή εκτιμώ ότι υπάρχουν αυτές κόκκινες γραμμές και όσο και αν ελαστικοποιηθούν ορισμένες, σε ορισμένες περιπτώσεις δεν θα γίνει λάστιχο για τόσο προκλητικές δηλώσεις του παρελθόντος, ώστε να έρθουν στελέχη που τις έχουν κάνει.
1: Μάλιστα. Θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε. Εδώ θα είμαστε πρώτα ο Θεός. Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Η κίνησή μου να παραιτηθώ είναι η έκφραση δύο λέξεων. Φτάνει πια, είπε ο Χάρης Καστανίδης στον Αλφα Radio 989 και το Γιάννη Τριάντη. Ο κ. Καστανίδης, μένοντας το πνεύμα της δήλωσής του, είπε ότι είχε αντιληφθεί ότι δεν ήθελαν την παρουσία του, κάτι πρωτοφανές όπως σχολίασε.
18: Με πολύ μεγάλη σαφήνεια διατυπώνονται όλα στο κείμενο της δήλωσης που έχω κάνει. Νομίζω ότι έχουν υποθεί όσα έπρεπε να υποθούν. Θα πω με δύο γραμμές, γιατί αυτό που με ενδιαφέρει είναι το μέλλον, με ενδιαφέρει η χώρα, τα μεγάλα προβλήματα οικονομικά, κοινωνικά και θεσμικά. Είναι και άλλα. Νομίζω ότι όταν με κάθε τρόπο σου δηλώνουν ότι δεν επιθυμούν την πολιτική σου παρουσία, αυτό είναι πρωτοφανές, πρέπει να πω, μέσα σε ένα κόμμα, στο οποίο μάλιστα έχεις διαδράμει σχεδόν το σύνολο της πολιτικής σου ζωής. Υπάρχει ένα θέμα, θα έλεγα, σεμνής αξιοπρέπειας να απαντήσεις. Ο τρόπος με τον οποίο απάντησαν δείχνουν μια αμηχανία. Αυτά λοιπόν τα λένε ποιοι οι άνθρωποι οι οποίοι συνεργάστηκαν με τη Νέα Δημοκρατία αργότερα και οδήγησαν το ΠΑΣΟΚ στο 4,5%. Η κίνησή μου είναι η εκδήλωση δύο λέξεων. Φτάνει πια.

0: δημόσιοι στην αριστερά εν αναμονή της αναγγελίας από τον Αλέξη Τσίπρα του νέου κόμματος που προτίθεται, όπως έχει δηλώσει, να ιδρύσει, με τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να εκφράζουν την αγωνία τους αλλά και να βάζουν μια προοπτική για το επέκεινα της παράταξης εν το συνόλο, δηλώνοντας ότι θεωρούν κάποιοι από αυτούς αδιανόητα τα ξεχωριστά ψηφοδέλτια ανάμεσα στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα και στον ΣΥΡΙΖΑ. Η Έφη Μπαρμπάτση είναι εδώ για να μας βοηθήσει να λύσουμε αυτό το γρίφο των δημόσιων, Έφη, που ακόμα δεν έχει φανεί πώς θα καταλήξει.
1: Όχι, δεν έχει φανεί, γιατί νομίζω ότι επειδή ακριβώς στην εξίσωση είναι καλό να υπάρχει ένας άγνωστος χ για να μπορέσεις να λύσεις μια εξίσωση.
0: Εδώ έχουμε πολλούς.
1: Εδώ έχουμε λοιπόν ακριβώς πολλούς και πολλές και προθέσεις και πολλά πράγματα, όπως βλέπουμε, εξελίσσονται τελείως διαφορετικά. Αυτό όμως που θα έλεγα είναι ότι πληθαίνουν πλέον οι φωνές στελεχών και βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα και ανθρώπων οι οποίοι έχουν και κέρυες θέσεις στο κόμμα, οι οποίοι αυτό που υποστηρίζουν και δημόσια πλέον, δεν μένει μόνο σε συζητήσεις, οργάνωσης ή σκέψεις όπως θα μπορούσε να σκεφτεί κάποιος ότι θα γινόταν στο παρελθόν, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι πρέπει να μην υπάρχουν δύο ψηφοδέλτια, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό βέβαια θα σου έλεγα ότι δεν ξεκαθαρίζει το μήνυμα. Ίσα ίσα το περιπλέκει. Διότι και ο Σωκράτης Φάμελος, ο ΣΥΡΙΖΑ, ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ζητήσει να υπάρχει ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο, αλλά και ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι στην ουσία πρέπει να υπάρχει ένα κόμμα. Άρα από τη δική τους πλευρά υπάρχει ένα σχεδιασμός, ο οποίος όμως δεν ξέρουμε καθόλου πώς θα καταλήξει. Διότι τελικά τι θα είναι αυτό που θα επικρατήσει? Αυτό που θα πει ο Αλέξης Τσίπρας και θα βλέπουμε μεμονωμένα στελέχη να φεύγουν από την Κουμουνδούρου και να πηγαίνουν στην Αμαλίας, ή αυτό που ζητάει ο Σωκράτης Φάμελος, να υπάρξει ένα ενιαίο προοδευτικό ψηφοδέλτιο μετά από συνεννόηση και αφού κάτσουν στο ίδιο τραπέζι? Αυτό όμως που γίνεται αντιληπτό είναι ότι επειδή ακριβώς ο πρώην Πρωθυπουργός όποιες συζητήσεις κάνει, τις κάνει σε ένα πολύ στενό κύκλο, ο άνθρωπος που θα μπορούσε να κινηθεί περισσότερο και από εκείνον το ζητούν και αναμένουν από εκείνον πρωτοβουλίες είναι ο Σωκράτης Φάμελος. Έρχονται λοιπόν και τι λένε στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ? Ότι πρέπει να σηκώσει το τηλέφωνο, πρέπει να συνομιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα και πρέπει να κάτσει στο ίδιο τραπέζι για να μπορέσουμε να καταλήξουμε πώς θα πάμε στις εθνικές εκλογές, οι οποίες μπορεί να γίνουν ακόμη και το φθινόπωρο. Δεν είναι όμως εύκολο. Με την έννοια ότι δεν είναι ότι ο Σωκράτης Φάμελος δεν θέλει να συνομιλήσει μαζί του, το έχει πει πάρα πολλές φορές και έχει κάνει και κάλεσμα και στο Πασό και στην αριστερά. Το θέμα είναι ότι εφόσον ο Αλέξης Τσίπρας έχει μια σταθερά άποψη ότι μόνο μιλώ με στελέχη επί της ουσίας, με την κοινωνία καταρχάς και μετά με στελέχη, πώς θα μπορέσει ο Σωκράτης Φάμελος να βρει ένα κοινό τόπο, τη χρυσή τομή, ώστε να μπορέσουμε να πάμε στις εκλογές όντως με ένα ψηφοδέλτιο?
0: Γι' αυτό, άρα λοιπόν, βάζουμε πολλά ερωτηματικά.
1: Ακριβώς, γι' αυτό και ο γρίφος αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να δούμε, ούτε να λύνεται να δούμε να λυθεί ο γρίφος, ούτε μπορούμε να δούμε το δρόμο, θα σου έλεγα, ενώ πλησιάζουν αυτές οι εκλογές. Βέβαια, οι εξελίξεις πάντα μας προλαβαίνουν.
0: Και να βάλω και μια άλλη παράμετρο, επειδή μιλούμε. Ακούμε να μιλούν τα στελέχη του λεγόμενου προοδευτικού χώρου για μια προοδευτική συμπόρευση, είτε πριν είτε μετά τις εκλογές. Ούτε αυτό μπορούμε να το δούμε σχηματοποιημένο.
1: Όχι. Νομίζω δηλαδή ότι αυτή
0: είναι
1: τη στιγμή...
0: Είναι αρκετά αιώλες όλες αυτές οι κουβέντες.
1: Ακριβώς, είναι
0: όλες
1: στον αέρα, θα το λέγαμε πολύ απλά, διότι το μετεκλογικό, που και πάλι όμως πρέπει να δούμε τι ποσοστά θα είναι, θα υπάρχουν.
0: Σωστά.
1: Και πώς θα γίνουν οι ζυμώσεις και πόσα
0: γιατί
1: κόμματα
0: δεν είναι μόνο τι εξηφαίνεται στην αριστερά, είναι τι εξηφαίνεται και στη δεξιά, διότι και εκεί υπάρχει ένα αναμονή να ανακοινωθεί κόμμα από τον κύριο Σαμαρά, έτσι όπως έχει προδιαγραφεί.
1: Υπάρχει η
0: κυρία
1: Καριστιανού,
0: που δεν ξέρω πού να την τοποθετήσω πλέον.
1: Ναι, εκτιμώ ότι δεν την τοποθετεί σίγουρα προς την αριστερά. Θα την έλεγες κεντροδεξιά, θα
0: έλεγες κέντρο. Έτσι ξεκίνησε, αλλά τώρα πού κατευθύνεται δεν μπορώ να το πω.
1: Νομίζω ότι μέχρι κέντρο αριστερά θα μπορούσαμε να δούμε την ταυτότητά της, την οποία βεβαίως όλα αυτά μέσα από αυτά που υποθέτουμε. Διότι δεν έχουμε ένα πρόγραμμα, δεν έχουμε τα στοιχεία για να πούμε
0: ακριβώς,
1: ότι
0: ούτε
1: βρίσκεται
0: τα πρόσωπα. Και, ούτε γιατί και τα πρόσωπα
1: βεβαίως,
0: δίνουν μια ταυτότητα στους διάφορους κομματικούς σχηματισμούς. Εν τω μεταξύ, ο Σωκράτης Φάμελος συνεχίζει κανονικά τη δραστηριότητά του ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και όχι μόνο, ενώ ότι είδαμε ότι ανέλαβαν και πρωτοβουλίες και υπήρξε το αίτημα για προανακριτική για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Ραμπατζή. Και γενικά προσπαθεί ο Σωκράτης Φάμελος να δείξει ότι υπάρχει δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ. Από εκεί και πέρα, σήμερα είχαμε και συνάντηση με τους ευρωβουλευτές της ομάδας.
0: Πάντως, για να είμαστε ειλικρινείς, την αρχική δημοσκοπική πτώση την έχει σταματήσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, βλέπουμε σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, κινείται βέβαια σε χαμηλά μονοψήφια νούμερα, αλλά είναι σταθερό το ποσοστό.
1: Ναι,
0: πια.
1: Γιατί είχαμε δει ότι κινδύνευε να μην μπήκε στη Βουλή.
0: Ναι, γιατί ήταν κάπου στο 3,5, 4,5, 5,5, τώρα κινείται με

0: Μεταξύ του 6 και του 7.
1: Και νομίζω ότι ο Σωκράτης Φάμελος θα συνεχίσει σε αυτό το μοτίβο, δηλαδή το να είναι δυναμικές οι παρεμβάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα λοιπόν με τους ευρωβουλευτές της ομάδας της αριστεράς στο Ευρωκοινοβούλιο έχει συνάντηση για την έκθεση του 2025 για την Ελλάδα. Και βεβαίως σημείο αιχμής στο κράτος δικαίου και οι αλλαγές. Και φυσικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ άσκησε κριτική, σφοδρή κριτική προς την κυβέρνηση.
0: Σε ευχαριστώ, Έφη Μπαρμπάτση. Πάμε τώρα να ακούσουμε τη δήλωση σήμερα ο κύριος Φάμελος.
2: Στην έκθεση του 2025 καταγράφονται σημαντικότατα ζητήματα που αφορούν στην Ελλάδα, όπως είναι το μεγάλο πρόβλημα δημοκρατίας των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων, της λογοδοσίας και της διαφθοράς όσον αφορά στην παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών αλλά και εθνικών πόρων. Η κυβέρνηση φέρνει τεράστια ευθύνη και εκθέτει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συντελώντας σε ένα λαϊκό αίτημα να υπάρξει μια πολιτική αλλαγή.
0: Χθες ανακοινώθηκε η απόφαση του εφετείου, η οποία καταδικάζει ομόφωνα σε 5 μήνες φυλάκιση τον Παύλο Πολάκη, χωρίς αναστολή, με αναστολή, με συγχωρείτε, για την συκοφαντική δυσφήμιση του Σταμάτη Πουλή, του Συμβούλου του Υπουργού Υγείας και υποψήφιου βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Δυτική Αττική. Ο κύριος Πουλής μίλησε σήμερα εδώ στον Alpha Radio 989 και τον Γιάννη Τριάντη. Όπως είπε, ο Παύλος Ολάκης θεωρεί ότι κάποιος είναι ένοχος αν καταδικαστεί σε ισόβια και πάνω. Αναφέρθηκε στην δικαστική απόφαση και μίλησε για την δικαίωσή του. Πάμε να τον ακούσουμε.
3: Ο Πολάκης προφανώς θεωρεί ότι είναι ένοχος κάποιος άμα καταδικαστεί από ισόβια και πάνω. Όταν είναι 5 μήνες φυλακή με αναστολή, θεωρεί ότι είναι αθώος. Αυτά είναι νέος ποινικός κώδικας με υπογραφή Παύλου Πολάκη. Εκδικάστηκε χθες και βγήκε η τελεσίδικη απόφαση του εφετείου, δηλαδή, όσον αφορά τη μήνυση που του είχα κάνει για συκοφαντική δυσφήμιση, και χθες ομόφωνα καταδικάστηκε σε 5 μήνες φυλακή με αναστολή. Αυτή δε η απόφαση δεν είναι η πρώτη απόφαση που βγαίνει, είναι η 11η απόφαση που βγαίνει. 10 δικογραφίες είχαν εκδικαστεί από τις καταγγελίες του κυρίου Πολάκη εις βάρος μου, και στις 10 αυτές δικογραφίες είχαμε οθωωθεί και πανηγυρικά και ομόφωνα. Και πλέον η ελληνική δικαιοσύνη τελεσίδικα αποφάσισε στο εφετείο ομόφωνα ότι είναι ένοχος για συκοφαντική δυσφήμιση. Και από εκεί πέρα ξεκινάει το πολιτικό που φορά τον κόσμο. Στον πυρήνα της σκέψης ήταν ότι δημόσια εκβίασε ο τότε αναπληρωτής υπουργός υγείας έναν απλό εργαζόμενο πολίτη με φυλακή, λέγοντας ότι θα μπεις φυλακή και βάζεις πρώην δικαστικούς να σε γλιτώσουν. Τώρα δεν θα μπούμε στην κουβέντα του παράδοξου και του παραλόγου, γιατί ένας τελεσίδικα καταδικασμένος συκοφάντης, ψεύτης δηλαδή, κάνει μια ανάρτηση την οποία λέει ψέματα.
0: Φοροελαφρύνσεις έως και 50% σχεδιάζονται για όσους επιστρέφουν από χώρες του εξωτερικού προκειμένου να εργαστούν στο δημόσιο. Σταύρος Μονεμβασιώτης θα μας πει περισσότερα.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ουσιαστικά τι λέει το κράτος? Επιστρέψτε για να δουλέψετε στο δημόσιο, θα έχετε φοροελάφρυνση. Αυτό είναι το μήνυμα που προσπαθεί να στείλει σε όλους εκείνους που έχουν φύγει μέσα στα χρόνια της κρίσης στο εξωτερικό. Η είδηση είναι λοιπόν ότι με μια έκπτωση φόρου 50% για 7 χρόνια η κυβέρνηση επιχειρεί να φέρει πίσω Έλληνες επιστήμονες και στελέχη που έφυγαν στο εξωτερικό τα χρόνια της κρίσης. Θα έλεγε κανείς ότι η Ελλάδα ανοίγει πλέον επίσημα την πόρτα επιστροφής στους Έλληνες επιστήμονες και επαγγελματίες του εξωτερικού, προσφέροντας ένα ισχυρό φορολογικό κίνητρο ακόμη και για εργασία στο δημόσιο, όπως γίνεται αυτή τη φορά. Δεν είναι δηλώσεις, είναι απόφαση. Είναι απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΔΕ. Επεκτείνεται και στο δημόσιο τομέα το ειδικό φορολογικό καθεστώς που ίσχυε μέχρι σήμερα για στελέχη και εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Στόχος είναι να ενισχυθεί το λεγόμενο brain regain, δηλαδή η επιστροφή χιλιάδων Ελλήνων που έφυγαν στο εξωτερικό τα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Το βασικό δέλεαρ είναι τι είναι? Είναι ότι όσοι μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα και εργαστούν στο δημόσιο θα έχουν μείωση φόρου κατά 50% για 7 χρόνια στο εισόδημα που αποκτούν από μισθωτή εργασία. Παράλληλα, προβλέπεται απαλλαγή από τεκμήρια διαβίωσης για κύρια κατοικία και αυτοκίνητα. Άρα ουσιαστικά έχουμε ένα τριπλό μπόνους, ας το πούμε, με στόχο ένας επιστήμονας, ένα εξειδικευμένο στέλεχος που εργάζεται σήμερα στο εξωτερικό να αποφασίσει να επιστρέψει. Αναμφίβολα το brain regain είναι το μεγάλο στοίχημα που έχει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση. Η χώρα προσπαθεί να αντιστρέψει τη μεγάλη διαρροή εγκεφάλων που προκάλεσε οι δεκαετίες και πάνω από 15 ετία, αν βάλουμε και τις έξω από την οικονομική κρίση και τον COVID και την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε πάνω από 15 χρόνια. Θυμίζω ότι σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, από τους περίπου 660.000 νέους που έφυγαν από τη χώρα μας την περίοδο 2010-2023, έχουν επιστρέψει περίπου 422.000, ενώ για πρώτη φορά μετά το 2009 οι επιστροφές δείχνουν να ξεπερνούν τις αποχωρήσεις σαν ένα στοιχείο. Τώρα, από εκεί και πέρα είναι μια διαδικασία αυτή που θα γίνεται με πλατφόρμα της ΑΔΕ. Παρόλα αυτά, το μεγάλο ερώτημα, αν θέλεις, είναι η φορολογική ελάφρυνση αρκεί από μόνη της για να φέρει πίσω ένα σημαντικό κομμάτι της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας? Τώρα, αν μπορούσα να δω τους ακροατές μας, θα κούναγαν το κεφάλι και θα έλεγαν όχι, γιατί θυμίζω ότι για πολλούς νέους που έφυγαν στο εξωτερικό το ζήτημα δεν είναι μόνο ο φόρος, είναι οι αποδοχές, είναι οι συνθήκες εργασίας, είναι η αξιοκρατία που δεν υπάρχει, είναι η ποιότητα ζωής και οι επαγγελματικές προοπτικές. Είναι πολλά πράγματα αυτά που κάνουν έναν άνθρωπο να μεταφέρει τη ζωή του από τη μια χώρα στην άλλη. Σκεφτείτε ότι δεν ήταν και μια εύκολη απόφαση για εκείνους τότε να φύγουν από την Ελλάδα και να πάνε ως οικονομικοί μετανάστες ουσιαστικά σε μια άλλη χώρα. Εξίσου αντίστοιχα η δυσκολία και πρόκληση θα συναντήσουν τώρα. Πιστεύω ότι εκείνοι οι οποίοι έχουν τακτοποιηθεί και έχουν στρώσει τη ζωή τους, δύσκολα θα πάρουν αυτή την απόφαση, εκτός και αν η πρόταση που θα τους γίνει για κάποια θέση στο δημόσιο έχει και άλλη διάσταση, διάσταση και μυρωδιά εξουσίας, ας πούμε. Κατά τα άλλα, νομίζω ότι θα βρει χώρο σε εκείνους οι οποίοι πήγαν και δεν τα κατάφεραν ή δυσκολεύονται ακόμη και σήμερα, που εν πάση περιπτώσει ακόμη και σε αυτούς μια καλή λύση είναι για να επιστρέψουν πίσω. Η νέα ρύθμιση αποτελεί ένα σαφές μήνυμα ότι η χώρα επιχειρεί πλέον ενεργά να ανακτήσει ένα μέρος του ανθρώπινου κεφαλαίου που έχασε την προηγούμενη δεκαετία. Εμείς να πούμε μακάρι να το επιτύχει, Λίνα.
0: Να σε ευχαριστήσω, Σταύρο Μονεβασιώτη.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Μετά τις sold out εμφανίσεις του χειμώνα, η θυάλιγρα αερίου Prime της Coral Gas ξεκινά την καλοκαιρινή περιοδία της σε όλη τη χώρα. Και οι θαυμαστές της θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν σε περισσότερα από 170 σημεία το μοναδικό The Barbecue Show.
9: Μόνο το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου προσφέρει μια κορυφαία εμπειρία barbecue σε όλους. Γιατί η φιάλη υγραερίου Prime διαθέτει τριπλή ασφάλεια, είναι η πιο ελαφριά της αγοράς και είναι διαθέσιμη σε πάνω από 170 σημεία πώλησης σε όλη την Ελλάδα μέσω του δικτύου συνεργατών της Coral Gas σε επιλεγμένα πρατήρια Shell και Avin, αλλά και με home delivery στο 18331. Φιάλη Prime Coral Gas. Το πρώτο όνομα στις φιάλες υγραερίου.
10: Τα χαλιά σας κοστίζουν μια περιουσία. Γι' αυτό για τον καθαρισμό και τη φύλαξή τους επιλέγουμε τον επαγγελματία. Ρεϊζίδης, καθαρισμός και φύλαξη χαλιών. 70 χρόνια τώρα καθαρίζουμε τα χαλιά σας με τον ιδανικότερο τρόπο και τα αποθηκεύουμε στις καταλληλότερες συνθήκες. Εγγύηση οι χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες μας. Ρεϊζίδης, όνομα εμπιστοσύνης.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
12: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί ζήτησε και έλαβε ο 28χρονος Πακιστανός Δηλιβεράς, ο οποίος κατηγορείται για σειρά επιθέσεων με πέτρες εις βάρος 8 ατόμων στην Κηφισιά και ευρύτερα στα βόρεια προάστια της Αττικής. Αντιμετωπίζει κατηγορίες για ένα κακούργημα και 5 πλημελήματα. Η Τασούλα Παπα-Νικολάου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Τασούλα.
14: Καλό μεσημέρι, και αυτό που ρωτάτε στους αστυνομικούς, επειδή κρατείτε μέχρι την Παρασκευή που θα απολογηθεί, είναι πώς θα πάω σπίτι μου. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι παράνομα στη χώρα μας τα τελευταία 2 χρόνια. Έχει μπει το 18 παράνομα επίσης. Ζητούσε άσυλο, δεν του δώσανε 2 φορές. Παρ' όλα αυτά, λειτουργούσε κανονικά ανάμεσά μας. Δόθηκε διορία 30 μέρες να φύγει. Αυτό γίνεται, δηλαδή αυτό προβλέπεται. Αλλά αυτός δεν έφυγε και λειτουργούσε. Είχε βγάλει και αφημί. Είχε μηχανάκι για κάνει delivery χωρίς δίπλωμα. Ήταν σε επιχείρηση, από ό,τι μαθαίνω, με ψεύτικη διεύθυνση κατοικίας, στην κατοικία που έχει δηλώσει με μια οικογένεια.
0: Να ρωτήσω κάτι, στην επιχείρηση που εργαζόταν ήταν νόμιμος?
14: Αν έχει πλαστογραφήσει χαρτιά, η επιχείρηση δεν μπορεί να ξέρει αν έχει πλαστογραφήσει τα χαρτιά. Ενδεχομένως να πήγαινε πλαστογράφηση. Mm-hmm. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι και η επιχείρηση τώρα θα ψαχτεί να δει τι έγινε. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτός ο άνθρωπος λειτουργούσε μέσα στο ελληνικό κράτος σαν να ήταν νόμιμος. Πήρε και τις πέτρες. Χτύπησε και 6 ανθρώπους, τους 2 τους έστειλε στο νοσοκομείο. Δηλαδή η αστυνομία έχει να κάνει με έναν άνθρωπο όπου πραγματικά ήταν εκτός ελέγχου.
0: Λοιπόν, τώρα αυτό αποδίδεται σε ψυχιατρική διαταραχή ή σε κάποια θρησκευτική, ας πούμε, μονή?
14: Θα το δούμε την Παρασκευή που θα απολογηθεί.
0: Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω στόχευε κατά κύριο λόγο γυναίκες.
14: Ναι, την Παρασκευή θα το δούμε αυτό, τι ακριβώς θα πει. Εγώ πάντα περιμένω την απολογία, γιατί ξέρετε, οι απολογίες είναι αυτές, γιατί πιέζονται πάρα πολύ τους ανακριτές. Γιατί οι αστυνομικοί, για να κάνουν τη δουλειά τους, να κάνουν τη δικογραφία, παίρνουν μια κατάθεση, η οποία τις περισσότερες φορές αναιρείται στην απολογία. Mm-hmm. Λοιπόν, θα το δούμε αυτό, αλλά είναι εντυπωσιακό, και ούτως ή άλλως ο κ. Πλεύρης χθες είπε ότι θα, και στην περίπτωση του Πακιστανού και στην περίπτωση της Σύμης με τους Αιγυπτίους, mm-hmm, θα επανεξεταστούν πώς ήταν τα καθεστώτα με τα άσυλα. Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα, επειδή έχει κακούργημα πάνω του, αν προφυλακιστεί, ούτως ή άλλως περιμένει τη δίκη, είναι κατηγορούμενος δηλαδή, δεν μπορεί να φύγει από τη χώρα.
0: Σωστά.
14: Ακόμα δηλαδή και να αφαιθεί ελεύθερος την Παρασκευή με όρους, σας λέω τώρα ένα σενάριο, θα πρέπει να μείνει στη χώρα για να δικαστεί, γιατί μετά δεν βρέστον.
0: Και αν αφαιθεί ελεύθερος με περιορισμούς, ποιος μας διασφαλίζει ότι δεν θα πετάξει και σε άλλους πέτρες?
14: Αυτό δεν διασφαλίζει κανένας. Οπότε καταλαβαίνετε και ποια θα είναι η ποινική του μεταχείριση.
0: Δηλαδή, ακριβώς.
14: Όλοι προσανατολιζόμαστε, αλλά επειδή δεν θέλω να προλάβω την αποφάση δικαιοσύνης, πάντα προσανατολιζόμαστε και λέμε υπάρχει όμως και αυτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή να αφαιθεί και ελεύθερος. Γιατί είναι, πώς το λένε, είναι μια πιθανότητα. Όμως αυτό που κάνει εντύπωση, σας λέω, είναι από το 23 και μετά αυτός ο άνθρωπος λειτουργεί σαν να είναι νόμιμος στην Ελλάδα. Δεν τον ελέγχει κανένας, αποκτά και αφημί, δουλεύει κανονικά, δεν έχει δίπλωμα στο μηχανάκι, προφανώς δεν τον έχει ελέγξει κανένας, και θέλουμε να δούμε τώρα αυτή η επιχείρηση στην οποία εργαζόταν, αν ήταν γνώστρια ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έχει χαρτιά. Γιατί σας λέω, εγώ θέλω να είμαι απόλυτα δίκαιη. Αν έχει πλαστογραφήσει χαρτιά και μου έχει παρουσιάσει χαρτιά τα οποία φαίνονται καθόλου νόμιμα, εγώ ως επιχείρηση, πού να αρχίσω να ψάχνω τώρα αν είσαι νόμιμος ή όχι? Μου φέρνεις ότι είσαι άσυλο, ότι είσαι πάει νόμιμα στην Ελλάδα. Λίγο θα πρέπει, δηλαδή, τώρα ψάχνεται και η επιχείρηση από ό,τι μαθαίνω, δηλαδή τι έγινε. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα στην πορεία. Αλλά είναι εντυπωσιακό ότι αυτός ο άνθρωπος επί 2 εβδομάδες σκορπούσε τον δρόμο.
0: Ακριβώς.
14: Και έστειλε και δύο ανθρώπους, σας λέω, στο νοσοκομείο.
0: Μια γυναίκα έχασε και πέντε δόντια γιατί της πέταξε την πέτρα στα μούτρα. Είναι αδιανόητα αυτά. Τέλος πάντων, ζούμε μια περίοδο που οι ειδήσεις μας εκπλήσουν πολύ δυσάρεστα καθημερινά. Σε ευχαριστώ, Τασούλα. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι.
0: Πάμε τώρα σε μια πραγματικά τραγική είδηση, καθώς ένα κοριτσάκι μόλις 20 μηνών έχασε τη ζωή του την ώρα που έτρωγε τσουρέκι. Η Ελένη Λαζάρου θα μας πει περισσότερα. Ελένη.
15: Το κοριτσάκι, Λίνα, κυρίες και κύριοι, ήταν στο σπίτι του μαζί με τη μανούλα του, μαζί με τα ξαδερφάκια του, μαζί με άλλους συγγενείς. Ήταν μια πολύ ευχάριστη οικογενειακή στιγμή όταν το κοριτσάκι άρχισε να τρώει ένα τσουρέκι. Τότε κατάπιε στραβά, έβραξε ο αεραγωγός του, δεν μπορούσε να αναπνεύσει και έγινε μπλε. Οι συγγενείς του πανικοβλήθηκαν, προσπάθησαν να αφαιρέσουν το κομμάτι του φαγητού από το στόμα του παιδιού, δεν τα κατάφεραν. Έτρεξαν, το μετέφεραν όσο μπορούσαν πιο γρήγορα στο κέντρο υγείας της Αίγινας. Η οικογένεια μένει στη Χλώη, να πούμε, είναι μια μικρή απόσταση. Έφτασαν πολύ γρήγορα, εκεί σε πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Να πούμε ότι στο κέντρο υγείας ήταν ένας γιατρός γενικής ιατρικής. Όλο το προσωπικό έπεσε πάνω από το παιδί και έκανε υπεράνθρωπες προσπάθειες να το κρατήσει στη ζωή. Κλείθηκε και ιδιώτης παιδίατρος, καθώς δεν υπήρχε παιδίατρος στο κέντρο υγείας. Έκανε απεινίδωση στο παιδί. Στιγμιαία επανήλθε, αλλά αργότερα η κατάστασή του χειροτέρευσε. Στήθηκε ολόκληρη επιχείρηση για την μεταφορά του στην. Προκειμένου να μεταφερθεί στο νοσοκομείο παιδών, έφτασε στην Αθήνα με πλωτό του λιμενικού. Στο λιμάνι του Πειραιά το περίμενε ασθενοφόρο. Υπήρχε κινητοποίηση και από την αστυνομία, αν χρειαζόταν να συνοδεύσει το ασθενοφόρο για να φτάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να φτάσει ούτε δευτερόλεπτο από το λιμάνι μέχρι το παιδόν, αλλά δυστυχώς δεν χρειάστηκε. Το παιδάκι δεν επανήλθε. Η μικρή Παπαντή, όπως ήταν το όνομά της, δεν επανήλθε ποτέ. Μεταφέρθηκε τελικά στο Τζάνιο νοσοκομείο και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Να πούμε ότι η τραγική λεπτομέρεια είναι ότι ο πατέρας του παιδιού είναι πυροσβέστης, ήταν στην υπηρεσία του και γνώριζε την λαβή Χάιμλιχ. Αυτή την λαβή, η οποία πολλές φορές έχει αποδειχθεί σωτήρια, δηλαδή ότι αν ήταν στο σπίτι και δεν
0: μάλιστα
15: ήταν στην εργασία του και την ώρα, μπορεί το παιδί να είχε σωθεί.
0: Μάλιστα.
15: Είναι τραγικό.
0: Είναι τραγικό. Σε ευχαριστώ, Ελένη. Σε 3 εκατομμύρια ευρώ ανέρχεται η Λία Σπύρας Απατεώνων που υποδίονταν υπαλλήλους του ΔΔΕ. Οι αρχές έχουν εξιχνιάσει 117 απάτες, έχουν προχωρήσει σε 7 συλλήψεις στη Δυτική Αττική στο πλαίσιο ευρείας επιχείρησης, η οποία βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη. Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
16: Ακριβώς, Λίνα, κυρίες και κύριοι, σε πλήρη εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται από νωρίς το πρωί μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις σε διάφορες περιοχές της Δυτικής Αττικής της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με στόχο βέβαια μία εξάρτηση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης που ειδικευόταν σε τι άλλο στις απάτες. Τα περισσότερα από τα μέλη της πρόκειται για Ρωμά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες λοιπόν, τα μέλη της Σπύρας προσέγγιζαν ανυποψία στους πολίτες, προσποιούμενους τους υπαλλήλους του ΔΔΕ κυρίως, και με τη μέθοδο αυτή κατάφεραν να εξαπατήσουν δεκάδες ανθρώπους, πείθοντάς τους να τους παραδώσουν πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά. Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη 7 ατόμων, αναζητούνται και άλλα μέλη της συμμορίας. Το μέγεθος της δράσης τους, Λίνα, ακριβώς προκαλεί ήλιγκο, καθώς το περιουσιακό όφελος ξεπερνά το αστρονομικό ποσό των 3 εκατομμυρίων ευρώ. Οι έρευνες συνεχίζονται, είπαμε, και σε σπίτια και αναμένουμε μέχρι το απόγευμα να μάθουμε και τις τελευταίες εξελίξεις.
0: Σωστά. Τώρα, στον εισαγγελέα μετηχθεί ο 23χρονος, ο οποίος χθες το απόγευμα έτρεχε με 72 χιλιόμετρα την ώρα με πατίνι στη λιγκάθοδο της λεωφόρου Συγκρού. Δεν βάζουν μυαλό ορισμένοι.
16: Όχι, ακριβώς. Ήταν απίστευτο το θέαμα που αντίκρισαν χθες το απόγευμα, λίγο μετά τις 6 οι αστυνομικοί της τροχέας Καλλιθέας, που περιπολούσαν στη λεωφόρο Συγκρού. Στο ύψος της οδού Μενελάου, στο ρεύμα προς Πειραιά, εντόπισαν λοιπόν τον 23χρονο να κινείται με ηλεκτρικό πατίνι ανάμεσα σε αυτοκίνητα. Ξέρεις, έκανε και ζικ-ζακ, Λίνα, αναπτύσσοντας ταχύτητα που παρέπεπε σε μοτοσυκλέτα μεγάλου κινδυνού. Κατά τον έλεγχο που ακολούθησε, οι αστυνομικοί έμειναν έκπληκτοι, καθώς διαπίστωσαν πως το πατίνι έτρεχε με 72 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Φορούσε κράνος.
16: Κράνος φορούσε. Φορούσε, αλλά ήταν και ο ίδιος δημόσιος κίνδυνος. Δηλαδή, αν δεν χτυπούσε.
0: Αδιανόητα, έχουμε όλοι τέτοια περιστατικά να καταγγείλουμε όταν οδηγούμε στους δρόμους.
16: Ακριβώς.
0: Εδώ, σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να συλλαμβάνονται επιτόπου οι άνθρωποι αυτοί.
16: Ακριβώς. Συνελήφθη ο συγκεκριμένος νεαρός και διαπιστώθηκε μάλιστα, Αλίνα, ότι είχε τροποποιήσει το πατίνι του. Και αυτό, μάλιστα, όπως έχει γίνει.
0: Και
16: γνωστό,
0: καλά του έκαναν και τον συνέλαβαν. Πάμε και σε ένα τελευταίο. Εδώ έχουμε για την παράσυρση της 12χρονης από περιπολικό χθες στη Σαλαμίνα. Συνελήφθη ο οδηγός του περιπολικού, ενώ η 12χρονη υπευλήθηκε σε χειρουργείο.
16: Ακριβώς, Λίνα, είχαμε σοβαρό τροχαίο ατύχημα λοιπόν χθες το απόγευμα, λίγο μετά τις 7.30 στην περιοχή της Σαλαμίνας, με θύμα μία ανήλικη παιδί. Σύμφωνα λοιπόν με...
5: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467 073 181.
17: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
5: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
18: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
19: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
20: Το 2 ευρώ ολικής είχε μπαγιατέψει και του πέταξα.
19: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
20: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
21: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
22: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.
23: Θες online προβολή με αποτέλεσμα?
1: www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Α94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
4: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Δεν σε καταλαβαίνω.
3: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
2: Το 2 ευρώ Λυκής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσα από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
6: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
7: Φόρα κράνος.
8: Φόρα κράνος.
6: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α 94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Καστοριάς δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
1: Το Live Casino της Ιντερβέτερ έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Ιντερβέτερ Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό. Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Ιντερμέτζο, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
4: Αλφα 94,7.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Επιστροφή μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Τη μουσική Επιβαλίκος Μάσκα Τραμάδος εδώ. Δεύτερο ημίωρο, 6 Μαΐου σήμερα.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, 6 Μαΐου το 1889, οι Καραβανάδες, η συντηρητική παράταξη της Κρήτης, με ψήφισμά τους ζητούν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα. Το 1968, η πιο βίαιη ημέρα του Γαλλικού Μάη, με επίκεντρο το Καρτιέλατεν, συγκρούσει σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. 1945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και 422 συλλήψεις. 1974, απαραίτητο γερμανός καγκελάριος Willy Brandt, μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπίας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκει ο στενός συνεργάτης του Γκίντερ Γιγιόμ. 2007, ο Παναθηναϊκός κατακτά το τέταρτο του Final Four, νικώντας τον τελικό την ΤΣΣΚΑ Μόσχα στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και Φραγκίσκος Αλβέρτης κατακτά το τέταρτο κύπελο πρωταθλητριών με τον ΠΑΟ, φτάνοντας 19 τίτλους. 2010, υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. 2012, πανολεθρία του δικοματισμού, μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδος της ακροδεξίας Χρυσής Αυγής στη Βουλή ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 6 Μαΐου.

0: Λοιπόν, εάν έχεις την παραμικρή απορία για το ποιο είναι το πιο δυνατό ζώο του πλανήτη.
1: Ποιο την είχα?
0: Επειδή μπορεί να την είχες, εγώ τώρα θα σου πω. Η τεχνητή νοημοσύνη σου έχει την απάντηση.
1: Α, εκεί ήταν η απάντηση. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να την βρούμε κάπου αλλού. Τώρα έχουμε και την τεχνητή νοημοσύνη, μπάστακα.
0: Ο αφρικανικός ελέφαντας είναι το πιο δυνατό ζώο του πλανήτη. Κατάφερε, λέει, και νίκησε την τίγρη στον τελικό μιας μεγάλης μάχης.
1: Κάπου, στα μυθικά χρόνια. Το Εσώπου, όχι.
0: Οι επιστήμονες, λέει, χρησιμοποίησαν προηγμένη τεχνολογία για να ανακαλύψουν ποιο από τα άγρια ζώα της φύσης είναι ο πραγματικός βασιλιάς της ζούγκλας. Ο ελέφαντας, το πιο δυνατό ζώο στη γη, κατέκτησε την κορυφή σε ένα εικονικό τουρνουά 256 ζώων. Χρησιμοποίησε, λέει, τους χαβλιόδοντές του, το ύψος των 4 μέτρων και το βάρος του των 10 τόνων για να νικήσει ένα κροκόδιλο του αλμυρού νερού που κατέλαβε την τρίτη θέση, ένα κολοσιαίο καλαμάρι, τώρα πώς πάλεψε το καλαμάρι με τον ελέφαντα δεν ξέρω, και έναν αφρικανικό πίθωνο.
1: Είσαι καλά.
0: Εξαιρετικά, γιατί?
1: Δεν ξέρω τι λες ακριβώς. Δηλαδή, πότε έγινε αυτό το τουρνουά και δεν το ξέραμε εμείς?
0: Το κάναμε, παιδί μου, οι επιστήμονες εκεί πέρα με τεχνητή νοημοσύνη.
1: Από μόνοι τους. Ναι. Τώρα βάλε το καλαμάρι να παλέψει. Βάλε τώρα τον. Τι είναι, αφρικανικός ελέφαντας?
0: Ελέφαντας, ναι.
1: Βάλε τον μέσα στη θάλασσα να παλέψει με το καλαμάρι. Απνίγηκε ο καημένος.
0: Τέταρτος ήρθε ο υποπόταμος. Ακολούθησε μία λεοπάρδαλη και ένας καρχαρίας τίγρης. Πώς τα μπλέξανε έτσι, τώρα συγγνώμη.
1: Τίγρης, με το κουνούπι τίγρης τι έγινε?
0: Δηλαδή, συγγνώμη, πώς πάλεψε ο καρχαρίας τίγρης με τα άλλα
1: ζώα? Δεν ξέρω, παιδιά, να λέμε πράγματα τα οποία δεν μας θολώνουν ακόμα το μυαλό.
0: Στην 7η δηλαδή, θέση ήταν η πολική αρκούδα.
1: Είχα μια αναρώτηση κι εγώ. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, θέλω να περάσω ήρεμο Σαββατοκύριακο. Πραγματικά. Δεν θέλω να τη βγάλω στο ψυχιατρίο.
0: Εγώ τώρα έχω την
1: λευκές
0: απορία.
1: Ποδιές. Δεν ξέρω.
0: Το καλαμάρι πώς πάλεψε με τον ελέφαντα?
1: Δεν ξέρω. Δεν ζαλίστηκε που βγήκε έξω από την θάλασσα?
0: Και ο λευκός ο καρχαρίας.
1: Πώς είναι, είναι καλά μετά την πάλη? Ξέρω πραγματικά.
0: Παλέψανε, δηλαδή συγγνώμη, έχω απορίες. Ποιος θα,
1: εδώ ο κόσμος καίγεται.
0: Απαντήσεις στα ερωτήματα, τα φλέγοντα ερωτήματα που έχω.
1: Δεν ξέρω πραγματικά. Δηλαδή, πού τα βρίσκεσαι?

0: σε λίγο διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Να πάμε σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε μια φορά, μας βρίσκεται στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok.
1: Στα social media γενικότερα.
0: Στο TikTok γίνεται ο χαμός εν τω μεταξύ. Αλλά εν πάση περιπτώσει ζαλίζομαι, δεν μπορώ. Μετά από τα λίγα βίντεο, δηλαδή μου έρχεται μια ναργούλα, όχι ζαλίζομαι.
1: Εγώ στο TikTok είμαι στόκερ, βλέπω μόνο, δεν ανεβάζω.
0: Ναι, και εγώ βλέπω κυρίως, δεν ανεβάζω, αλλά έχω μια ναργούλα πλέον. Δηλαδή δεν μπορώ με τη θεματολογία, με αυτά που λένε. Λες μετά ο κόσμος, ας πούμε, απορεί, γιατί πάει από το κακό στο χειρότερο, γιατί αυτό το απασχολεί. Δηλαδή ένα στα 20 βίντεο να είναι κάπως ενδιαφέρον και να ασχολούνται με τα πράγματα έτσι όπως πρέπει. Τέλος πάντων. Μας βρίσκεται γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς, Κατραμάδος ή Εύη Βαλή, να το πούμε και αυτό. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για τη δεύτερη ώρα.

0: 94,7.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670 73 181. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 44104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
8: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
8: Δεν σε καταλαβαίνω.
7: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85 758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
1: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670 62102 και στο 6985 552 708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
9: Το Live Casino της Ιντερβέτερ έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Ιντερβέτερ Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: Θες online προβολή με αποτέλεσμα?
1: www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
0: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: σήμερα η εκπομπή μας. Έτσι, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα. Ευβαλίκος μας Κατραμάδος εδώ στο μικρόφωνο, μπροστά από το μικρόφωνο. Έχουμε λίγο περισσότερο Eurovision λόγω και ότι ο Μάιος είναι των ημερών τώρα, δηλαδή. Έτσι, πίτσα, σουβλάκια και τέτοια πράγματα. Όλα, έχεις ευχαρίστηση. Τα βρίσια. Τα βρίσια. Δηλαδή, είπες, πίτσα, είπες σουβλάκι και ωραία γυναίκα στην τηλεόραση.
1: Τα βρίσια. Και λέω, τι είναι τα βρίσια.
0: Παναγία μου. Δεν.
1: Houston, we have a problem. Είναι ξεκάθαρο πλέον.
0: Λοιπόν, θα σας εξηγήσουμε σήμερα τι είναι τα βρίσια. Άλλη ντάλια μας βρήκε. Τα βρίσια.
1: Πού βρίσκονται?
0: Είναι πολύ μακριά από εδώ.
1: Για πες.
0: Εκεί που έκανε κατάκτηση ο Μεγαλέξανδρος.
1: Μάλιστα.
0: Στα βράθη.
1: Ναι.
0: Έτσι, της Ασίας κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Φώναξε τα βρίσια.
1: Να τα βρίσια.
0: Καταλαβες, και έμειναν έτσι.
1: Έχουν
0: τα βρίσια.
1: Έχουν βρύσες τα βρίσια.
0: Κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, εδώ για μία ώρα ακόμα.
1: Αν θέλετε να καείτε λίγο μαζί μας, εδώ θα είμαστε.
0: Καλώς ορίσατε.

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

0: εκείνος που για σένα.
1: Η μέρα γκρίνιας, αυτήν εδώ την εκπομπή μπορεί να είναι κάθε μέρα γιατί συμβαίνουν τόσο πολλά πράγματα.
2: Έλα που, τώρα, μην το χαλάς.
1: Τι να χαλώσει, γιατί έχει φτιάξει, τώρα ξεκινάμε. Τώρα θα ξεκινήσουμε με γκρίνια. Το έχουμε κάνει παραγγελία, λοιπόν. Άκου τώρα να δεις εδώ πέρα τι γίνεται. Καταρχήν γιορτάσαμε την μέρα της γης. Δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
2: Κάτι.
1: Έτσι, και είχε βγάλει και το Google διάφορα έτσι, με δάση, ποτάμια και διάφορα τέτοια χαζά και χαμένα. Έτσι, την ίδια στιγμή όμως, που είναι τελείως, πώς να το πω αυτό, ψεύτικο όλο αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Είναι όλο ψεύτικο, γιατί εκτός ότι χύνουμε τόνους νερό, το οποίο είναι ραδιενεργό, όταν υπάρχουν εταιρείες τεράστιες οι οποίες ή θα καίνε τα δάση ή θα κόβουν τα δάση για να βγάλουν προϊόντα, έτσι, ή σκοτώνουν φάλαινες και δεν ξέρω και εγώ τι άλλα ψάρια για να τόνους που έχουν έλλειψη. Και κατά τα άλλα θα μιλήσουμε για την μέρα της γης που μας πέρασε. Δηλαδή, έτσι, δηλαδή κόψε κάτι. Κόψε κάτι, μην προκαλείς. Ναι, κάνε το κορόιδο. Θέλεις να καταστρέψεις τη γη. Εντάξει, οκ, okay, αφού σε αφήνουν να καταστρέψει την, μην κάνεις και την ημέρα της γης. Για το πόπολο, δηλαδή το έλεος, δηλαδή. Ημέρα της γης. Διεθνής ημέρα της γης. Δεν το συζητήσαμε, είχαμε ζώδια, είχαμε διάφορα πράγματα εμείς. Αλλά είναι ειρωνικό. Τουλάχιστον.
2: Είναι. Είναι και ειδικά όταν βλέπεις, ας πούμε, τα πυρηνικά, όλα όσα γίνονται.
1: Θα σου πω εγώ αργότερα, σου έρχεται. Περίμενε να σου πω εγώ αργότερα. Έτσι, απάντηση για όλα αυτά.

0: Να σας προσγειώσω λίγο, παρακαλώ. Όχι. Τι είναι το όχι, δηλαδή?
1: Δεν θέλω να με προσγειώσεις.
0: Χρειάζεται προσγείωση μετά από αυτά τα ωραία
1: θέλω
0: που
1: να πετάω
0: λες.
1: Σαν το χαρτετό.
0: Να πετάς. Την καθαρή Δευτέρα είναι πιο σωστό να πετάς.
1: Εντάξει, έθιμα και έθιμα.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, σε λίγο πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα Τετάρτη. Προηγουμένως όμως, να σας πω κάτι το οποίο μας αφορά. Είναι κάτι που ξεκίνησε για τους Έλληνες που βρίσκονται εκτός Ελλάδας. Να σας το θυμίσω αυτό, έτσι. Αλλά μπήκε από το παράθυρο ο τρόπος να ψηφίζεις και στην Ελλάδα από μακριά. Γιατί θα μπορούσε αυτό να ισχύει μόνο για τους Έλληνες που μένουν μόνιμα στο εξωτερικό. Ή, εν πάση περιπτώσει, ξέρουν ότι για 2 χρόνια θα πάνε για δουλειά στο εξωτερικό και πρέπει να ψηφίζουν. Όχι, αυτό ισχύει για την Ελλάδα. Και για την Ελλάδα. Λοιπόν, κάπως έτσι από το παράθυρο αυτό που αγορευόταν τα προηγούμενα χρόνια. Έτσι, και δεν ήθελε κανένας να βρεθεί στην θέση των Αμερικανών που ψηφίζουν ηλεκτρονικά ή από απόσταση, γιατί δεν ξέρεις τι θα βρεθεί στην κάλπη στο τέλος και δεν ελέγχεται αυτό. Παρ' όλα αυτά, ακούστε τα νούμερα, γιατί για αυτό το λόγο έγινε αυτό. Δεν έγινε για τους Έλληνες της Διασποράς, έτσι, δηλαδή δεν έγινε για λίγες χιλιάδες κόσμο που τελικά δηλώσανε ότι θέλουν να ψηφίζουν από το εξωτερικό. 186.000 είναι αυτοί που έχουν δηλώσει ότι θέλουν να ψηφίσουν επιστολική ψήφο. Μόνο το 25% είναι Έλληνες στο εξωτερικό. Δηλαδή όλο αυτό για μερικές χιλιάδες δεν γίνεται. Ο στόχος ήταν να μπούμε από το παράθυρο. Έτσι, γιατί κάλλιστα θα μπορούσε ο νόμος να είναι μόνο για τους Έλληνες στο εξωτερικό, ξαναλέω. Λοιπόν, διάλειμμα τελευταίο και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην φύγει κανείς.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
4: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
5: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
5: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
6: Νέο σύστημα διακανονισμού

0: τηλέφωνα 2467-062-102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Στο Live Casino της InterBetter έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζήσεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. InterBetter Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό βήχα, καταπραΐνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups. Για παιδιά και ενήλικες. Και ο βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ίβαν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
6: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η InterVeten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην InterVeten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. InterVeten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ τελευταίο ημίωρο. Έλα, βγάλε το λόγο σου.
1: Ναι, μάλλον έχω αρχίσει να βραχνιάζω.
0: Κάτι
1: γίνεται και στο λαιμό μου.
0: Έτσι, μάλιστα.
1: Πρέπει να το ψάξω.
0: Όταν μου περνάει εμένα, σου έρχεται σένα. Έχουμε έτσι μια τέτοια ανταλλαγή.
1: Έχουμε, ναι, λεσβερίς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: νομίζω ότι κάποιοι κάνουν τη δουλειά τους σωστά αυτές τις μέρες. Δημιουργούν τα μίση που πρέπει να υπάρχουν ανάμεσα στους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι? Άμα είσαι και λίγο αγράμματος, αν είσαι και λίγο αστοιχείωτος, τσιμπάς και κάνεις το παιχνίδι των μεγάλων. Αυτό είναι το σίγουρο. Τι να πει κανείς. Λοιπόν, μας μένει ακόμα ένα 25 λεπτό μαζί. Καλώς ορίσατε, εδώ θα είμαστε.

0: Λοιπόν, όπως σου έλεγα και προηγουμένως, πάμε Τουρκία.
1: Σε ποια πόλη?
0: Έτσι, γενικά και αόριστα πάμε Τουρκία.
1: Όχι,
0: λέμε.
1: Γενικά και αόριστα θα πάω, σε συγκεκριμένες πόλεις, ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε ακούσει διάφορα που γίνονται με πρώην και εκδικήσεις και διάφορα όλα τέτοια.
1: Ναι.
0: Έτσι, εδώ έχουμε κάτι το οποίο δεν έχει, πώς το λένε, δεν ήταν κακό. Δηλαδή δεν υπάρχει δηλαδή κάτι να πεις ότι θα τον πάω τον άλλον μέσα.
1: Ναι.
0: Ας πούμε, χώρισε μάλλον κάποιος Τούρκος με κάποια και τι έκανε αυτός? Πήρε τηλέφωνο όλα τα delivery.
1: Ναι.
0: Παράγγειλε στις διευθύνσεις της, τα τηλέφωνά της, και δήλωσε παντού ότι εγώ θα πληρώσω μετρητά με κάρτα. Οπότε βρέθηκαν, υπάρχει φωτογραφία και ίσως και βίντεο, αλλά φωτογραφία έχω δει εγώ, τουλάχιστον 10 ποπάκια από κάτω από το σπίτι της να περιμένουν με παραγγελίες που περιμένουν να πληρωθούν μετρητά. Αυτοί δεν έβγαιναν από το σπίτι μέχρι ότου βαρέθηκαν τα ποπάκια και έφυγαν, βέβαια. Έτσι, αλλά αυτό ήταν εκδίκηση πρώην.
1: Απαπα.
0: Για να καταλάβεις τι έχει συμβεί στον κόσμο. Καλά, δεν τις έκανες και τίποτα φοβερό, να σου πω εγώ.
1: Απαπα.
0: Δεν ξέρω αν θα μπορούσες να το κάνεις αυτό. Να δώσω μια ιδέα. Να το κάνεις, ας πούμε, έχεις καλέσει 10 διαφορετικά delivery. Ένα την ημέρα, δύο την ημέρα έστω. Να μην, πάνε να φύγουν, να το παλεύει το καθένα delivery. Καταλάβεις, γιατί
1: ναι,
0: όταν μαζευτούν οι 10. Ναι, παιδιά, τι έγινε, και εσένα σε κάλεις χαχούχα και άντε γεια. Ναι. Φύγαμε, είναι πλάκα. Ας πούμε. Ναι. Ενώ αν καλείς κανένα δυο που είναι και σε διαφορετικές ώρες. Έτσι, σήμερα 2, αύριο 2, μεθαύριο 2, τη σπάς και λίγο τα νεύρα, ας πούμε, ταυτόχρονα, και ο κούρε θα χτυπάει. Μα γιατί δεν ανοίγει? Ναι. Λοιπόν, όταν να κάνεις μια τέτοια πλάκα σε πρωί, να σκέφτεσαι και λίγο. Καλή ιδέα και η φαντασία, αλλά πρέπει λίγο να την φτιάχνεις περισσότερο. Μην την βγάζεις έτσι. Ομοί.
1: Μαζέψω. Τι προτείνεις, άνθρωπο?
0: Προτείνω, όταν θες να εκδικηθείς μια πρώην, τα courier 2-2. Τα delivery.
1: Α, μάλιστα. Κάνεις και την πρότασή σου, εσύ. Ναι. Δεν αντέχεις, να μην την κάνεις.
0: Όχι, να πω την καλύτερη εκδοχή. Πώς να μην την πω.
1: Τέτοιος είσαι.
0: Να μην βοηθήσω τον κόσμο.
1: Μια λίμωνο.

0: Λοιπόν, τέλος για σήμερα. Πάμε για προπαρασκευή, δηλαδή, εμείς εδώ.
1: Αχ, τι, χαίρομαι που έχεις μπει στο νόημα.
0: Έχω μπει στο νόημα, όχι, με βοηθάει η εβδομάδα.
1: Αχ, δεν ξέρω τι σε βοηθάει. Εγώ χαίρομαι που έχεις μπει στο νόημα, που έχεις καταλάβει ότι η Πέμπτη είναι απλά προπαρασκευή, γιατί μας βάζεις αυτή τη διάθεση. Εμείς αύριο με περισσότερο κέφι, γιατί σιγά σιγά αρχίζουμε να ξυπνάμε και πλησιάζουμε στο Σαββατοκύριακο. Καταλαβαίνετε. Ένα μπανάκι θα το κάνουμε, μια βουτιά θα τη ρίξουμε, οπότε αλλάζει λίγο η διάθεση. Σας αφήνουμε με πολλά φιλιά και μια τεράστια αγκαλιά που χωράει όλους εσάς εκεί έξω.
0: Έτσι όμορφα τα λέει αυτό το κορίτσι πάντοτε. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι αύριο. Φιλιά πολλά, γεια χαρά.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.